0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Για να σε εκδικηθώ, σου σκίζω τις φωτογραφίες. Εσύ όπως κι εγώ, κομμάτια στις γωνιές και στις πλατείες.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο

από στην αρχή, μετά το χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε στον δρόμο.

Άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή μια μπλόφα και τη μοναξιά μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε. Μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σε έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

καθώς μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει περιστέρι. Τώρα ψηλά σε κάποια θάλασσα του νου

στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει.

στον κόμβο κυφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θεσσαλονίκη FM 100. Ψυχαγωγή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Υπεγράφει πράξη εισφράγησης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια και στην οποία γράφονταν φάρμακα για κακοήθεια σε ασθενείς που δεν είχαν. Η εισφράγηση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και σήμερα το πρωί αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Είχε προηγηθεί απόφαση ανάκλησης λειτουργίας της εν λόγω κλινικής, καθώς δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης κλινικής είναι ιδιοκτήτης και άλλων κλινικών σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κατερίνη, Αθήνα και άλλες πόλεις. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός. Όπως επισημαίνουν, η απόφαση αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις. Συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του Ιατρείου της Οδού Καρνεάδου η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η οριστικοποίηση των μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών από την ενεργειακή κρίση. Η πρώτη δέσμη εξαγγελιών έρχεται αύριο και θα αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Ενώ οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, καθώς η διάθεσή του ξεκινά την επομένη στις 15 του μήνα. Μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου πρότεινε κατά την τοποθέτησή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας 5 θέσεις για ένα κύκλο ανάπτυξης. Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι σε περιοχή του Πανοράματος και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Ανατολής, το Σίτσα, Πεύκων και Λευκής. Το Κέντρο Υγείας Κασανδρίας δεν θα λειτουργεί από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα λόγω προγραμματισμένων εργασιών ανακαίνησης και της αναγκαίας διακοπής ρεύματος. Τα προγραμματισμένα ραντεβού θα μεταφερθούν σε άλλες ημέρες κατόπιν συνεννόησης με τους πολίτες. Καπνός έγιναν τα εισιτήρια εν ώψη των δύο επικείμενων αγώνων της Εθνικής Ελλάδος με Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο το βράδυ και με τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου την ίδια ώρα για τον Άσιος Λίνκ στο γήπεδο της Τούμπας. Αίσιο τέλος φαίνεται να δίνεται στην υπόθεση της 87χρονης από τη Μαδρίτη, καθώς συμφωνία με τους ιδιοκτήτες ανοίγει το δρόμο για επιστροφή της στο σπίτι της. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 7 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης με την πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 7 η πρωινή ενημέρωση είναι στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8 περίπου με όλες τις ειδήσεις από την πόλη μας, τη χώρα μας και τον διεθνή χώρο. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 7 και 7 πρώτα λεπτά, ένα λεπτό δηλαδή νωρίτερα, και η δύση του ηλίου στις 19 και 13 πρώτα λεπτά. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης μας δείχνει 18 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 26. Η ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον της ημέρας, θα έχουμε ηλιοφάνεια στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης.

Η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας για την ώρα δεν παρουσιάζει προβλήματα. Αρχίζει σιγά σιγά η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης να φαίνεται λίγο πιο έντονα από τις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιάς και Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Σήμερα επίσης γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους ακούν σε αυτά τα ονόματα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια. Πλούσια η επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Εδώ στην Θεσσαλονίκη σήμερα έχουμε την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής που εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησε κατόπιν υποβολής καταγγελίας διαπιστώθηκε πως λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα, το οποίο λειτουργούσε με έναν γιατρό πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Η σφράγιση της κλινικής υπεγράφει χθες από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και σήμερα το πρωί, ακόμη και αυτή την ώρα, αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Στα συμπεράσματα που διαβιβάστηκαν στην εισαγγελέα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σημειώνει πως η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς της κλινικής σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Ταυτόχρονα δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες, ενώ δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική σύμφωνα με τη δυναμικότητά της στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της. Ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης κλινικής είναι ιδιοκτήτης και σε πολλές άλλες κλινικές της χώρας μας, στην Αθήνα, στη Λάρισα και σε άλλες πόλεις. Θα μου πείτε πέφτουμε από τα σύννεφα? Όχι, προφανώς και όχι. Απλά όλα αυτά μετά την απώλεια και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βγήκανε στην επιφάνεια. Και σίγουρα βέβαια δεν αφορά το σύνολο του ιατρικού κόσμου, οι οποίοι καθημερινά στηρίζουν τον Έλληνα ασθενή και βρίσκονται κοντά σε κάθε άνθρωπο που τους χρειάζεται. Υπάρχουν όμως και αυτές οι περιπτώσεις και αυτές οι εξαιρέσεις, θέλουμε να πιστεύουμε, που αμαυρώνουν το συγκεκριμένο χώρο. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία με νέες καταθέσεις εργαζομένων. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου γνωστοποίησαν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον ίδιο. Οι δύο δικηγόροι, Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης σύζυγου του Ηλία Θεοδωρόπουλου. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η απόφαση λαμβάνεται για λόγους αμιγώς νομικούς, καθώς όπως σημειώνουν ο περιορισμός της εκπροσώπησης είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων.

Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης σχετικά με την ενεργειακή κρίση και με τα μέτρα που θα βοηθήσουν τους πολίτες. Αύριο αναμένεται το πρώτο μέρος όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα μέτρα σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς την επόμενη μέρα, 15 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει και η διάθεσή του. Στις χρηστικές ειδήσεις της ημέρας έχουμε μία διακοπή ηλεκτροδότησης προγραμματισμένη για σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι σε περιοχή του Πανοράματος και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Ανατολής, Τοσίτσα, Πεύκων και Λευκής.

Και στο διεθνή χώρο, το Ιράν έχει συζητήσει με Καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη αναμένει να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Οι δηλώσεις του έγιναν στη Νέα Υόρκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. 15 λεπτά μετά τις 7, αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις σήμερα της επικαιρότητας. Εσείς βρίσκεστε στη συχνότητα του FM 100, η πρωινή ενημέρωση μέχρι και τις 8 κοντά σας.

στην τελική ευθέηση έρχεται η οριστικοποίηση των μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών από την ενεργειακή κρίση. Η πρώτη δέσμη εξαγγελιών έρχεται αύριο και θα αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ενώ οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, καθώς η διάθεσή του ξεκινά την επομένη στις 15 του μήνα. Μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου πρότεινε κατά την τοποθέτησή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας 5 θέσεις για ένα κύκλο ανάπτυξης, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Οι 5 θέσεις, όπως τόνισε, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στοχεύουν σε ένα νέο κύκλο ανάπτυξης. Πιστεύουμε, είπε, ότι μέσα στους κόλπους της μικρής και της μεσαίας επιχειρηματικότητας υπάρχουν δυναμικά κύτταρα καινοτομίας. Αναφέρθηκε και στη δεύτερη πρόταση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία, όπως είπε, είναι αποκλεισμένη από κρατικές προμήθειες με τους κλειστούς διαγωνισμούς, τις απευθείας αναθέσεις και την καρτελοποίηση όλων των κρίσιμων αγορών. Αυτή την κατάσταση θα την ανατρέψουμε, είπε ο κύριος Τσίπρας. Σταδιακά θα δημιουργήσουμε νέους χρηματοδοτικούς θεσμούς και εργαλεία. Τέταρτον, θα επιδιώξουμε για κοινωνικούς και αναπτυξιακούς λόγους να ξαναδημιουργήσουμε σταδιακά αγορά, τη βασική προϋπόθεση των επενδύσεων. Και η πέμπτη πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι ότι σε καμία περίπτωση, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν πρόκειται να παραβιαστεί ο δημοσιονομικός κανόνας. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που συμβαίνουν σεισμικές δονήσεις στο παγκόσμιο σύστημα.

Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα βρεθεί στον Ασπρόπυργο, θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με το Δήμαρχο της περιοχής. Στις 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί με πολίτες στο κέντρο της πόλης του Ασπροπύργου, ενώ στις 6 θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης μας. Όσο προχωράει η ώρα, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 7. Αρχίζουν κάποιες καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και το Επταπύργιο, τα αυτοκίνητα πάνε με αρκετές καθυστερήσεις, ιδίως στο κομμάτι από τη Διαγόρα μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Καθυστερήσεις έχουμε και στη Βασιλίση Σόλγας από την Μαρτίου μέχρι και το ύψος της Ανάληψης. Η Τσιμισκή και η Εγνατία για την ώρα τουλάχιστον δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων.

Ακόμη μια μέρα ταλαιπωρίας η αυριανή για τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας στην απόλυση σταθμάρχη. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, με το Σωματείο Εργαζομένων να ζητά την άμεση επαναπρόσληψη του εργαζομένου. Το Σωματείο υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς να προηγηθεί ουσιαστική αιτιολόγηση ή προειδοποίηση προς τον εργαζόμενο.

Αύριο λοιπόν, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης προχωρούν σε τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Πάμε να περάσουμε τώρα να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ξεκινώντας από την Καθημερινή. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα γράφει «Η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου, η ενεξελίξη έρευνε στην πολιοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου». Σε άλλο σημείο η εφημερίδα αναφέρεται στην έκρηξη στην πλάκα, στο δεύτερο όροφο, το σημείο της έκρηξης, εκεί συνεχίζονται οι έρευνες. Η εφημερίδα «Τα Νέα», τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator, καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Κενά ασφαλείας στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ποινικών και τρομοκρατών. Ακάλυπτες οι εφαρμογές όπως το Viber, το WhatsApp και άλλες πλατφόρμες, σημειώνει η εφημερίδα «Τα Νέα». Η απογευματινή σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες. Κέντρα επιστροφής, οι επικρατέστερες χώρες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με αιχμή του δόρατος στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Η εφημερίδα απογευματινή στην πρώτη σελίδα, από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων στο δεύτερο όροφο ή διαρροή στην πλάκα. Κατά τον έλεγχο μετρήθηκε η παροχή φυσικού αερίου από τον κεντρικό αγωγό στο ισόγειο της πολυκατοικίας όπου κατέληγε και εντοπίστηκε ότι ήταν απολύτως στεγανό. Η εφημερίδα των συντακτών «Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε». Γραμμή των Βρυξελών, πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος, ψυχρολουσία για το Μαξίμου, βλέπει η εφημερίδα των συντακτών, η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για μέτρα μείωσης της ζήτησης. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα των συντακτών παρουσιάζει τις τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα από τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ριζοσπάστης, το δίλημα «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Ο ελεύθερος τύπος, την ώρα του στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα παρουσιάζει τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση της προσωπικής διαφοράς. Η εφημερίδα «Το Μανιφέστο», ξεχασμένη στα κοντέινερ, αρκαλοχώρη 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό. 500 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους σε κίτρινα σπίτια και εκατοντάδες παιδιά κάνουν μάθημα σε προκατέθουσες. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα «Το Μανιφέστο», το πολίτικο και ο αδιάβαστος μόσχιαλος του ΠΑΣΟΚ. Αποστομωτικές απαντήσεις Γεωργιάδη για την ψηφιακή υγεία. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, αγανάκτηση για τις ουρές της ταλαιπωρίας έξω από Θεσσαλονίκη. Τρομακτικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην είσοδο της πόλης. Οι εργασίες μειώνουν τις τρεις λωρίδες σε μία, παρέμβαση βουλευτών, τι λέει στην εφημερίδα ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας. Η εφημερίδα «Κόντρα» και η την Καριστιανού «Η Γκβαντική Βιοανάδραση». Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του Αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», νοσηλεύτρια, κάρφωσε τους γιατρούς. Ο Θεοδωρόπουλος μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Η εφημερίδα «Εστία» στην πρώτη σελίδα γράφει «Ψυχαλίζει, χλιαρή και φοβική αντίδραση της κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Γκιλ Φόιλ περί δημοκρατίας».
Σχόλια περί ανέμων και υδάτων, σημειώνει η εφημερίδα. Να περάσουμε στην political, το αποτύπωμα της απόβασης Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι έφερε στις βαλίτσες του από Νέα Υόρκη και Καλιφόρνια, στο επίκεντρο τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, νέα εικόνα της οικονομίας και τα μηνύματα από το βήμα του ΟΗΕ. Και η εφημερίδα Δημοκρατία ομερτά για τις απειλές της Γκυλφόιλ. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε πέπλος σιωπή στην Ελλάδα. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Δημοκρατία πακέτο εξοπλισμών στην επίσκεψη Ρούμπιο.

38 λεπτά μετά τις 7 είναι Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου και πάμε να θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί ο Canning τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας. Το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. Σαν σήμερα, το 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Στοστάκοβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας, αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ. Το 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. Σαν σήμερα το 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Το 1995 ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλώνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία. Το 1949 σαν σήμερα γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας, το 1957 ο Σοκράτης Μάλαμας και το 1973 σαν σήμερα ο Φίβος Δελιβοριάς. 29 Σεπτεμβρίου 1902 πεθαίνει ο Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης, συντάκτης του Κατηγορό. Το 1913 φεύγει από τη ζωή ο Ρούντολφ Ντίζελ, γερμανός μηχανικός, εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε το όνομά του. Και το 1927 φεύγει από τη ζωή ο Βίλεμ Αϊτχόφεν, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1924.

Με πρωτοβουλία των αρμόδιων αντιδημάρχων πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ των Δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πηλαία, Χορτιάτη και του Σωματείου και του Συνδέσμου για την Προστασία των Αδέσποτων Ζώων, με αντικείμενο τις αναφορές που δημοσιοποιούνται περιοδικά σχετικά με περιστατικά όπως χαρακτηριστικά αναγράφονται στην ανακοίνωση επιθέσεων σε γάτες και πολίτες, αποφερόμενη αγέλη σκύλων που φέρεται να κινείται στα όρια των τριών Δήμων. Οι τρεις Δήμοι αντιμετωπίζουν κάθε αναφορά με τη δέουσα σοβαρότητα και έχουν ως κοινό στόχο τη διερεύνηση όλων των καταγγελιών και, εφόσον προκύψει ταυτοποίηση των ζώων, την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων από την νομοθεσία διαδικασιών, τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση.

Να υπενθυμίσουμε ότι χωρίς ρεύμα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα μείνει περιοχή του πανοράματος μεταξύ των οδών Ανατολής, το Σίτσα, Πεύκων και Λευκής. Νέα απογείωση της επιβατικής κίνησης, ξεπερνώντας το φράγμα των 8,2 εκατομμυρίων επιβατών, αναμένει για φέτος η Fraport Greece για το αεροδρόμιο Μακεδονίας, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή της Γιώργου Βίλου. Προσθέτουμε νέες αεροπορικές συνδέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ενώ μέσα στον ερχόμενο μήνα ξεκινούν πτήσεις για Χάιφα. Το σύνολο όλων σχεδόν των αγορών που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο αυξάνει φέτος το μερίδιό του σε σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο κ. Βίλος στο πλαίσιο της γαστρονομικής γιορτής που διοργανώθηκε στο αεροδρόμιο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Ένα τετραήμερο γεμάτο μέλη τον Οκτώβριο ξεκινάει στο πάρκο της Χάνθ από την 5η 8 Οκτωβρίου μέχρι και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου διοργανώνεται η 17η γιορτή μελιού. Στο πάρκο της Χάνθ, στο πάρκο Ξαρχάκου, πιο γνωστό για τους Θεσσαλονικείς, η παραγωγή μέλη του συλλόγου θα παρουσιάζουν στο κοινό τις διαφορετικές ποικιλίες ελληνικού μελιού, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακές αναλύσεις από το Εργαστήριο Μελισσοκομείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, τον Οκτώβριο, προς το τέλος από τις 24 Οκτωβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου, θα κάνουν την εμφάνισή τους στο τόξο της Χάνθ και τα κριτικά προϊόντα στην μεγάλη συνάντηση Κρήτης κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη πλέον θεσμός. Διακοπή της λειτουργίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα σήμερα στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών ανακαίνησης και της αναγκαίας διακοπής ρεύματος. Τα προγραμματισμένα ραντεβού μεταφέρονται σε άλλες μέρες κατόπιν συνεννόησης με τους πολίτες. Εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια εν όψη των δύο επικείμενων αγώνων της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία την 5η στις 10 παρατέταρτο και με τη Γερμανία την Κυριακή την ίδια ώρα για τον Άσιος Λινκ στο γήπεδο της Τούμπας.

Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 8 και πάμε να δούμε λίγο ξανά την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας, γιατί αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Αρκετές καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο γνωστό σημείο στον κόμβο της Τριανδρίας. Λίγο πιο ψηλά, στην κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά από την Πολύχνη μέχρι τις Σικές επίσης έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Αρχίζει σιγά σιγά και πυκνώνει η κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Εγνατία από το ύψος της Καμάρας μέχρι και την Αγία Σοφίας και στην Τζιμισκή από την Εθνική Σαμίνης μέχρι τη Βενιζέλου. Η οδός Λαγκαδά είναι φορτωμένη και στα δύο ρεύματα, το ίδιο και η εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Ελευθέριου Κορδελιού. Και φυσικά το γνωστό σημείο στην Εγνατία Οδό μετά τα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Έχουμε και εκεί αρκετές καθυστερήσεις στο ύψος του κόμβου της Ίνδου. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί λίγα λεπτά μετά τις 7 με την πρωινή ενημέρωση. Στις 8 ακριβώς το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη. Καλή σας μέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Υπεγράφει πράξεις φράγησης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια και στην οποία γράφονταν φάρμακα για κακοήθειες σε ασθενείς που δεν είχαν. Η σφράγηση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και σήμερα το πρωί αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Είχε προηγηθεί απόφαση ανάκλησης λειτουργίας της εν λόγω κλινικής, καθώς δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Ο ιδιοκτήτης της είναι ιδιοκτήτης και άλλων κλινικών σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κατερίνη, Αθήνα και άλλες πόλεις. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του Ηλία Θεοδωρόπουλου ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός. Όπως επισημαίνουν, η απόφαση αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις. Συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του Ιατρείου της Οδού Καρνεάδου η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η οριστικοποίηση των μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών από την ενεργειακή κρίση. Η πρώτη δέσμη εξαγγελιών έρχεται αύριο και θα αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ενώ οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται ως τις 14 Οκτωβρίου, καθώς η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά την επομένη στις 15 του μήνα. Μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, πρότεινε κατά την τοποθέτησή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας 5 θέσεις για ένα κύκλο ανάπτυξης. Το Κέντρο Υγείας Κασανδρίας δεν θα λειτουργεί από τις 8 σήμερα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα λόγω προγραμματισμένων εργασιών, ανακαίνησης και της αναγκαίας διακοπής ρεύματος. Τα προγραμματισμένα ραντεβού θα μεταφερθούν σε άλλες μέρες κατόπιν συνεννόησης με τους πολίτες. Καπνός έγιναν τα εισιτήρια εν ώψη των δύο επικείμενων αγώνων της Εθνικής Ελλάδος με Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο και με τη Γερμανία την Κυριακή την ίδια ώρα στο γήπεδο της Τούμπας για τον Asios Link. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα, εκτιμώντας παράλληλα ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα σημειώσουν σημαντική πτώση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
5: Ακού δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε, φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Θα είμαστε μαζί για δύο περίπου ώρες, μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Άλλωστε, Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, ο Τέλης Αναστασιάδης, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα. FM 100 Θεσσαλονίκη, έτσι εντοπίζετε την σελίδα μας στο Facebook. Τα λέμε και από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media, στο Instagram και στο Facebook. Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στη Γεωργία, καλημέρα στη Γιούλα, καλημέρα και στον Αντώνη που στείλανε τα μηνύματά τους. Είναι πλούσια η ειδησιογραφία και σήμερα έχουμε να ασχοληθούμε με αρκετά ζητήματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει τις τελευταίες ώρες και θα μας απασχολήσουν τις επόμενες. Σε πολιτικό επίπεδο συνεχίζεται η αντιπαράθεση, η πολιτική σύγκρουση με αιχμή την οικονομία. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση σχετικά με τις επιδοτήσεις στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης αλλά και την αμόλυβδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό προγραμματισμό, ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών σήμερα ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα διυλιστήρια, ενώ το σενάριο που φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση προβλέπει κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 5 έως 15 λεπτών ανά λίτρο και η συνεισφορά των διυλιστήριων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά ανά λίτρο. Όλα αυτά αναμένεται να κλειδώσουν αύριο στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει τις ανακοινώσεις του και στη συνέχεια θα γίνουν γνωστά τα μέτρα τα οποία θα λάβει η κυβέρνηση. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έχει μπει πλέον σε εργοστασιακούς ρυθμούς, και όταν λέω εργοστασιακούς ρυθμούς εννοώ τους καθημερινούς ρυθμούς, οι οποίοι βέβαια είναι λίγο πιο έντονοι εξαιτίας και της προεκλογικής περίοδου την οποία διανύουμε. Είναι ενοχλημένος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από αυτές τις περίεργες δηλώσεις που έχουν κάνει διάφορα κυβερνητικά στελέχη όλο το προηγούμενο διάστημα. Την προηγούμενη εβδομάδα υπενθυμίζω ότι είχαμε τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, ακόμα και σε δημοσιογράφους που τους ρωτούσε αν έχουν καπνίσει κανένα μπάφο πριν από τις ερωτήσεις που του κάνανε. Επίσης, οι δηλώσεις του κυρίου Χάρη Θεοχάρη, του Υφυπουργού Εξωτερικών, αναφορικά με τα κόμματα των κακομύριδων, μια δήλωση την οποία πήρε πίσω ο κύριος Θεοχάρης μετά το άδειασμα που έγινε χθες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Όλα αυτά φαίνεται ότι έχουν ενοχλήσει τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να βάλει ένα stop, να σηκώσει φρένο, να πατήσει φρένο σε αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις, τις οποίες κάνουν οι συνεργάτες του, τα μέλη της κυβέρνησης και προκαλούν αντιδράσεις. Έχουμε βέβαια και τις έρευνες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες έγινε γνωστό ότι οι δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούσαν μέχρι στιγμή στο ζευγάρι των γιατρών αποφάσισαν να εκπροσωπούν πλέον μόνο τον γιατρό και όχι την σύζυγό του. Αυτό έκαναν γνωστό εχθές οι κύριοι Νίκος και Τέλης Αγαπηνός, οι οποίοι εκπροσωπούσαν μέχρι στιγμής τους δύο γιατρούς. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των εργαζομένων στο συγκεκριμένο ιατρείο, στο Κολωνάκι, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Καταθέσεις οι οποίες κρίνονται σημαντικές από τις ερευνητικές αρχές, οι οποίες προσπαθούν να βρούνε το τι συνέβη ακριβώς μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου, εκεί όπου έφυγε σε ηλικία
54 ετών ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι έρευνες για την κατάρρευση του κτίριου στην Πλάκα, την κατάρρευση μετά από έκρηξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του συνολικά 6 άνθρωποι, 3 ζευγάρια, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι του δευτέρου ορόφου και 2 ζευγάρια στον πρώτο όροφο, οι οποίοι ήταν τουρίστες. Μάλιστα το ένα ζευγάρι περίμενε και το παιδάκι του. Από ό,τι φαίνεται όλα προέκυψαν από διαρροή που υπήρχε στο φυσικό αέριο στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η γυναίκα, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο, έψαχνε τεχνικό για να λύσει το πρόβλημα, ωστόσο δεν πρόλαβε να το αντιμετωπίσει. Και εχθές έγινε γνωστό εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι σφραγίζεται κλινική στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο ιδιοκτήτης της κλινικής που αναμένεται να σφραγιστεί σήμερα, εγώ περνούσα από το συγκεκριμένο σημείο πριν έρθω εδώ στο ραδιόφωνο, βρήκα τους συναδέλφους μου από τα τηλεοπτικά συνεργεία να περιμένουν τον δικαστικό επιμελητή έξω από τις εγκαταστάσεις της κλινικής. Διατηρεί επίσης την ιδιοκτησία του κλινικές και στη Λάρισα και στην Αθήνα. Η συγκεκριμένη κλινική τώρα ελέγχθηκε από αρμόδιες υπηρεσίες μετά από καταγγελία και διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα. Την οριστική της λειτουργία και την ανάκληση της άδειας εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στην διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, λειτουργούσε και ογκολογικό τμήμα με έναν γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει σύμβαση μαζί του. Υπάρχουν και μαρτυρίες ασθενών και συγγενών ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στη συγκεκριμένη κλινική, ιδιωτική κλινική. Δεν διέθεται μάλιστα μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν την σχετική έρευνα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η έκθεση τώρα ελέγχου της αρχής διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειές τους ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε στον ΕΟΠΗ. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται από χθες όχι μόνο σε επίπεδο Θεσσαλονίκης. Επαναλαμβάνω ότι ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης κλινικής φέρεται να διαθέτει αντίστοιχες ιατρικές δομές και στην Αθήνα και στη Λάρισα, όπως επίσης και σε άλλες πόλεις της χώρας.

τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς έχει ξεκινήσει η μέρα σας. Την καλημέρα μας και στη φίλη την Ελένη, η οποία μας ακούει, είναι στο δρόμο φαντάζομαι για τη δουλειά και στέλνει τα μηνύματά της. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε φίλες και φίλοι. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Εσείς που είστε πάντως στους δρόμους, δεν ταλαιπωρήστε. Εξαίρεση ένα τμήμα του περιφερειακού με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, εκεί στο ύψος της Πολύχνης, όπου εντοπίζονται αυτή την ώρα καθυστερήσεις. Το υπόλοιπο τμήμα της περιφερειακής κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ πολύ καλή είναι η εικόνα στο ρεύμα με κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Εξαιρετική η εικόνα και της Καραμανλή, δεν υπάρχουν μποτιλιαρίσματα και η Εγνατία στο χάρτη που έχω ανοίξει στο χάρτη μου είναι καταπράσινη, όπως επίσης και η Βασιλίσσης Όλγας έχει πολύ καλή εικόνα. Για εσάς που μπαίνετε στη Τζιμισκή, εκεί στην πλατεία της Χάνθ, αντιμετωπίζετε κάποιες μικροκαθυστερήσεις, ωστόσο μέχρι να φτάσετε στην Αγία Σοφίας τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Ενώ έχουμε μποτιλιαρίσματα, έχουμε καθυστερήσεις στη Λαγκαδά, Μίκης Θεοδωράκης, το ρεύμα καθόδου είναι οι γνωστές καθυστερήσεις της ώρας αυτής. Είναι ώρα αιχμής, κατεβαίνει ο κόσμος στις δουλειές του. Από τις 12 όροφες μέχρι και το φανάρι στη Μοναστηρίου υπάρχουν προβλήματα. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα ανόδου της Μίκης Θεοδωράκης, οδηγείτε, δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα, δεν σταματάτε καθόλου.

Με καλές θερμοκρασίες σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 15-16 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 24. Ωστόσο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει πρόγνωση για βροχές, κυρίως το απογευματάκι και το βράδυ. Από ό,τι βλέπω, εκεί γύρω στις 8-9 υπάρχει μια πρόγνωση για βροχόπτωση σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίστοιχη εικόνα και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας. Αύριο Τετάρτη μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου με συννεφιά. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με 24 βαθμούς Κελσίου. Και την Παρασκευή επίσης 25 βαθμούς Κελσίου και συννεφιά. Και είμαστε τυχεροί, βέβαια, Τέλη, γιατί σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας θέλω να σου πω ότι ήδη καταγράφουν μονοψήφιο αριθμό στη θερμοκρασία. Έβλεπα τις ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας στο Χειρόν Ευρωκοπίου 1,5 βαθμός, στην Μιλιά Μετσόβου 1,8 και στο Βαρικό Φλόρινας 3,5 βαθμούς. Εκεί έχουν ανοίξει για τα καλά την θέρμανση.

Πάμε στα χρηστικά τώρα. Υπάρχει μία διακοπή ρεύματος μέχρι και τις 12, από τις 8 μέχρι και τις 12, για 4 ώρες. Θα μείνουν χωρίς ρεύμα νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο Πανόραμα, στην περιοχή η οποία περικλείεται από τις οδούς Ανατολής, Τοσίτσα, Πεύκων και Λευκής. Επαναλαμβάνω, από τις 8 το πρωί ξεκίνησαν τα προβλήματα, μέχρι και τις 12 θα υπάρχουν θέματα με την ηλεκτροδότηση σε εκείνη την περιοχή του Πανοράματος στην οποία αναφέρθηκα. Έχουμε επίσης εργασίες κοπής δέντρων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 7, θα ολοκληρωθούν με τη δύση του ηλίου, εφόσον βέβαια το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, ενώ έχουν γίνει οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε συνεργασία της περιφέρειας με την υποδιεύθυνση τροχέας της Θεσσαλονίκης και το τμήμα τροχέας θέρμης, ώστε να είναι ασφαλέστερη και ευκολότερη η διεξαγωγή και τις κυκλοφορίες κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών.

Και μπαίνουμε στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Εκκρεμούν 3 αιτήματα που υποβλήθηκαν από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας. 2 αιτήματα αφορούν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα κινητά τηλέφωνα του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας. Το 3ο αίτημα αφορά την κλήτευση ως μαρτύρων του Άδωνη Γεωργιάδη και του Δημήτρη Μαρκόπουλου. Υπάρχουν λοιπόν εξελίξεις και σε αυτό το μέτωπο, με τις καταθέσεις όπως είπαμε να συνεχίζονται. Παρακολουθούμε και αυτές τις εξελίξεις. Να σας αλλάξω όμως θέμα, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε να δούμε ωραία πράγματα τα οποία θα γίνουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να πούμε καταρχάς ότι σε λίγες ημέρες, από την 5η 8 του Οκτώβρη μέχρι και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, θα έχουμε στον πάρκο της Χάνθ, είναι το πάρκο Ξαρχάκου, την γιορτή μελιού, η οποία επιστρέφει φέτος για 4 ημέρες με ελεύθερη είσοδο. Πρόκειται για την 17η γιορτή μελιού, την οποία διοργανώνει ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελισσοκομείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μια δράση η οποία κάθε χρόνο όταν πραγματοποιείται συγκεντρώνει πολύ κόσμο. Πηγαίνουν οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες να κάνουν τη βόλτα τους, να δοκιμάσουν είδη μελιού, να αγοράσουν βέβαια και μέλι για το σπίτι. Στην γιορτή μελιού δεν θα βρείτε απλά ένα παζάρι, από ό,τι λένε οι διοργανωτές. Πρόκειται για έναν θεσμό αφιερωμένο στο ελληνικό μέλι, έναν πολύτιμο διατροφικό θησαυρό που παράγεται σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης.

Σήμερα είναι Τρίτη 26 του Σεπτέμβρη, μία ακόμα μέρα έμεινε η αυριανή για να τον φάμε και τον Σεπτέμβρη και να μπούμε στον Οκτώβρη, φίλες και φίλοι. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Να είστε καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, πολλές χαρές και πολλά χαμόγελα στη ζωή σας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την σπατάλη φαγητού και είναι και η Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς και μέρα σαν την σημερινή μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να την προσέχουμε, παιδιά, την καρδούλα μας. Η ημέρα αυτή, η οποία καθιερώθηκε το 1999, διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 29 του Σεπτέμβρη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος φυσικά η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήματα που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις ανεπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία για τον πλανήτη, λέει η βιβλιογραφία, αγγίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι μέρες σαν τη σημερινή μας υπενθυμίζουν να πηγαίνουμε να κάνουμε τις εξετάσεις μας, τις προληπτικές μας εξετάσεις, τους ελέγχους μας, για να προστατευτούμε, γιατί πρέπει να τον αγαπάμε τον εαυτό μας. Κάνω μια βουτιά στο παρελθόν, να δω σαν σήμερα στις 29 του Σεπτέμβρη τι έχει συμβεί. Και σαν σήμερα το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή και ως Scotland Yard. Σαν σήμερα και το 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαλφάντα από την Αργεντίνα καρτουνίστα Κίνο. Σαν σήμερα και έχουμε αρκετές γεννήσεις τριών Ελλήνων τραγουδιστών. Το 1949 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, γενέθλια. Σαν σήμερα το 1957 γεννήθηκε ο Σοκράτης Μάλαμας, επίσης εξαιρετικός και αγαπημένος, που έχει και αυτό σήμερα γενέθλια. Και σαν σήμερα το 1973 γεννήθηκε ο Φίβος Δελιβοριάς. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Νταλάρα, το Μάλαμα και τον Δελιβοριά, που έχουν την ίδια μέρα τη γενέθλιά τους. Σαν σήμερα και το 1902 πεθαίνει ο Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης, ο συντάκτης του Κατηγορώ. Και σαν σήμερα το 1913 πεθαίνει ο Ρούντολφ Ντίζελ, γερμανός μηχανικός, εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε και το όνομά του. Στα 29 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, φίλες και φίλοι, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Τέλης Αναστασιάδη σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Διαβάζω για μία εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες στην Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα την 3η 6 του Οκτώβρη. Πρόκειται για εκδήλωση της Περιφερειακής Παράταξης Πράξης για τη Μακεδονία με θέμα στον αστερισμό της τεχνητής νοημοσύνης από το Ταμείο Ανάκαψης σε ένα σύγχρονο εθνικό σύστημα υγείας προσβάσιμο σε όλους. Μπορούμε, αυτός είναι ο τίτλος της εκδήλωσης, θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις οι ομιλητές, ο Στέφανος Τριαρίδης, καθηγητής Οριλά και πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο Χρήστος Παπαστεργίου που είναι επικεφαλής παράταξης και ο Ηλίας Μόσχιαλος, καθηγητής πολιτικής της υγείας του London School of Economics. Ο κύριος Μόσχιαλος αναμένεται να είναι και ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 6 του Οκτώβρη, όπως είπαμε, στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες σχετίζονται με τις δυνατότητες που προσφέρει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι καλό να αξιοποιούνται αυτά τα εργαλεία τα οποία προσφέρονται, τα εργαλεία της τεχνολογίας και της καινοτομίας, όπως είναι και η τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο με μέτρο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν πολλές αναφορές πλέον όπου μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης βγαίνουν εκτός ελέγχου. Δεκάδες χιλιάδες είναι τα περιστατικά, παραβιάζουν τους κανόνες τα μοντέλα αυτά της τεχνητής νοημοσύνης και κάνουν πράγματα τα οποία τους είχαν απαγορευτεί από αυτούς οι οποίοι έδιναν τις εντολές. Είναι πολλοί οι ερευνητές κυβερνοασφάλειας οι οποίοι εξετάζουν αυτά τα χιλιάδες περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί τόσο σε εσωτερικές δοκιμές όσο και σε πραγματικές συνθήκες. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις τα μοντέλα ξεπέρασαν τα όρια που είχαν τεθεί, προχώρησαν ακόμη και σε ψηφιακές πειρατείες, έκαναν πράγματα όπως είπαμε που τους είχαν απαγορευτεί. Είναι κάτι στο οποίο επικεντρώνονται οι εμπλεκόμενοι με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Είναι μια μάχη την οποία πρέπει να κερδίσει ο άνθρωπος, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει αυτή η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Επιστρέφω στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε. Σφραγίζεται σήμερα η ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια και στην οποία γράφονταν φάρμακα για κακοήθειες σε ασθενείς που δεν είχαν. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης χθες, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα. Αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Είχε προηγηθεί, όπως είπαμε, η απόφαση ανάκλησης λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής. Δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης κλινικής είναι ιδιοκτήτης και άλλων κλινικών σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κατερίνη, Αθήνα και άλλες πόλεις. Τα προηγούμενα χρόνια είχε αναπτύξει μια μεγάλη δραστηριότητα στο χώρο της υγείας, αγοράζοντας αρκετές κλινικές ακόμα και μέσα από διαδικασίες πληστηριασμού.

2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Καλέστε μας να μας πείτε την καλημέρα μας, την καλημέρα σας, να σας πούμε και εμείς τη δική μας καλημέρα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στην σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι εντοπίζετε τη σελίδα μας στο Facebook. Στείλτε μας και καμιά φωτογραφία από εκεί που βρίσκεστε τώρα, αν κάνετε καμιά βόλτα στη νέα παραλία, εάν βλέπετε κάτι περίεργο στη γειτονιά σας, να μας το επικοινωνήσετε για να κάνουμε το απαραίτητο ρεπορτάζ. Τα λέμε και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά, έτσι με εντοπίζετε στα social media. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στον περιφερειακό. Είναι τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο μισάωρο. Βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Στο ύψος της Πολύχνης βλέπω ότι χαμηλώνουν σημαντικά οι ταχύτητες. Στη συνέχεια ανοίγει για λίγο ο δρόμος για να ξαναπέσουν οι ταχύτητες στο ύψος της Νεάπολης. Μετά αντιμετωπίζετε προβλήματα εσείς που διέρχεστε από το ύψος της Τριανδρίας, εκεί λίγο πριν την έξοδο της Τριανδρίας. Επαναλαμβάνω, στο ρεύμα του περιφερειακού με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Στο αντίθετο ρεύμα δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ καλή η εικόνα της Καραμαλή, επίσης εξίσου καλή η εικόνα της Εγνατίας και στη Βασιλή Σόλγας. Βλέπω ότι στο χάρτη, στον υπολογιστή που έχω ανοίξει, δεν υπάρχουν προβλήματα, είναι καταπράσινη η Όλγας. Η Τσιμισκή ωστόσο αντιμετωπίζει πρόβλημα. Αν μπορείτε να αποφύγετε την Τσιμισκή και να πάτε από την Εγνατία, να το κάνετε. Υπάρχουν πολλά κόκκινα σημεία, χαμηλές ταχύτητες από την αρχή της Τσιμισκή, εκεί από την πλατεία της Χάνθ, περίπου μέχρι και την Αριστοτέλους πηγαίνετε σημειωτών. Για εσάς που έρχεστε από την Δυτική Θεσσαλονίκη και κατευθύνεστε προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης για την κυκλοφορία σας, οδηγείτε χωρίς να σταματάτε καθόλου, μόνο στα φανάρια, έχετε και στα δεξιά σας τη θάλασσα, έχετε και αυτόν τον υπέροχο ήλιο που έχει πάρει τη θέση του στον ουρανό της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι απολαμβάνετε την οδήγηση. Ενώ εσείς που έρχεστε από την Λαγκαδά με κατεύθυνση προς το κέντρο, προς τη Μοναστηρίου, αντιμετωπίζετε τις γνωστές καθυστερήσεις από το ύψος των 12 όροφων μέχρι και τα φανάρια της Μοναστηρίου. Το αντίθετο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα.

πριν περάσω σιγά σιγά στις πολιτικές εξελίξεις, γιατί όπως είπαμε, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επιχειρεί να βάλει ένα φρένο σε αυτές τις παραφωνίες, σε αυτά τα παρατράγουδα τα οποία υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα. Και τέλει, νομίζω ότι εδώ ταιριάζει Γάντι, το λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εσείς οι κυβερνητικοί ξεσαλώσατε, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή έβγαινε ο ένας, ρωτούσε τους δημοσιογράφους εάν έχει καπνίσει τίποτα περίεργο πριν του υποβάλουν ερωτήσεις. Έβγαινε ο άλλος και έλεγε, αν δεν έχετε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς προκειμένου να μετακινηθείτε. Έβγαινε ο τρίτος και έλεγε ότι η εικόνα του κυκλοφοριακού της Αθήνας δείχνει ότι δεν έχει αλλάξει τις συνήθειές του ο κόσμος. Βγήκε η Ντόρα Μπακογιάννη, μίλησε για καβαλημένα καλάμια και για κυβερνητικούς οι οποίοι πρέπει να προσγειωθούν στην πραγματικότητα. Άρχισαν οι αντιδράσεις. Είχαμε αρκετά τέτοια περιστατικά και φυσικά αυτή την περίφημη δήλωση του κυρίου Θεοχάρη για τα κόμματα των κακομύριδων, δήλωση την οποία βέβαια μάζεψε ο κύριος Θεοχάρης. Για να είμαι βέβαια δίκαιος, όχι ότι και στα υπόλοιπα κόμματα δεν υπάρχουν αυτές οι παραφωνίες και έχουμε να δούμε πολλά πλησιάζοντας τις κάλπες. Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης τώρα, μέσω της Δημοτικής Κοινότητας του 5ου Διαμερίσματος, συνδιοργανώνει με το Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 81ου Δημοτικού Σχολείου την εκδήλωση «Ένα σχολείο στα Καραγάτσια». Η εκδήλωση αυτή είναι αφιερωμένη στην ιστορία του σχολείου. Θα γίνει αυτό το Σάββατο στις 3 του Οκτώβρη στις 6 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του Δημοτικού του 81ου. Το Δημοτικό αυτό βρίσκεται στην Οδό Δελφών στο νούμερο 131. Από τις 6 μέχρι και τις 7 το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξενάγηση στο χθες και στο σήμερα του σχολείου, σταθμό ενημέρωσης και διάδρασης από το Kids Save Lives, καθώς και έκθεση φωτογραφίας του βραβευμένου με Pulitzer φωτορεπόρτερ Αλέξανδρου Αβραμίδη. Από τις 7 έως και τις 9 θα υπάρχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με καλωσόρισμα από τη χοροδία με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, θεατρικό δρόμενο για την ιστορία του σχολείου και συμμετοχή του Κρουστόφωνου, μια πάρα πολύ ωραία δράση η οποία θα μας μάθει πράγματα τα οποία τυχόν δεν γνωρίζουμε για την ιστορία του 81ου Δημοτικού Σχολείου. Επαναλαμβάνω, βρίσκεται στη Δελφών στο νούμερο 131 αυτό το Σάββατο 3 του Οκτώβρη η δράση. Επίσης, για εσάς που θέλετε να ανακαλύψετε τη δεύτερη κοινότητα, να πούμε ότι και φέτος η κοινότητα του Δήμου, η δεύτερη, πραγματοποιεί δωρεάν περιπατητικές ξεναγήσεις σε διάφορα αντιπροσωπευτικά σημεία και γειτονιές της κοινότητας, με σκοπό να τα γνωρίσουν οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες της πόλης. Οι περιπατητικές αυτές ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από διπλωματούχους ξεναγούς. Η διάρκεια είναι 3 ώρες, ενώ η διαδρομή η οποία θα ακολουθηθεί είναι Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων, Πάρκο Ιβάνοφ, Πάρκο των Εθνών, Δυτικά Τείχη, Άγαλμα Κωνσταντίνου, Φρούριο Βαρδαρίου, Βίλα Πετρίδη. Η ξενάγηση θα γίνει το Σάββατο στις 3 του Οκτώβρη. Στις 10.30 θα ξεκινήσουν από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων, που είναι και το σημείο της αφετηρίας. Υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες θέσεις ακόμα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε οι ενδιαφερόμενοι με τα γραφεία της δεύτερης κοινότητας στη Μοναστηρίου 93 μέχρι και την Παρασκευή 2 του Οκτώβρη, μία ημέρα δηλαδή πριν την ξενάγηση, είτε τηλεφωνικά στο 2313-31-85-53, είτε επισκεπτόμενοι τα γραφεία της κοινότητας από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. No.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στους 100, το ραδιόφωνο της πόλης μας, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10 μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, ο Τέλης Αναστασιάδης. Θέλω να πάω μέχρι και την Καλαμαριά, εκεί όπου αύριο θα έχουμε μια ωραία δράση. Πριν όμως πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη που θα μας μιλήσει για αυτήν την δράση, να πω ότι εχθές συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμαριάς, αποφάσισε την υποβολή νέου αιτήματος στην ΕΤΑΔ για την παραχώρηση της Πλάζ Αρετσούς, ώστε να αξιοποιηθεί ως τόπος ιστορικής μνήμης, πολιτισμού και ναυταθλητισμού. Το νέο αυτό αίτημα είναι το αποτέλεσμα των επαφών που είχε η διοίκηση του Δήμου με την ΕΤΑΔ, η οποία φέρεται θετική στην παραχώρηση των συγκεκριμένων ακινήτων, υπό την προϋπόθεση βέβαια να κατεδαφιστούν τα αυθαίρετα κτίσματα που υπάρχουν στην έκταση. Η Δημοτική Αρχή με δύο επιστολές, η μία εστάλη τον Απρίλιο και η δεύτερη τον Οκτώβριο του 2025, κατέθεσε εκ νέου αίτημα για την Πλάζα Ρετσούς, το χρυσιδάνιο παραχώρησης της οποίας έχει λήξει από το 2013. Χθες λοιπόν αποφασίστηκε να ζητηθεί εκ νέου η παραχώρηση της Πλάστης Αρετσούς, μία εξέλιξη στην οποία φαίνεται πως συμφωνεί και η ΕΤΑΔ. Υπήρξαν ενστάσεις της αντιπολίτευσης, άσκησαν κριτική στους χειρισμούς της διοίκησης. Είναι μια καλή εξέλιξη ωστόσο, και εφόσον είναι σύμφωνη και η ΕΤΑΔ, μένει να γίνει και τυπικά, ώστε να αξιοποιηθεί για τους λόγους τους οποίους θέλει η διοίκηση του Δήμου της Καλαμαριάς. Τώρα, στην Καλαμαριά, αύριο έρχεται το τρίτο Job Day. 40 κορυφαίες επιχειρήσεις δίνουν ραντεβού στην Καλαμαριά, όπως είπαμε, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ο πολυχώρος τέχνης Ρεμέτζο στην Πλάζα Ρετσούς μετατρέπεται σε έναν μεγάλο κόμβο απασχόλησης, επαγγελματικής δικτύωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Είναι μια δράση η οποία βοηθά πολύ αυτούς οι οποίοι θέλουν να βρουν δουλειά, αυτούς οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν επάγγελμα, θέλουν λίγο έτσι να βελτιώσουν το βιογραφικό τους, γιατί όλες αυτές οι πληροφορίες οι χρήσιμες θα δοθούν σε όσους πάνε να παρακολουθήσουν την συγκεκριμένη εκδήλωση. Η κυρία Ολυμπία Αντωνούδη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας του Δήμου της Καλαμαριάς, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Στολάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Βέβαια τα είπατε όλα.
0: Εντάξει, σίγουρα έχετε να προσθέσετε. Έχετε να προσθέσετε, κυρία Αντωνούδη. Πείτε μας λίγο για τη χθεσινή εξέλιξη. Φαντάζομαι ήσασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι, έληξε καλά. Θα ετοιμάσουν ένα. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει εκεί πέρα να γίνουν τα πολυμαντήρια όπως ήρθαν οι προγονείς μας. Και θεωρώ ότι θα έχει μια πολύ θετική εξέλιξη. Μετά βέβαια από πάρα πολλές επικοινωνίες που είχε δήμαρχος.
0: Με την ΕΤΑΔ εξασφαλίστηκε και αυτό το πράσινο φως από την ΕΤΑΔ.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όμως πιστεύω ότι κάτι καταφέραμε.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν την θετική εξέλιξη και τυπικά και στα χαρτιά μέχρι να μπουν οι υπογραφές για να υπάρξει και αυτό που λέμε με τη βούλα ότι θα παραχωρηθεί στον Δήμο της Καλαμαριάς.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα μαζί της θα καταδαφίσουμε τρία αυθαίρετα που είναι εκεί, θα το δούμε και αυτό.
0: Πάμε τώρα στα αυριανά, κυρία Αντωνούδη. 40 επιχειρήσεις από τις προηγούμενες δύο εκδηλώσεις, έχοντας δει και σχετικό φωτογραφικό υλικό αλλά και συζητώντας με κόσμο που βρέθηκε στις δύο εκδηλώσεις που κάνατε τις αντίστοιχες στο παρελθόν, είναι κάτι το οποίο το θέλουν οι δημότες της Καλαμαριάς, από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται και συμμετέχει στις εκδηλώσεις Job Day.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με το που αναλάβαμε τη διοίκηση μέσα σε ένα μήνα και απέτηση της Δημάρχου, η οποία στηρίζει τη δράση αυτή. Μέσα σε ένα μήνα κατορθώσαμε να κάνουμε ένα Job Day πρώτο στο Μελίνα Μερκούρι με 20 κορυφαίες επιχειρήσεις. Το δεύτερο Job Day έγινε στο Ρεμέτζο με πάρα πολλές επιχειρήσεις πάλι, και τώρα έχουμε 41 επιχειρήσεις, εταιρείες πολύ μεγάλες που ζητάνε προσωπικό. Και έχουν ήδη δηλώσει στην πλατφόρμα πάνω από 200 άτομα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Άρα έχουν κάνει προεγγραφή 200 άτομα.
1: Ναι, Κάνανε προεγγραφή 200 άτομα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εμάς βέβαια μας ενδιαφέρει, ναι, ωραία, έχουμε τις εταιρείες, είναι 41, αλλά μας ενδιαφέρει να βρούνε και δουλειά αυτοί που έρχονται. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό όμως με συζήτηση που είχα κάνει με τις εταιρείες από τα προηγούμενα χρόνια, όντως έχουν προσλάβει και ακόμα συνεχίζουν οι άνθρωποι να δουλεύουν εκεί που βρήκαν δουλειά.
0: Μάλιστα,
1: από
0: τώρα,
1: την ημέρα.
0: Να αυτό ρωτήσω κάτι, κυρία Αντωνίδου, τι είδους επιχειρήσεις εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να προσλάβουν προσωπικό?
1: Τα πάντα. DotSoft, Intersalonica, Practiker, Pharma, Platon Διάγνωσης, Διαβαλκανικό.
0: Ναι, είναι εταιρείες μεγάλες.
1: Πολύ μεγάλες. Deloitte, Kiana, IKEA.
0: Και τι είδους προσωπικό αναζητούν αυτές οι εταιρείες?
1: Από τραπεζοκόμο, υπάλληλο γραφείου, ηλεκτρολόγο, μάγειρες, πληροφορική, πλήρους επασχόλησης σε καφέ μπιστρό, σε εταιρείες, σε εργάτες παραγωγής.
0: Μάλιστα.
1: Μηχανικούς συντήρησης
0: εργοστασίου. Και τι κάνετε, εσείς τι κάνετε? Δηλαδή υπάρχουν εκπρόσωποι των εταιρεών αυτών? Θα είναι
1: Βεβαίως.
0: Αύριο εκεί στο Ρεμέτζο?
1: Ναι, θα έχουν
0: τα γραφειάκια τους? Και
1: έτσι
0: θα μπορούν
1: ακριβώς
0: οι ενδιαφερόμενοι να περνούν, να συζητούν, να αφήνουν το βιογραφικό τους?
1: Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν 41 στάντο όπου η κάθε εταιρεία θα έχει το τι ζητάει μπροστά στο στάμ. Θα υπάρχουν 2 άτομα, οπότε θα περνάνε από εκεί οι ενδιαφερόμενοι να συζητάνε μαζί τους και ήδη έχουν τις προεγγραφές που έχουν κάνει. Οπότε από εκεί πιστεύω ότι
0: Μάλιστα.
1: θα αντλήσουν και προσωπικό. Βέβαια θα έχουμε και τις παράλληλες δράσεις με τα εργασιακά δικαιώματα, την ΕΝΕΓΕΣΕ. Θα έχουμε και αξιόλογους ομιλητές workshops.
0: Και θα δίνετε και πληροφορίες σε αυτούς που θα έρθουν να παρακολουθήσουν τη δράση για το πώς θα πρέπει να κάνουν ένα βιογραφικό
1: Βεβαίως.
0: Καλύτερο, για το πώς θα πρέπει να το συντάξουν έτσι ώστε
1: πώς
0: να είναι
1: πιο... σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας.
0: Ακριβώς.
1: Τα 7 λάθη που κάνουν οι υποψήφοι στις συνεντεύξεις εργασίας και τι ψάχνουν πραγματικά οι εταιρείες στους νέους εργαζόμενους. Είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι πολύ αξιόλογοι οι ομιλητές. Και ήδη έχουμε κλείσει, γιατί πάνω από 200 άτομα θα είναι στα workshops.
0: Δουλειά βρίσκουν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εκεί, κυρία Αντωνούδη? Τι σας λένε από τις προηγούμενες 2 διοργανώσεις?
1: Αυτό είπα και προηγουμένως, ότι συζητάω με τις εταιρείες, γιατί αρκετές εταιρείες είναι αυτές που είχαν έρθει και πέρσι και πρόπερσι, γιατί τους ενδιαφέρει και ήδη έχουν πάρει προσωπικό το οποίο το έχουν ακόμη. Αυτό είναι σημαντικό για μας, να βρουν εργασία αυτοί που έρχονται. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε 50 και 60 εταιρείες και 41 που έχουμε τώρα. Μας ενδιαφέρει να βρουν και εργασία αυτοί που έρχονται εκεί ή αν θέλουν να αλλάξουν
0: και
1: κάποια δουλειά.
0: Και από ό,τι φαίνεται βρίσκουν και μένουν και στην
1: αυτό.
0: Εργασία.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι το σημαντικό. Αύριο
1: το
0: λοιπόν,
1: πιο σημαντικό.
0: Από τις 10 μέχρι και τις 6, ερώτηση ναι. κυρία Αντωνούδη, αν mm-hmm. κάποιος δεν έχει κάνει προεγγραφή, γιατί θεωρεί ότι δεν του βγαίνει στο πρόγραμμα να έρθει,
1: ναι.
0: αλλά τελικά διαπιστώσει ότι έχει κάποιο κενό.
1: Ωραία.
0: Μπορεί να έρθει να κάνει την εγγραφή του εκείνη τη στιγμή?
1: Βεβαίως μπορεί. Βεβαίως μπορεί, οποιοδήποτε μπορεί
0: Μάλιστα.
1: να έρθει και τη στιγμή.
0: Και
1: για
0: αφορά,
1: να κάνει.
0: Αυτή η δράση αφορά.
1: Δεν είναι προαπαιτούμενο.
0: Αυτή ναι. η δράση αφορά μόνο τους δημότες της Καλαμαριάς ή μπορεί και κάποιος που είναι στον Εύωσμο να μας ακούει, να του φανεί ενδιαφέρουσα και να έρθει να την
1: Βεβαίως
0: παρακολουθήσει?
1: Μπορεί, βεβαίως, όχι μόνο οι δημότες μας. Οποιοδήποτε μπορεί να έρθει, μπορεί να έρθει. Δεν είναι απαγορευτικό.
0: Μάλιστα. Επομένως, αύριο από τις 10, το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, στο ναι. Ρεμέντζο, στην πλάση mm-hmm. της Αρετσούς, το τρίτο ναι. job day του Δήμου της Καλαμαριάς. Θα είστε mm-hmm. εσείς εκεί, θα είναι οι εκπρόσωποι
1: Βεβαίως.
0: Των εταιριών για Όλα. Να δώσετε τις συμβουλές σε mm-hmm. αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναζητήσουν εργασία. Να έχετε καλή επιτυχία, κυρία Αντωνούδη.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: Σας
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: θερμά. Να σας δούμε και από κοντά.
0: Θα το επιδιώξω να έρθω για λίγο έστω για να δω και από κοντά έτσι την ενδιαφέρουσα αυτή η εκδήλωση.
1: Ναι,
0: να
1: γιατί πραγματικά
0: καλή.
1: Πιστεύω ότι ναι. αυτή τη φορά θα είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό.
0: Να έχετε καλή επιτυχία.
1: Γιατί και περισσότεροι. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τους συνεργάτες μου. εδώ του γραφείου της Αντιδημαρχίας που πραγματικά δούλεψαν πάρα πολύ για να γίνει αυτή η εκδήλωση.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, να είστε καλά κύριε Αντιδήμαρχε. Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν,
0: αύριο στο Ρεμέτζο το τρίτο Job Day του Δήμου της Καλαμαριάς ήταν η κυρία Ολυμπία Αντωνούδη, αντιδήμαρχος στην Καλαμαριά. Πριν περάσω στο Δελτίο Ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου, να πούμε ότι είχαμε ένα περιστατικό κλοπής στη Θεσσαλονίκη, στο Πανόραμα. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο διαβάζω στο πρώτο θέμα, το υπογράφει ο πολύ καλός συνάδελφος Στράτος Ολούβαρης. Σύμφωνα με όσα δημοσιεύτηκαν, μία 28χρονη καθαρίστρια κατηγορείται ότι έκλεψε ένα χρηματικό ποσό περίπου 50.000 ευρώ και χρυσές λίρες από το σπίτι στο οποίο εργαζόταν στο Πανόραμα. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στην αστυνομία η 51 ετών ιδιοκτήτρια του σπιτιού, το πρωί της Δευτέρας διαπίστωσε ότι έλειπαν από το σπίτι της 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας που είχε κρύψει επιμελώς στο χώρο. Στο πλαίσιο τώρα της διερεύνησης της καταγγελίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 28χρονης, η οποία απασχολούνταν ως υπάλληλος καθαριότητας. Σε βάρος της γυναίκας έχει σχηματιστεί δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου έχει πάρει ήδη τη θέση της στο μικρόφωνο για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 9. Εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια και στην οποία γράφονταν φάρμακα για κακοήθειες σε ασθενείς που δεν είχαν. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Είχε προηγηθεί απόφαση ανάκλησης λειτουργίας της εν λόγω κλινικής, καθώς δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης κλινικής είναι ιδιοκτήτης κι άλλων κλινικών στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Κατερίνη, την Αθήνα και άλλες πόλεις. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός. Όπως επισημαίνουν, η απόφαση αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις. Συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της Οδού Καρνεάνδου η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η οριστικοποίηση των μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών από την ενεργειακή κρίση. Η πρώτη δέσμη εξαγγελιών έρχεται αύριο και θα αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ενώ οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται ως τις 14 Οκτωβρίου, καθώς η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά την επομένη στις 15 του μήνα. Μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, πρότεινε κατά την τοποθέτησή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας 5 θέσεις για ένα κύκλο ανάπτυξης. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο μετρό, αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα, με το Σωματείο Εργαζομένων να ζητά την άμεση επαναπρόσληψη του εργαζομένου. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές μέχρι τις 12 το μεσημέρι σε περιοχή του Πανοράματος και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Ανατολής, το Σίτσα, Πεύκων και Λευκής. Αίσιο τέλος φαίνεται να δίνεται στην υπόθεση της 87χρονης από τη Μαδρίτη, καθώς συμφωνία με τους ιδιοκτήτες ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή της στο σπίτι της. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Εδώ είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 100% στον FM 100 μέχρι και τις 10 κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 10 για 2 ώρες. Τα λέμε φίλες και φίλοι στην αγαπημένη συχνότητα της πόλης. Σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Τέλης Αναστασιάδης, Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. FM 100 Θεσσαλονίκη γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες. Εντοπίζετε τη σελίδα μας στο Facebook και περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στη Μαριάννα, καλημέρα και στην Όλγα που στείλαν τα μηνύματά τους. Καλημέρα και στην Αγγελική. Ο περιφερειακός παραμένει επίσης σε ζόρικη κατάσταση, κυρίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Υπάρχουν καθυστερήσεις για εσάς που κυκλοφορείτε τώρα. Το αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τη δυτική πλευρά της πόλης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Πολύ καλή εικόνα της Εγνατίας. Αυξάνονται τα κόκκινα σημεία ωστόσο στην Καραμαλή από το ύψος της Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Εξαιρετική εικόνα της Βασιλής Όλγας, κατά πράσινη στο χάρτη που έχω ανοίξει, όπως επίσης και η Τσιμισκή έχει καλή εικόνα. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα, ενώ παραμένουν τα προβλήματα, οι καθυστερήσεις στην Μίκης Θεοδωράκης στο ρεύμα καθόδου. Είπαμε ότι αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα έκτακτα μέτρα τα οποία αναμένεται να λάβει το Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, της αύξησης των τιμών στα καύσιμα και στο πετρέλαιο της θέρμανσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφτεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, τον κύριο Γιάννη Ηλία, στο Δημαρχείο της περιοχής. Στις 12 θα συναντηθεί με πολίτες στο κέντρο της πόλης του Ασπροπύργου και στις 6 θα επισκεφτεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου, κανονικά προεκλογική εκστρατεία λοιπόν και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος την Παρασκευή αναμένεται να επισκεφτεί την Πιερία. Μας τα έλεγε χθες εδώ ο κύριος Φόντας Μπαραλιάκος, ο βουλευτής του κόμματος από την περιοχή. Ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στον γειτονικό στη Θεσσαλονίκη νομό, στο πλαίσιο των περιοδιών που κάνει ανά την Ελλάδα, για να παρουσιάσει την πορεία του κυβερνητικού έργου αλλά και τις μελλοντικές δράσεις. Η επιλογή βέβαια του συγκεκριμένου νομού μόνο τυχαία δεν είναι. Έρχεται ως συνέχεια στην ανακήρυξη του Ολύμπου ως ένα από τα παγκόσμια μνημεία της UNESCO, με βράβευση που έγινε κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

0: Επίσης, ο νομός Πιερίας θεωρείται εκλογικά μια κρίσιμη περιοχή για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς στο νομό τα ποσοστά της ήταν ανέκαθεν ιδιαίτερα υψηλά και η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει σε διατήρηση ή και αύξηση των ποσοστών της στην περιοχή. Υπάρχει βέβαια μια κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα παραχώρησε συνέντευξη το πρωί στο Μέγκα. Ο κύριος Τσίπρας εχθές συμμετείχε στην συνεδρίαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Μάλιστα, έστειλε το μήνυμα πως το σχέδιο του κόμματος του, το σχέδιο της Ελλάς, περιλαμβάνει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ανέπτυξε και τις 5 θέσεις του κόμματος για το νέο παραγωγικό μοντέλο. Και σήμερα ο κύριος Τσίπρας συμμετέχει σε συνέδριο και θα έχει μία συνάντηση μετά και με πολίτες. Και ο κύριος Τσίπρας λοιπόν βγαίνει μπροστά. Και γιατί βγαίνει μπροστά? Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή μια άτυπη μάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Άτυπη μάχη για το ποιος θα επικρατήσει στη δεύτερη θέση. Έχουμε και μια νέα δημοσκόπηση, η οποία σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας. Είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για το Politik. Το ΠΑΣΟΚ αναδιατάσσει την μάχη για τη δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση φυσικά παραμένει η Νέα Δημοκρατία με ένα ποσοστό 26,9%. Στην δεύτερη θέση έρχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα με 14% και στην τρίτη θέση με 12,7% ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, με την διαφορά μεταξύ της Ελλάς που είναι δεύτερη και του ΠΑΣΟΚ να περιορίζεται πλέον στην 1,3%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,9%, το ΚΚΕ με 6%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού βρίσκεται στο 4%. Η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου στο 3,5%, το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει ένα 3%, η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Ζώης Κωνσταντοπούλου βρίσκεται στο 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, ενώ πιο κάτω βρίσκονται οι δημοκράτες του Στέφανου Κατσισελάκη με 1,3%, η Νίκη με 0,6%. Και η Νέα Αριστερά με 0,3%. Υψηλό το ποσοστό των αναποφάσεων, πλησιάζει το 10% σε αυτή τη δημοσκόπηση. Επαναλαμβάνω, είναι η μέτρηση, καινούργια μέτρηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του Politik. 9,1% το ποσοστό που απαντούν «δεν ξέρω, δεν απαντώ». Η κυρία Ράνια Θρασκιά, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής από την Α' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Στολάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Και φαντάζομαι ότι όταν βλέπετε τέτοιες δημοσκοπήσεις, κυρία Θρασιά, γίνεστε όλο και καλύτερα.
1: Κοιτάξτε, το σημαντικό δεν είναι τόσο οι δημοσκοπήσεις, γιατί πιστεύουμε, έχουμε πεποίθηση ότι ο κόσμος θα δώσει θετική ψήφο στο ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι το μόνο κόμμα, είναι ξεκάθαρο και χαίρομαι πολύ που αυτό το αναγνωρίζουν όλοι οι πολίτες, που έχει ένα σοβαρό πρόγραμμα, ένα μετρημένο πρόγραμμα, κοστολογημένο όπως αρέσκεται στην κυβέρνηση να επιδείξει, που απαντά ρεαλιστικά και με σεμνότητα αλλά και την ίδια στιγμή με αληθινό αποτύπωμα βελτίωση στην καθημερινότητα των πολιτών, και αυτό θα το βλέπουμε λένε και περισσότερο και στις δημοσκοπήσεις. Η αγωνία η δική μας και η δική μου είναι ακριβώς από τη μια να υπάρχει αυτό το πρόγραμμα σε γνώση των πολιτών προκειμένου να το επιλέξουν με θετικό τρόπο, αλλά από την άλλη να επιλύονται τα προβλήματα, γιατί ο κόσμος πραγματικά υποφέρει σε πάρα πολλά επίπεδα. Άρα κανείς δεν μπορεί να επιχαίρει όταν η κοινωνία πραγματικά δυσανασχετεί και δυσκολεύεται σε ακραία επίπεδα πολλές φορές.
0: Τώρα, κυρία Θρασιά, εσείς στο ΠΑΣΟΚ έχετε σηκώσει αρκετά τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση. Είδα και την Κυριακή την ανάρτηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Σε αυτή τη γραμμή ήταν βέβαια και τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος. Καταγγέλλετε την κυβέρνηση ότι μόνο ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα που θα βοηθήσουν τους πολίτες και επί της ουσίας πηγαίνει στις καθημερινές. Επίσης κατηγορείται την κυβέρνηση για αλαζονικές συμπεριφορές. Θέλετε να μας το εξηγήσετε?
1: Θα ξεκινήσω από το δεύτερο, κύριε Στολάκη, και θα σας πω και για το πρώτο με χαρά. Όταν ακούμε υπουργούς, στελέχη, βουλευτές της κυβέρνησης να συμπεριφέρονται ως άλλοι λουδοβίκοι στο δημόσιο βίο με το δημόσιο λόγο τους, είναι λογικό ο πιο ήπιος και σεμνός χαρακτηρισμός, γιατί θέλουμε τους ήπιους τόνους στον πολιτικό λόγο, να είναι αλαζονία. Όταν δηλαδή ένας υπουργός βλέπει κίνηση στους δρόμους και θεωρεί ότι όλοι πάνε καλά και άρα όλοι έχουμε να βάλουμε βενζίνη. Όταν θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να λυθεί και αυτό φαίνεται με διάφορους άλλους τρόπους. Όταν κάνουν δηλώσεις για κακομύριδες και νοικοκυρέους που τους νοικοκυρέους τους εκφράζει η κυβέρνηση και τους κακομύριδες...
0: Το πήρε πίσω ο κύριος Θεοχάρης όμως.
1: Ξέρετε, όλοι τα παίρνουν πίσω. Αλλά για να φτάσει κάποιος στο δημόσιο λόγο του παρορμητικά και αυθόρμητα, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Στον παρορμητισμό, στη ροή του λόγου, υπάρχει μια ριζωμένη νοοτροπία. Δεν μπορεί να μου ξεφύγει εμένα κάτι τέτοιο. Μπορεί να μου ξεφύγουν άλλα λάθη. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει πουθενά στη λογική, στην νοοτροπία μου κάτι τέτοιο. Δεν εικάζω βλέποντας ένα γεμάτο δρόμο το πρωί στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, τις δύο πόλεις που κινούμε λόγω Βουλής και λόγω εντοπιότητας, ότι οι άνθρωποι έχουν χρήματα. Σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή, ένα, πόσο ταλαιπωρούνται και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να μην ταλαιπωρούνται, και δεύτερον, πόση αγωνία μπορεί να έχει ο καθένας για τη βενζίνη που ξοδεύει περισσότερο ή το πετρέλαιο, γιατί εν ώρα κίνηση ξέρουμε όλοι ότι καταναλώνεται περισσότερο καύσιμο. Αυτά σκέφτομαι αυθόρμητα. Άρα η αλαζονία είναι στις ριζωμένες πεπιθήσεις του. Επιθέσεις τους που εκφράζουν άρα και την πολιτική τους.
0: Κυρία Θρασκιά,
1: ναι. Γιατί ήταν διπλό το ερώτημα.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Αυτό το ότι περιμένουμε και ανακοινώνουν την καινούργια αναμονή είναι γιατί εντωμεταξύ κάποιος βάζει χρήματα, κύριε Στολάκη, από αυτό. Ποιος βγάζει? Ο πολίτης ή το κράτος? Για να το πούμε απλά. Ποιος βγάζει από τις τόσο μεγάλες τιμές και στον ειδικό φορό κατανάλωση στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα έρθει ως ονούπο στην πώλησή του και στον υψηλό ΦΠΑ και στα καύσιμα και στο σούπερ μάρκετ? Η κυβέρνηση. Και τι τα κάνει αυτά τα χρήματα? Τα κάνει υπερπλενάσματα. Και τι τα κάνει? Τα κάνει δωράκια. Δεν τα κάνει μόνιμους μηχανισμούς προστασίας των πολιτών.
0: Αυτό είναι και ένα βασικό σημείο.
1: Το κράτος αυτό είναι... από το στέρημά μου.
0: Είναι και ένα βασικό σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης. Εσείς διαφωνείτε και έχετε καταγγείλει αυτή την επιδοματική πολιτική στην οποία στηρίζεται η κυβέρνηση και ανακοινώνει ανατακτά χρονικά διαστήματα ως μέτρο στήριξης και αντιμετώπισης της ακρίβειας και των υψηλών τιμών, και ζητάτε μέτρα, την λήψη ενός πακέτου μέτρων μόνιμου χαρακτήρα. Άκουγα και στην έκθεση την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού, ο οποίος θα λειτουργεί και θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν διαπιστώνεται ότι υπάρχει εσχροκέρδεια. Θέλετε να υιοθετηθούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν πραγματικά το εισόδημα των πολιτών και θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τέτοια φαινόμενα?
1: Κύριε Στολάκη, στην Ευρώπη, η μία χώρα μετά την άλλη, όταν βλέπει να ασφικτιούν οι πολίτες και να έχουν αγωνία τεράστια μπροστά στο χειμώνα που έρχεται, παίρνει μέτρα. Η κυβέρνηση με ψεύδι προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, ενώ υπάρχει. Υπάρχει ακόμη η επιλογή μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το λέμε και το ξαναλέμε. Εμείς το προτείνουμε επίσης. Προτείνουμε μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές, τον πρόσθετων εσόδων του ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών. Στην Ιταλία δηλαδή τι κάνουν? Όσο αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου και άρα τα κέρδη από τα πρόσθετα έσοδα του ΦΠΑ, τόσο αυτά χρηματοδοτούν προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό προτείνουμε και δεν το προτείνουμε τώρα. Το προτείνουμε το καλοκαίρι. Επίσης για τους ελέγχους, τι να πούμε, που σε αυτή τη χώρα από το πρόβλημα των εμβολίων στα ζώα, που είναι τεράστια πληγή για την ελληνική κοινωνία και ειδικά για τον τομέα αυτόν που τόσο πονάει τον πρωτογενή στην Ελλάδα, μέχρι τους ελέγχους στην υγεία που δυστυχώς με τον πιο τραγικό τρόπο ήρθαν στην επικαιρότητα. Και τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης μας λέει κακώς το μέτρο τον ράμπο της υγείας που είχε συστήσει φυσικά το ΠΑΣΟΚ το καταργήσαμε με το καλημέρα σας εμείς το 19. Ότι ίσως θα πρέπει να το επαναφέρουμε. Στους ελέγχους όχι απλά δεν τα πάνε καλά, τα πάνε άθλια. Και γιατί δεν θέλουν. Γιατί υποστηρίζουν μονίμως τα καρτέλ, γιατί υποστηρίζουν μονίμως τα επακέντη και τα ολιγοπόλια, γιατί αυτή είναι η πολιτική τους. Και προφανώς και εγώ αν ήμουν ένας μεγάλο επιχειρηματίας ή εργοστασιάρχης ή μεγάλο σούπερ μαρκετάς, φυσικά τη Νέα Δημοκρατία θα ήθελα στην κυβέρνηση.
0: Ξέρετε, αυτό το οποίο λένε τα κυβερνητικά. Αυτό που ισχυρίζουν τα κυβερνητικά στελέχη, κυρία Θρασιά, είναι ότι όταν είσαι στη θέση της αντιπολίτευσης, εύκολα μπορείς και να προτείνεις και να παραθέτεις διάφορες προτάσεις, οι οποίες μπορεί και να μην είναι κοστολογημένες, δεν ξέρεις τι θα αποδώσουν στο τέλος. Όταν όμως μπει σε μια διαδικασία να κυβερνήσεις, να διοικήσεις, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Επομένως, σας χρεώνουν ότι κάνετε αντιπολίτευση εύκολα. Κύριε σας έχουν πει ότι το πρόγραμμά σας δεν είναι κοστολογημένο, ότι έχετε βρει λευκόδεντρα, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει πράσινο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φυσικά, θα σας πω όμως πόσο ψέμα είναι αυτό, γιατί από τη μια κάποια από αυτά τα μέτρα στο και πέντε η κυβέρνηση τα υιοθετεί, γιατί δεν έχει άλλο δρόμο μπροστά στην κοινωνική κατακραυγή και σε αυτή την απόλυτη δυσχέρεια. Δεύτερον, έχουν όλα περάσει από το λογιστήριο του κράτους τα μέτρα μας. Και τρίτον, αν ένα κόμμα αυτοπεριορίζεται ως προς τις παροχές στο μέτρο του εφικτού και της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι το ΠΑΣΟΚ. Και να σας πω το πιο απλό παράδειγμα. Από τα μέτρα στη ΔΕΘ, ποιο ήταν αυτό που έγινε έτσι, με θερμότερη αν θέλετε υποδοχή από τους πολίτες? Αυτό για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο. Σωστά. Δεν θα μπορούσαμε με περισσή ευκολία να πούμε και 14ο. Δεν θα ήμασταν πάρα πολύ ελκυστικοί. Γιατί δεν το κάνουμε, και όχι μόνο δεν το κάναμε, αλλά εξειδικεύσαμε και τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί μέσα στην πρώτη τετραετία η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός. Γιατί πράγματι αυτά τα πρώτα 4 χρόνια της διακυβέρνησης ελπίζουμε με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί η 14η σύνταξη, ο 14ος μισθός. Άρα, εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που δεν το κάνουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε σοβαροί απέναντι στη δημοσιονομική σταθερότητα, σοβαροί απέναντι στην εξεύρεση λύσεων, γιατί εμείς πάμε και παρακάτω. Όχι απλά προστατεύουμε το δημοσιονομικό περιβάλλον της χώρας, αλλά λέμε και πού θα τα βρούμε. Δεν υποθέτουμε. Και είναι και κοστολογημένα μέσα
0: Μάλιστα.
1: από το λογιστήριο.
0: Κυρία Θρασιά, κάτι τελευταίο. Θεωρείτε ότι ο στόχος της πρωτιάς είναι εφικτός? Είδαμε σήμερα την νέα δημοσκόπηση αυτή της εταιρείας Interview για λογαριασμό του politik.gr. Επιμένετε εσείς ότι θέλετε πολιτική αλλαγή? Αυτό είναι το πολιτικό επίδικο το οποίο έχει θέσει ο κύριος Ανδρουλάκης εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής στις μετρήσεις είστε τρίτη και δεύτερη βασικά όταν υπήρξατε. Η απόσταση με τη Νέα Δημοκρατία που παραμένει πρώτη είναι μεγάλη. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το οποίο έχετε θέσει ως στόχο στο ΠΑΣΟΚ?
1: Αυτό που θέτουμε ως στόχο στο ΠΑΣΟΚ είναι απόλυτα συντεταγμένο με αυτό που κατά 70% θέλει ο ελληνικός λαός. Η πολιτική αλλαγή. Άρα όσο οι πολίτες κατά 70% λένε ότι θέλουμε πολιτική αλλαγή, ο στόχος είναι εφικτός και ρεαλιστικός, γιατί ξέρετε ότι ο πυκνός πολιτικός χρόνος που έρχεται από εδώ και πέρα και οι πολίτες θα απαντούν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και εμείς θέλουμε με θετικό τρόπο στην αλλαγή διακυβέρνησης της χώρας για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, για να προστατευτεί και η ελληνική περιφέρεια, για να αλλάξει και η παιδεία και η υγεία, για να μην είμαστε τελευταίοι Έλληνες ευρωπαίοι σε αγοραστική δύναμη εμείς οι Έλληνες, για να μην ξοδεύουμε τα περισσότερα χρήματα σε ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία και την παιδεία, πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος μπορεί αυτή τη στιγμή να την υποσχεθεί αλλά και να την τηρήσει θεσμικά και με απόλυτη προστασία στη δημοσιονομική σταθερότητα αλλά και με ένα αληθινά κράτος δικαίου?
0: Θεωρείτε
1: για να
0: το
1: μιλήσει
0: το
1: και για την ψυχική υγεία που είμαστε μόνο εμείς που τα βγάζουμε τα ζητήματα μπροστά, αν και σε όλες τις παγκόσμιες μετρήσεις το νούμερο ένα θέμα που αναδεικνύουν οι πολίτες ακόμα και πριν από την ακριβένεια τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, καθώς οριζόνται όλες οι πολιτικές αγγίζουν την ψυχική υγεία και είμαστε τρίτη δυστυχώς πιο επιβαρημένη χώρα σε πάρα πολλές μεταβλητές και πρώτη σε θλίψη και σε αγχώδεις διαταραχές, είναι το Πασόκ. Τελεία. Σιγά σιγά θα γίνεται κτήμα αυτό του ελληνικού λαού.
0: Μάλιστα.
1: Με πάρα πολύ έντονη προσπάθεια από την πλευρά μας που την οφείλουμε στον ελληνικό λαό και εγώ προσωπικά και στο λαό της Θεσσαλονίκης.
0: Να είστε καλά, κυρία Θρασιά. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ, κύριε Στολάκη. Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν η κυρία Ράνια Θρασιά, βουλευτής με το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Να πω για κάτι το οποίο διάβασα χθες και μου προκάλεσε έτσι έναν έντονο προβληματισμό. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών είναι ο κύριος Χρήστος Μπούρας. Ο κύριος Μπούρας λοιπόν έκανε δηλώσεις χθες στο Earth News και χτύπησε το κουδούνι του κινδύνου, το κουδούνι του συναγερμού για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Όπως είπε ο κύριος Μπούρας, περίπου 400 επιτυχόντες, δηλαδή παιδιά τα οποία δώσαν πανελλαδικές εξετάσεις και μπήκαν στο πανεπιστήμιο, δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Εξήγησε ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών, το υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Μάλιστα, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου στην Πάτρα είπε ότι απώλειες δεν παρουσιάζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης. Καταγράφηκαν και στην ιατρική σχολή. 9 άτομα τα οποία πέρασαν στην ιατρική δεν πήγαν στο πανεπιστήμιο για να κάνουν την εγγραφή τους και υπήρξαν βέβαια αντίστοιχες απώλειες και σε άλλα δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί προβληματισμό. Είναι, τα λέγαμε και την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι πολλοί μαθητές, τα πολλά παιδιά τα οποία δίναν τις εξετάσεις επέλεγαν τη σχολή με βάση τα οικονομικά κριτήρια, αυτά τα οποία έχουν στην διάθεσή τους προκειμένου να μπορούν να σπουδάσουν. Υπάρχουν και τέτοιου είδους απώλειες και όντως αυτά τα νούμερα τα οποία ανέφερε ο κύριος Μπούρας είναι ανησυχητικά. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι επίσης βουλευτής από την πρώτη εκλογική περιφέρεια. Είναι ο κύριος Διαμαντής Γκολιδάκης με την Νέα Δημοκρατία στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα στο κράτη, στους Σοκράτες.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Γκολιδάκη?
2: Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι που σας ακούω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Το διαπίστωσα τυχαία εχθές. Καρδιολόγος εσείς, κύριε Γκολιδάκη. Πρέπει να προσέχουμε την καρδούλα μας. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή. Να προσέχουμε τον εαυτό μας.
2: Να την προσέχουμε την καρδιά μας, γιατί η καρδιά μας είναι ο πυρήνας υγείας μας. Και η αλήθεια είναι ότι ως καρδιολόγος, εγώ δεν έχω σταματήσει να βλέπω και το πιο ευαίσθητο κομμάτι. Και μάλιστα αυτή τη σεζόν είμαστε και στα φόρτε μας. Γιατί έχουμε τις εξετάσεις των αθλητικών ομάδων, των παιδιών μας, οπότε συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό και νομίζω ότι η μικρή και μεγάλη πρέπει να ρίχνουμε μια ματιά στην καρδούλα μας και μας ξεγελούν και μας αποσυντονίζουν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι βασική η υγεία μας, για όλο μας το είναι. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε, δεν είμαστε καλά στην υγεία. Είναι μια βασική αρχή την οποία μπορεί να φαίνεται απλοϊκή, αλλά πρέπει να την υπενθυμίζουμε σε όλους.
0: Και καλά κάνετε που μας το λέτε, γιατί η προληπτική ιατρική σώζει ζωές, κύριε Γκολιδάκη. Αυτό φαίνεται.
2: Έτσι είναι. Βέβαια, στην προληπτική ιατρική, και χαίρομαι πάρα πολύ που το αναδεικνύεται, κύριε Στολάκη, στην προληπτική ιατρική όπου έχουμε εστιάσει, πολλές φορές γίνονται, εντάξει, εγώ δεν θα το πάω στο πολιτικό επίπεδο, γίνονται και συντονισμένες κινήσεις και από την κυβέρνηση, αλλά να το πάω στο επίπεδο το οποίο μας ενώνει σίγουρα όλους μας. Πολλές φορές δυστυχώς, και γι' αυτό και εστιάζω σε αυτό, γιατί έχουμε αρκετά κρούσματα, ενώ υπάρχουν συνάδελφοι πολύ καλοί, όλοι είναι καλοί συνάδελφοι και εκλεκτοί, οι οποίοι λένε, υποδεικνύουν στον άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει στο γιατρείο, τους πηγαίνει στο νοσοκομείο και τους λένε τι πρέπει να κάνει. Πολλές φορές τα ζητήματα της καθημερινότητας μας αποσυντονίζουν.
0: Έτσι είναι, ακυρώνουμε τα ραντεβού.
2: Ρίχνουμε μια ματιά. Ναι. να ρίχνουμε μια ματιά λίγο και στον εαυτό μας. Δεν είναι εγωιστικό αυτό. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε για μας και για τους γύρω μας που μας αγαπούν.
0: Τώρα, επειδή είστε ιατρός, πριν περάσουμε στα θέματα της, έτσι, που προκαλούν και μια πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, θα ήθελα την άποψή σας για όλα αυτά τα οποία ακούμε το τελευταίο διάστημα. Τώρα στον απόϊχο βέβαια του θανάτου του Μαζονάκη, κύριε Γκολιδάκη, γίνονται έλεγχοι, υπάρχει αυτό το εργαλείο με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, το MedWatch, το οποίο ανακοίνωσε και το Υπουργείο Υγείας. Χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε άλλη μία περίπτωση για μία κλινική, όπου σήμερα αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής μετά την απόφαση να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας πολλές τέτοιες περιπτώσεις που σχετίζονται με το κομμάτι της υγείας.
2: Ναι, κύριε Σολάκη, εγώ δεν θα καταρχάς να πω ότι είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης ο Μαζονάκης, τον οποίο πάρα πολύ λυπηθήκαμε ειλικρινά και ήταν τραγικό το συμβάν αυτό το οποίο συνέβη. Από εκεί πέρα, για να είμαι ειλικρινής και δίκαιος, δεν θα χαρακτήριζα πολλές περιπτώσεις. Θα χαρακτήριζα μια πολύ πολύ πολύ ισχυρή μειοψηφία περιπτώσεων σε συντριπτική πλειοψηφία των καλών συνοδέλφων και σίγουρα όχι γιατρών οι οποίοι ακολουθούν τις κανονικές πρακτικές τις οποίες ακολουθούμε όλοι μας. Τώρα από εκεί και πέρα όσα ελεγκτικά μέτρα υπάρχουν για να ξεκαθαρίσει το τοπίο εφόσον υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις προφανώς σίγουρα θα είναι προς σωστή κατεύθυνση. Δεν γνωρίζω τώρα το συγκεκριμένο περιστατικό για το οποίο αναφερόμαστε για το χθεσινό θέσμα.
0: Ναι, είναι μια κλινική εδώ στη Θεσσαλονίκη η οποία αποφασίστηκε να κλείσει επειδή έκανε χημειοθεραπείες σε ανθρώπους που δεν έπρεπε, επειδή λειτουργούσε παράτυπα παράνομα ογκολογική μονάδα.
2: Οποία θα πρέπει επομένως όλη η ιατρική μέρημνα και όλη η ιατρική γνώση να αποδίδεται σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες, γιατί υπάρχουν στο συγκεκριμένο πλαίσιο το νομικό και νομίζω ότι ο ιατρικό σύλλογο ξέρει τι μπορεί να κάνει τη Θεσσαλονίκη στην δουλειά του σωστά. Φυσικά είναι επικουρούμενο οπωσδήποτε από το Υπουργείο Υγείας και όλο αυτό βέβαια να επιστρέψει στους πολίτες, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, είναι η υγεία όλων.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε κύριε Γκολιδάκη λίγο στα πολιτικά θέματα. Ακρίβεια, το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών, έτσι όπως απαντούν και στις δημοσκοπήσεις, αλλά νομίζω ότι όλοι μας κάνουμε καθημερινά μια δημοσκόπηση με τους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή, στις παρέες, στις διάφορες κοινωνικές υποχρεώσεις μας. Τι σας λένε εσάς οι πολίτες με τους οποίους μιλάτε? Υπάρχει μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να υπάρξει μια υποστήριξη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν νέα μέτρα για τα καύσιμα και για το πετρέλαιο. Αρκούν αυτές οι παρεμβάσεις, κύριε Γκολιδάκη?
2: Κύριε Στολάκη, να είμαι ειλικρινής, πάντα ξεκινάμε από τον πολίτη και αυτό μας ενδιαφέρει. Και δεν μπορείς να πεις στον πολίτη ότι ακρίβεια δεν υπάρχει όταν την αντιμετωπίζει καθημερινά σούπερ μάρκετ, στο ρεύμα, πιθανώς στα καύσιμα. Άρα εδώ χρειάζεται ειλικρίνεια και αποτέλεσμα και νομίζω ότι η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν την ειλικρίνεια. Κυνηγούν συνεχώς το αποτέλεσμα. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία συνεχώς ανανεώνονται, τα οποία συνεχώς αναβαθμίζονται και τα οποία συνεχώς είναι στοχευμένα τους ώστε να μπορεί να στηριχθεί. Δεν είναι μια εύκολη μάχη αυτή, έτσι. Ας είμαστε ειλικρινείς και εμείς μεταξύ μας. Είναι μια πολύ δύσκολη μάχη. Δεν θα το αποδώσω μόνο στις διεθνείς συνθήκες. Είναι πολύ παραγωγικό το σύστημα το οποίο οδηγεί να έχουν αυξηθεί οι τιμές στα ράφια. Είναι όμως ένα κυρίαρχο. Υπάρχει μια αστάθεια η οποία δεν έχει αφήσει τα τελευταία χρόνια την παγκόσμια οικονομία να ησυχάσει φυσικά και όλη η κρίκη της αλυσίδας και ιδίως το διεθνές σύστημα στο οποίο ανήκουμε εμείς επηρεαζόμαστε. Τώρα από εκεί και έπειτα αυτό μας ενδιαφέρει, εμάς είναι η Ελλάδα μας και πώς μπορούμε να το στηρίξουμε. Σίγουρα δεν θα προδικάσω τα αυριανά μέτρα ή μέτρα τα οποία θα πάρθουν π.χ. σε 15 μέρες, γιατί όλο αυτό και βλέπετε ότι υπάρχουν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η οποία συνεχώς πρέπει να.
0: Ναι, και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τα ακρία πιάνουν και νωρίτερα, κύριε Γκολιδάκη, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Επομένως, θα πρέπει να ανακοινωθούν πλέον τα μέτρα, γιατί ο κόσμος σε ορισμένες περιοχές έχει αρχίσει να ανάβει και τη θέρμανση.
2: Ναι, εδώ λοιπόν πιάνουν τα κρύα, πιάνει και καθαρός αέρας, εδώ βαρβάρεις στα βόρεια. Οπότε με καθαρό μυαλό και στολάκι βλέπουμε ότι, εντάξει δεν είναι αργά, για να πάρουμε και να επικοινωνήσουμε τα μέτρα τα οποία περιμένουμε. Σας είπα ότι προφανώς και θα είναι στοχευμένο όσον αφορά την ενέργεια και το καύσιμο. Αυτό είναι που μας ορίζει αυτή την περίοδο, γιατί σωστά είπατε ότι τα κρύα πιάνουν πιο νωρίς. Από εκεί και έπειτα, αυτό που πρέπει να δούμε μια συνολική αποτίμηση, και νομίζω ότι γίνεται αυτό. Πολύ πρόσφατα υπήρχαν παρεμβάσεις στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις. Από εκεί και πέρα, αυτό που βλέπουμε και συμβαίνει είναι ότι η κυβέρνηση είναι. Φόκους έχει σκύψει πάνω από αυτό το ζήτημα και φυσικά το αποτέλεσμα. Είναι μια μάχη, είναι μια λευναία ύδρα η ακρίβεια. Δεν ξέρω πώς να σου το περιγράψω. Νομίζω κάτι που αντιμετωπίζουμε και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Μία άλλη από τις καταγγελίες της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, κύριε Γκολιδάκη, προς την κυβέρνηση, είναι η αλαζονία. Ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν αρκετές αλαζονικές συμπεριφορές. Είναι κάτι το οποίο καταγγέλνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ενώ σε αυτή τη συζήτηση προστίθενται και οι δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία όχι μία, αλλά δύο φορές μίλησε για κυβερνητικά στελέχη, τα οποία πρέπει να προσγειωθούν στην πραγματικότητα και να ξεκαβαλικέψουν.
2: Ναι, όπως σας είπα, σας έλεγα προηγουμένως, χρειάζεται ειλικρίνεια και αποτέλεσμα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το ίδιο έχουμε και με τέτοια, εντάξει, κυρία Μπακογιάννη, και με τέτοια πιθανά φαινόμενα, τα οποία, για να είμαι ειλικρινής,
0: εσείς τα έχετε εντοπίσει.
2: Και όμως ως βουλευτής δεν τα έχω εντοπίσει, αλλά από εκεί έπειτα, κυρία Μπακογιάννη, είναι έμπειρος τελεχός. Ίσως βλέπει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε εμείς οι νεότεροι βουλευτές. Ο αρμόδιος όμως για να κρίνει αυτά είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πολλές φορές και σε ανύποπτο χρόνο, αλλά και σε πιο υποψιασμένο από το βήμα της ΔΕΘ, έχει πει και έχει δηλώσει ότι δεν θα ανεκτεί τέτοια φαινόμενα. Και εκτιμώ ότι αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του πολίτη και πώς αυτά διαχειρίζονται τελικά από τον τελικό αποδέκτη που παίρνει την απόφαση για το κάθε χαρτοφυλάκιο, για την κάθε ατζέντα, που είναι ο εκάστοτε υπουργός. Εγώ βλέπω μια προσπάθεια. Μια προσπάθεια που θέλει να φέρει αποτέλεσμα. Τώρα, σε μια κυβέρνηση η οποία είναι 7 χρόνια, αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, φυσικά καλό και εύλογο είναι να αντιμετωπίζονται.
0: Μάλιστα.
2: Μπορεί και να υπάρξουν, κύριε Στολάκη, κάποιες φορές ουδείς τέλειος. Από εκεί και πέρα η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το θέμα είναι να είναι μεμονωμένα και να αντιμετωπιστούν γρήγορα. Εγώ δεν το βλέπω συνολικά αυτό. Αυτό βέβαια θα το κρίνουν οι πολίτες τελικά στις κάλπες. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω και θέλω να εστιάσω, και είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, είναι ότι πολλές φορές θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάποιες καταστάσεις ως αποτέλεσμα όχι μόνο κριτικής εύκολης είτε από την αντιπολίτευση, είτε ακόμα και από ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στην συμπολίτευση και οι οποίοι αγωνιούν και θέλουν να παράγουν καλύτερο αποτέλεσμα. Πρέπει να το βλέπουμε ως ένα σε εισαγωγικά κλειστό πρωτάθλημα αυτό. Τι εννοώ? Οι ομάδες οι οποίες είναι να κυβερνήσουν, κύριε Στολάκη, είναι συγκεκριμένες. Επομένως, η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κυβερνάει τόσα χρόνια, κατά την άποψή μου, καλά. Και προφανώς χρειάζεται να, ακόμα καλύτερα να προσπαθήσουμε για να κυβερνήσει. Δεν είναι τέλεια ομάδα. Δεν είπε ποτέ κανείς αυτό. Δεν υπάρχει τέλεια παράταξη. Δεν υπάρχει τέλειο κόμμα. Προφανώς πάντα γίνεται προσπάθεια για να διορθωθεί αυτό. Μάλιστα. Είναι καλύτερη όμως με διαφορά. Είναι καλύτερη με διαφορά από αυτές που υπάρχουν. Αυτή είναι η άποψή μου και θα καταβάλουμε προσπάθειες αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, τα οποία εγώ δεν βλέπω. Και οι πολίτες, για να μην με ρωτήσετε και έχω επαφή, δεν μου τα λένε, να τα διορθώσουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Γκολιδάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Διαμαντής Γκολιδάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην Αλφα Εκλογική Περιφέρεια. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στον FM 100.
3: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

μάτια. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Μας ακούτε και διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Τέλης Αναστασιάδης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο. Και πριν περάσω στον επόμενο καλεσμένο μας, θέλω να αναφερθώ σε μία δράση του Δήμου της Θέρμης. Ο Δήμος Θέρμης επιδιώκει να πρασινίσει. Και πώς θα πρασινίσει? Θα πρασινίσει μέσα από τα σπίτια. Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Δήμο της Θέρμης σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Μαμαγέα. Προσκαλεί λοιπόν τους πολίτες να συμμετέχουν στο διαγωνισμό αναδεικνύοντας τις πράσινες παρεμβάσεις που έχουν δημιουργήσει σε μπαλκόνια αλλά και κήπους. Στόχος της δράσης είναι να αναγνωριστούν και να επιβραβευτούν οι προσπάθειες που συμβάλλουν μέσα από ιδιωτικούς χώρους στη δημιουργία ενός πιο πράσινου βιώσιμου Δήμου Θέρμης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και τις 26 του Οκτώβρη, να έρθουν σε επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία ή να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό υποβάλλοντας την αίτησή τους μέσα από την πλατφόρμα που υπάρχει στο site του Δήμου της Θέρμης. Υπάρχουν βέβαια και δύο βραβεία, δύο διαφορετικά δώρα. Ο νικητής στην κατηγορία πράσινο μπαλκόνι θα κερδίσει ένα τριήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο νικητής στην κατηγορία πράσινος κήπος θα κερδίσει έναν κάδο κομποστοποίησης και μία αυτοποτιζόμενη γλάστρα για μία ακόμη πιο βιώσιμη καθημερινότητα στο σπίτι.

0: Και ερχόμαστε στα του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μία σύσκεψη, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοίδη, αστυνομικών, αλλά και στελεχών του Δήμου της Θεσσαλονίκης και του Δημάρχου, του κυρίου Στέλιου Αγγελούδη. Αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι να υπάρξουν από τον Οκτώβριο κοινές δράσεις που θα βάζουν στο επίκεντρο ογκώδη, γκράφιτι, αλλά και επαιτία. Είναι η κοινή δράση την οποία ξεκινάει η ελληνική αστυνομία με τη δημοτική αστυνομία. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Δημαρέλο, αντιδήμαρχο δημοτικής αστυνομίας και προστασίας δημοσίων χώρων. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Μια χαρά, παρακολουθούμε αυτά τα οποία θα ξεκινήσετε, κύριε Δημαρέλο. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα βγουν στους δρόμους τα μεικτά κλιμάκια.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Από την επόμενη μέρα και όλα στη συνάντηση με τον Υπουργό έγινε μια συνάντηση εργασίας στελεχών της Δημοτικής Αστυνομίας με της αστυνομίας και συμφωνήθηκαν οι δράσεις οι οποίες θα γίνουν. Αυτή την εβδομάδα εκπονείται από την ελληνική αστυνομία το επιχειρησιακό σχέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Και από την ερχόμενη εβδομάδα λογικά σιγά σιγά θα ξεκινήσουν οι δράσεις οι οποίες συμφωνήθηκαν μεταξύ του Δημάρχου, του κυρίου Αγγελούδη και του Υπουργού, του κυρίου Χρυσοχοίδη, αναφέρονται σε αυτά τα πράγματα τα οποία είπατε κι εσείς, δηλαδή γκράφιτι, ογκώδη, καταπολέμηση της εισαγόμενης επαιτίας και εγκληματικότητα στην περιοχή της Καμάρας αλλά και της Ρωμαϊκής Αγοράς.
0: Αυτές οι δράσεις θα είναι δράσεις για τον έλεγχο, κύριε Δημαρέλο, ή θα ξεκινήσετε με την ενημέρωση των ανθρώπων, ας πούμε, που βρίσκονται στα πεδία που θα κάνετε την παρέμβασή σας?
1: Είναι μια δράση η οποία έχει σκοπό να μειώσει αυτά τα φαινόμενα τα οποία προανέφερα, τα οποία βλάπτουν την εικόνα της πόλης, και θα ξεκινήσουμε δηλαδή με την προοπτική του να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα στο κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα. Και από το κέντρο φαντάζομαι στη συνέχεια θα πάτε και σε άλλες περιοχές του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Ογκώδη είναι ένα ζήτημα το οποίο αποσχολεί τα τελευταία χρόνια πολύ τον Δήμο της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο τη δική σας τη διοίκηση και τις προηγούμενες διοικήσεις, γιατί υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας, ασυνείδητοι, οι οποίοι αντί να πάρουν τον κάδο όταν κάνουν μία μετακόμιση, μία ανακαίνιση όπως ορίζει ο νόμος και να πετάξουν τα αντικείμενά τους μέσα εκεί, πληρώνοντας βέβαια το σχετικό ποσό, επιλέγουν να κατεβάζουν ολόκληρα νοικοκυριά κάτω στους κάδους. Έχει μειωθεί η ένταση αυτού του φαινομένου, κύριε Δημαρέλο?
1: Κοιτάξτε λίγο, εγώ εκθέσεις δεν μπορώ να το παρακολουθήσω ακριβώς πλέον. Υπάρξει ελαφρά.
0: Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι έχετε μία εικόνα, επειδή θα πρέπει να παρεμβαίνετε ως δημοτική αστυνομία.
1: Ναι. Εντάξει, εμείς τώρα θα πάμε να παρέμβουμε σε σημεία στα οποία είναι αυτό το οποίο λέμε hot spot, προκειμένου να δοθεί ένα μήνυμα ότι αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Υπενθυμίζω ότι πλέον είναι και ποινικό αδίκημα το να κατεβάζει κάποιος ογκώδη χωρίς να έχει ενημερώσει. Οπότε κάνοντας χρήση αυτής της διάταξης περί ποινικού αδικήματος και αυτοφόρου θα ενταθούν οι έλεγχοι στα σημεία προκειμένου να σταλεί ένα μήνυμα ότι αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα. Τώρα, γκράφιτι επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε με αυτές τις
1: δράσεις. Ναι, εδώ πέρα πάνω το λέμε γκράφιτι, θέλω να το τονίσουμε λίγο αυτό.
0: Ναι,
1: πέρα.
0: Για πείτε μας.
1: Ναι. Δεν μιλάμε για γκράφιτι.
0: Για μουτζούρες και για καταστροφή.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό εδώ πέρα. Το γκράφιτι είναι κάτι ωραίο, το γίνεται συντεταγμένο και ωραίο.
0: Άλλωστε το επιδιώκετε κιόλας εσείς ως διοίκηση να δημιουργήσετε murals και νέα σημεία στην πόλη.
1: Ναι, είναι γι' αυτό θέλω να το τονίσω και να διαφοροποιηθώ λίγο από αυτή την, γιατί το λέμε έτσι εύκολα για χάρη λόγου, δηλαδή το λέμε γκράφιτι. Μιλάμε τώρα για την δικτατορία της μουτζούρας στην οποία λέμε, ας πούμε, στην οποία ο καθένας βγάζει τα αποθυμένα του βανδαλίζοντας, είτε αυτά είναι παιδικές χαρές, είτε είναι μνημεία, είτε νέα αγάλματα. Πρέπει να μπει και σε αυτό, και σε αυτό ένα τέλος. Προφανώς εδώ πέρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, υπό την έννοια ότι πρέπει να πιάνονται επ' αυτοφόρο αυτά εδώ. Γι' αυτό το σκοπό έγινε αυτή η συνάντηση, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Δημαρέλο. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο αντιδήμαρχος του Δήμου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Δημαρέλος. Μιλήσαμε για αυτή την συνάντηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κύριου Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και του Δημάρχου, του κύριου Στέλιου Αγγελούδη, όπως επίσης και των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, προκειμένου να ξεκινήσουν οι κοινές δράσεις για να αντιμετωπιστούν παραβατικά φαινόμενα και συμπεριφορές στον Δήμο της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Παρακολουθούμε από το πρωί αυτό το θέμα με την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου υπάρχει εισήγηση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για αναστολή της λειτουργίας. Έγινε και σχετικός έλεγχος, διαπιστώθηκαν παραβάσεις, από νωρίς περιμένουν τον δικαστικό επιμελητή μετά για την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, του κυρίου Κώστα Γιουτίκα, να υπογράψει πράξη σφράγισης. Είναι εκεί σε εκείνο το σημείο συνάδελφοι μου, δημοσιογράφοι, οι οποίοι αναμένουν τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ. Υπάρχουν όμως και μαρτυρίες ότι οι ιδιοκτήτες της κλινικής, οι οποίοι διαθέτουν αντίστοιχες δομές υγείας στην Αθήνα, τη Λάρισα, την Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της χώρας, δεν έχουν καμία ενημέρωση προς τους ασθενείς, απέναντίας τους είπαν ότι λειτουργούν κανονικά. Φαντάζομαι νεότερα θα υπάρξουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα τα ακούσετε από εδώ, από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στις εκπομπές μας, στα Δελτία Ειδήσεων. Θέλω να καλημερίσω στο σημείο αυτό την κυρία Δέσποινα Καβύρη. Είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της οργάνωσης Πράξη Αγάπης και την περασμένη Κυριακή κάναν μία πράξη αγάπης εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πολλοί κόσμος συμμετείχε στην συγκεκριμένη εκδήλωση που στόχο είχε την ενίσχυση της οργάνωσης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή και είναι χαρά μας να δίνουμε χώρο, αέρα και χρόνο σε αυτά τα δημιουργικά τα οποία κάνετε και εσείς. Έχετε βέβαια στο πίσω μέρος του μυαλού σας και ως στόχο να βοηθήσετε ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια, κυρία Καβύρη, μέσα από την πράξη αγάπης.
1: Ακριβώς, και όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη ή στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά σε όλη τη χώρα. Ελλάδα. Σε όλη τη χώρα δραστηριοποιούμαστε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να φτιάξουμε αυτό το event, αυτή την εκδήλωση, αυτό το μπαζάρ. Είχε πάρα πολύ κόσμο που ήρθε και αγκάλιασε την πράξη αυτή. Είχαμε πολλές εταιρείες που προσέφεραν ρούχα για καλό σκοπό, έτσι ώστε όλα τα έσοδα να πάνε σε ανθρώπους που χρειάζονται και έχουν ανάγκη. Είναι μεγάλο το στοίχημα που κερδίζει καθημερινά ο οργανισμός και πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει λόγω της διαφάνειας που υπάρχει, γιατί για πρώτη φορά στην Ελλάδα όλες οι δωρεές δημοσιεύονται, οι δωρεές του καθενός, και μπορεί ο καθένας να δει πού πάνε τα χρήματά του και για ποιο σκοπό, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι είναι όπως το λέτε. Πάμε λίγο σε αυτό που κάνατε την Κυριακή. Εσείς κάνατε μία ημέρα, συγκεντρώσατε ρούχα και προϊόντα τα οποία σας έδωσαν γνωστά brands. Ο κόσμος είχε την ευκαιρία να έρθει, να περάσει χαλαρά τη μέρα του σε ένα πολύ ωραίο μέρος στην Θεσσαλονίκη, να κάνει τις αγορές του και βέβαια δίνοντας το αντίστοιχο ποσό για τις αγορές αυτές ενίσχυσε την πράξη αγάπης.
1: Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ και το κατάστημα, το μαγαζί που μας φιλοξένησε. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να πω το όνομα.
0: Ήταν ένα γνωστό σημείο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι. Ναι, ευχαριστούμε και εκείνοι, όπως και άλλα γνωστά brands, όπως είπατε. Κάνανε μια πολύ καλή πράξη, παραχωρώντας ρούχα, το χώρο και τη διάθεσή τους, θα πω, για να γίνει αυτό το event, να πραγματοποιηθεί με επιτυχία. Ήρθαν άνθρωποι και από την Αθήνα, γνωστοί δημοσιογράφοι και influencers, για να υποστηρίξουν ακριβώς αυτή την κίνηση. Ο κόσμος το αγκάλιασε, έδωσε προσωπικό χρόνο, έτσι, της Κυριακής του, και τους ευχαριστούμε πολύ, το εκτιμούμε, για να έρθει να προσφέρει για καλό σκοπό.
0: Κυρία Καβυρή, επειδή μιλάμε για τις δράσεις της πράξης αγάπης, θέλετε λίγο να μας την παρουσιάσετε, γιατί μπορεί να υπάρχει κόσμος ο οποίος μας ακούει αυτή την ώρα και να μην γνωρίζει λεπτομέρειες. Ποια είναι τα πεδία στα οποία δραστηριοποιείστε και τι θέλετε να κάνετε εσείς μέσα από αυτή την οργάνωση?
1: Βέβαια. Να πούμε ότι η πράξη αγάπης αυτό που κάνει είναι να υποστηρίζει ανθρώπους που χρειάζονται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Στις μέρες μας να πούμε ότι δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν δουλειά ή να μην είναι αξιοπρεπείς. Οποιοδήποτε μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή υποστήριξη. Δεν αντικαθιστούμε το κράτος σε καμία περίπτωση, λειτουργούμε συμπληρωματικά. Έτσι, αν κάποιος χρειάζεται κάτι για να υπάρξει μια περίθαλψη, μπορεί να επικοινωνήσει με τον οργανισμό, γίνεται μια έρευνα την κοινωνική υπηρεσία. Βλέπουμε και συνομιλούμε με γιατρούς, έτσι ώστε να βρούμε το στόχο και τι χρειάζεται για να εξυγειανθεί. Και έπειτα αναρτούμε μια εκστρατεία όπου ζητάμε την υποστήριξη του κόσμου ή των εταιριών για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Ο τομέας λοιπόν της εξασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι ένας. Ένας ακόμα πυλώνας είναι η υποστήριξη οικογενειών, ανθρώπων, παιδιών που μπορεί να χρειάζονται βιοποριστική στήριξη. Πάντα σε συνεργασία με το κοινωνικό μας τμήμα υποστηρίζουμε πολλές οικογένειες και ανθρώπους προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης. Και φυσικά πραγματοποιούμε δράσεις, εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς για την υποστήριξη του σκοπού.
0: Αν θέλει κάποιος να ενισχύσει όλο αυτό το έργο το οποίο κάνετε εσείς, μπορεί να το κάνει και χωρίς να υπάρχει κάποια καμπάνια η οποία τρέχει. Και όταν αναφέρομαι σε καμπάνιες, αναφέρομαι σε αυτά τα περιστατικά στα οποία κάνετε εσείς ένα κάλεσμα στον κόσμο προκειμένου να συνεισφέρει. Μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με την πράξη αγάπης και να δώσει και αυτός ό,τι μπορεί για να σας υποστηρίξει. Σωστά?
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Και να πούμε ότι εκτός από την οικονομική βοήθεια και ακόμα και μία ανάρτηση και μία δημοσίευση στα social media σε σχέση με την πράξη αγάπης είναι πάντα πολύ...
0: Πού σας βρίσκουμε, κυρία Καβίρη, όσοι θέλουν να σας βρούνε, πού σας βρίσκουνε?
1: Μας βρίσκεται στα τηλέφωνα του οργανισμού μας και μέσα στο site μας www.praxiagapis.gr, στα social media παπάκι Πράξη Αγάπης.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια στις δράσεις σας. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
0: Γεια
1: καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας. Καλημέρα. Γεια. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν η κυρία Καβίρη από την πράξη αγάπης. Πολύ ωραίο αυτό το οποίο κάνανε την Κυριακή και όντως ο σκοπός της οργάνωσης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και θα σας αποχαιρετήσω σήμερα με μία είδηση η οποία μου φάνηκε λίγο περίεργη. Τώρα τέλει άκου να δεις τι έγινε. Είναι ένας κύριος, όχι όποιος και όποιος, ένας διάσημος Βρετανός εξερευνητής, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με κάποια συγγενικά του πρόσωπα, να εξαφανίστηκε, καθώς έχει να δώσει σημείο ζωής να εμφανιστεί δημόσια εδώ και 2 χρόνια. Φίλοι λοιπόν και συγγενείς της οικογένειας εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κύριος έχει στερηθεί παράνομα την ελευθερία του. Η οικογένειά του κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει για την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις αρχές ή μαζί της. Φαίνεται ότι ο 82χρονος συνταξιούχος εξερευνητής, ο οποίος πάσχει από Πάρκινσον, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τα τέλη του 2024 και αυτό οφείλεται στην σύζυγό του, η οποία, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες, έχει κόψει κάθε γέφυρα επικοινωνίας των υπολείπων μελών της οικογένειας με τον συγκεκριμένο άνδρα. Την έμαθε αυτή την υπόθεση ο βασιλιάς Κάρολος στην Αγγλία. Γιατί ο 82χρονος εξερευνητής την χάνει να είναι φίλος του πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ήθελε να επικοινωνήσει ο ίδιος με τη σύζυγο του 82χρονου προκειμένου να δει αν είναι καλά. Έλα όμως που ενώ κανείς θα περίμενε ότι αχ πήρε ο βασιλιάς τηλέφωνο, έδειξε ενδιαφέρον, είχαμε το αντίθετο αποτέλεσμα, αυτή εκνευρίστηκε που την πήρε ο βασιλιάς τηλέφωνο και ζήτησε να μην την ξαναενοχλήσουνε. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, φίλες και φίλοι. Ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σας αύριο στις 8 η ώρα το πρωί εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αλεξάνδρα Μαρτίδου έρχεται για Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σφραγίζεται σήμερα η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια και στην οποία γράφονταν φάρμακα για κακοήθεια σε ασθενείς που δεν είχαν. Είχε προηγηθεί απόφαση ανάκλησης λειτουργίας της εν λόγω κλινικής, καθώς δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης κλινικής είναι ιδιοκτήτης και άλλων κλινικών σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κατερίνη, Αθήνα και άλλες πόλεις. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με αφορμή το λουκέτο της κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός. Συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του Ιατρείου της Οδού Καρνεάνδου η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η οριστικοποίηση των μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών από την ενεργειακή κρίση. Η πρώτη δέσμη εξαγγελιών έρχεται αύριο και θα αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ενώ οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Στο εσωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου του δεύτερου ορόφου του κτηρίου στην Πλάκα επικεντρώνεται η έρευνα για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής. Στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων και σε συγγενών των θυμάτων εισέρχεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Μπαγκόνγκ μετά από έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες σε όλη την Ταϊλάνδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου αυξήθηκε σε 23. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου κι αν βρίσκεστε. Καλημέρα από το FM 100, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Τρίτη σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη. Ακούτε τις θέσεις και απόψεις, όπως κάνετε κάθε μέρα, από αυτή την ώρα μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Με την επικαιρότητα να κινείται σε πολύ υψηλούς ρυθμούς. Με τις καταγγελίες να διαδέχεται η μία την άλλη. Με το χώρο της πολύπαθης υγείας να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Με ιδιωτικές κλινικές να σφραγίζονται. Με καταγγελίες συγγενών να βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Με ένα όργιο κερδοσκοπίας και εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου. Εμείς τα έχουμε πει εδώ και καιρό αυτά τα οποία συμβαίνουν και στο χώρο της ιδιωτικής και στο χώρο της δημόσιας υγείας. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή όπου έχουμε πολλά να ασχοληθούμε. Ξεκινάμε την ενημέρωση όπως κάθε μέρα με το κυκλοφοριακό, την κίνηση που έχει αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, σύν τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής ατζέντας, θα μας ενημερώσει η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από εμένα. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Σήμερα έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην λεωφόρο Βασιλίσσης Σόλγας από το ύψος της Μαρτίου μέχρι και την Ανάληψη. Μπαίνοντας στην Τζιμισκή από Εθνικής Αμήνης μέχρι Αγία Σοφίας, η περιφερειακή είναι καθαρή. Και έχουμε καθυστερήσεις στο σημείο που τις τελευταίες μέρες έχουμε τα προβλήματα στην Εγνατία Οδό, μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Ένα θέμα που θα αναδείξετε και με τον κύριο Θεόδωρο Καράογλου.
0: Ναι, θα το μιλήσουμε με τον κύριο Καράογλου στις 11.30 ώρα για την τεράστια ταλαιπωρία και την αγανάκτηση από τις πολύωρες καθυστερήσεις στην Παθέ λόγω των ασφαλτοστρώσεων που γίνονται εκεί. Στις 11.30 ώρα θα μας τα πει ο κύριος Καράογλου.
1: Ακριβώς. Αυτή την ώρα υπάρχουν καθυστερήσεις στον κόμβο της Σύνδου με κατεύθυνση πάντα προς Θεσσαλονίκη. Χωρίς ρεύμα στο πανόραμα μέχρι τις 12 το μεσημέρι στις οδούς Ανατολής, το Σίτσα, Πεύκων και Λευκής.
0: Στο πανόραμα τι έγινε εκεί με μια υγειοτή βοηθό η οποία, ναι, η οποία συνελήφθη, τέλος πάντων καταγγέλλεται

0: από την νοικοκυρά, την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, για 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες.
1: Ναι, στη σύλληψη μιας 28χρονης από τη Γεωργία προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελία κλοπής 50.000 ευρώ και δύο χρυσών λιρών από οικία στο Πανόραμα. Η γυναίκα εργαζόταν ως υπάλληλος καθαριότητας στο σπίτι της 59χρονης που κατήγγειλε την κλοπή Βασίλη.
0: Είναι καταγγελία και πλέον θα ερευνηθεί το θέμα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε το τεράστιο θέμα του σφραγίσματος της κλινικής, τα οποία θα μας τα πει σε λίγο η ιδιωτικής κλινικής που έκανε χημεθεραπείες και νοσηλεύονταν εκεί αρκετοί ασθενείς, και θα μας τα πει σε λίγο η Σοφία Ξανθοπούλου. Κάτι άλλο?
1: Και να κλείσουμε με μια χρηστική είδηση αύριο για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το μετρό Θεσσαλονίκη. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο, Τετάρτη, οι εργαζόμενοι στο μετρό αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τη μία μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα, με το Σωματείο Εργαζομένου να ζητά την άμεση επαναπρόσληψη του εργαζομένου, που σημαίνει ότι αυτό το διάστημα από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα
0: δεν θα έχουμε μετρό.
1: Δεν θα έχουμε τους σειρμούς του μετρό, τουλάχιστον στην κανονική τους ροή, ανά 3 λεπτά όπως είναι για κάθε προορισμό.
0: Μάλιστα, αυτό για αύριο, έτσι.
1: Ναι, αύριο Τετάρτη.
0: Ωραία, ευχαριστώ την Αλεξάνδρα Μαρτίδου για την ενημέρωση. Πάμε τώρα στη Σοφία Ξανθοπούλου. Τα της κλινικής θα τα πούμε σε λίγο, όπου θα έχουμε και τον πρόεδρο της Ένωσης Καρκινοπαθών, τον κύριο Γιάννη Σαριδάκη.
2: Καλημέρα καταρχάς.
0: Καλημέρα Σοφία μου, οπότε αυτό το θέμα θα το δούμε.
2: Ωραία.
0: Σε λίγο.
2: Okay.
0: Να πάμε λίγο στα ηχητικά που έχεις ετοιμάσει.
2: Ναι,
0: έχει την τιμητική του σήμερα ο κύριος Φλωρίδης, ναι, ο υπουργός δικαιοσύνης.
2: Ναι, γιατί είπε ότι στη Θεσσαλονίκη έγιναν έργα που δεν έχουν γίνει εδώ και 2.500 χρόνια, και όπως καταλαβαίνεις αυτό προκάλεσε το γέλωτα των χρηστών του διαδικτύου και κυκλοφορεί, είναι το νούμερο ένα.
0: Στο ρυθμό Άδωνη Γεωργιάδη και ο Φλωρίδης, γιατί και ο Άδωνης το είπε εδώ στη συνέντευξη μας, έδωσε στο FM 100 ότι οι Θεσσαλονικείς πρέπει να ψηφίζουν 90% Μητσοτάκη, διότι αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια δεν έγιναν μια ζωή ολόκληρη.
2: Καταλαβαίνω ότι το είπε με υπερβολή για να δείξει ότι γίνονται πράγματα στη Θεσσαλονίκη, αλλά ο τρόπος και η στιγμή που το λέει, αν σκεφτούμε και ότι νομίζω θα είναι βουλευτής στην Αλφα Περιφέρεια, θα υποψήφιος, έτσι δεν είναι, ο κύριος Φλωρίδης?
0: Θα σου πω σε λίγο, για να ακούσουμε τη δήλωση.
3: Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
2: Αυτό. Τώρα γίνονται όλα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Φλωρίδης, προτού ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία, πρέπει λίγο να διαβάζει και λίγο ιστορία. Και γιατί τον παραπέμπω να διαβάσει λοιπόν το τι έγινε στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μόνο αυτό. Και μετά να έρθει να το συζητήσουμε το θέμα. Το τι έγινε στη Θεσσαλονίκη από το 1974 και μετά, στα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης Καραμαλή, όπως επίσης και στην προηγούμενη θητεία που ο Καραμαλής ήταν υπουργός δημοσίων έργων στις κυβερνήσεις τότε πριν τη Χούντα.
2: Και επειδή, όπως ξέρεις, από το διαδίκτυο δεν γλιτώνεις, με αφορμή λοιπόν αυτή την δήλωση του κυρίου Φλωρίδη, τα ποντίκια με την καλή έννοια του διαδικτύου ανείχνευσαν παλιότερες δηλώσεις επί εποχής Πασόκ, όταν ήταν στο Πασόκ ο κύριος Φλωρίδης και ασκούσε κριτική για όσους έφυγαν από το Πασόκ για την καρέκλα.
4: Αυτό που δεν σέβομαι είναι την επιλογή εκείνων των τυχοδιωκτών, οι οποίοι αναδύθηκαν από το Πασόκ κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και σήμερα αποτελούν τους μεγαλύτερους συγκριστές του Πασόκ τρέχοντας στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι το μόνιμο μέτωπό μας. Δεν είναι ο κόσμος που θα ψηφίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί θα γυρίσουν σε εμάς κάποια ώρα. Αυτοί που σίγουρα δεν πρέπει να γυρίσουν σε εμάς, γιατί αποτελούν αυτούς που θα τους πολεμάμε μέχρι το τέλος, είναι όλοι οι τυφοδιώκτες που ωφελήθηκαν από το Πασόκ. Και σήμερα το πολεμάνε.
0: Αυτή η φωνή που ακούτε είναι η ίδια φωνή του κυρίου Φλωρίδη
2: πριν χρόνια.
0: Ο οποίος ήταν τότε στο Πασόκ. Ήταν η εποχή των μνημονίων του Πασόκ, της διακυβέρνησης Πασόκ το 2010. Χαρακτήριζε τυχοδιώκτες αυτούς που φύγανε μετά τις απώλειες του Πασόκ προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και έλεγε ότι αυτοί θα επιστρέψουν στο Πασόκ, αλλά είναι τυχοδιώκτες. Και μας χειροκροτούσαν εμάς. Λοιπόν, και τώρα βάζουν πλώρη για αλλού. Ο ίδιος άνθρωπος μετά από τόσα χρόνια είναι στη Νέα Δημοκρατία, είναι σε πόλεμο με το Πασόκ, το σημερινό Πασόκ, και ετοιμάζεται να διεκδικήσει την ψήφο των Νεοδημοκρατών, όντας, όπως είπες, υποψήφιος, ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στην Α εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Πάμε και στους αγρότες του Εύρου.
2: Οι αγρότες του Εύρου συνάντησαν τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Θανάση Καβαδά, και είχαν μια σειρά από αιτήματα.
5: Δεν συμμετέχουμε σε κυβερνητικές φιέστες, το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Τα προβλήματα δεν είναι ότι είναι άγνωστα. Έχουμε κλείσει 2 χρόνια με τα κοπάδια μας σφαγμένα. Δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στην παραγωγή. Από εκεί και πέρα χρωστάμε παντού. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Έχουμε βγει στο μεροκάματο εδώ και εκεί και απαιτούμε να σταματήσουν αυτά τα κυβερνητικά πανηγυράκια. Ξαναεγγενιάζεται πάλι όπως και πέρσι το ίδιο κέντρο εξωτικών νοσημάτων που ίδια η πολιτική της κυβέρνησής σας έχει υποβαθμίσει και έχει φέρει σε σημείο διάλυσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ήταν σε έξαρση ευλογιά, ένας κτηνίατρος ήταν, δεν προλάβαινε να σκοτώνει. Σήμερα τον αυθόδη τον γλιτώσαμε από τύχη, γιατί εμβολίασε η ίδια η Τουρκία. Επιμένετε να μην θέλετε τον εμβολιασμό, γιατί φοβάστε μην χάσουν 5-6 μεγαλοεξαγωγής φέτας κάποια από τα τεράστια κέρδη που βγάζουν από τα 1,2 δις που είχαν τζίρο πέρσι. Εμείς απαιτούμε να πάρετε μέτρα για άμεση αντικατάσταση των κοπαδιών μας με κρατική χρηματοδότηση αποκλειστικά, να καλύψετε στο 100% τις ζημιές, να δοθούν οι αποζημιώσεις που ανέτια μας κόψατε. Ξέρετε ότι έχουν κοπεί χωρίς λόγο και αιτία, ενώ υποτίθεται θα δεχόμασταν την ανωτέρα βία, η βασική, η εξισωτική, η συνδεμένη, η β' δόση των νέων κτηνοτρόφων. Εμείς παλέμε.
0: Λοιπόν, δεν έβαζε τελεία ο Αγρότης.
2: Δεν έβαζε τελεία, δεν μπορέσαμε να τον, να τον σταματήσουμε.
0: Πήρε φόρα και δεν σταματούσε με τίποτα. Λοιπόν,
2: τι να κάνει ο άνθρωπος.
0: Έχει προβλήματα, όπως και περισσότεροι αγρότες.
2: Τρελαίνεσαι όταν έχεις προβλήματα, λογικό είναι.
0: Πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας. Σφραγίζεται σήμερα η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη.
2: Χημειοθεραπείες ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Εδώ είναι το επίσης.
0: Τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Γίνεται μία αποκάλυψη μετά την άλλη γίνεται στο χώρο της.
2: Τώρα θέλω να στο πω λίγο σχηματικά. Αυτή η κλινική είναι πολύ λίγα μέτρα από το Θεαγένειο και κοντά στο αστυνομικό τμήμα. Όχι, θέλω λίγο να το δεις, να το καταλάβεις.
0: Και λειτουργούσε σύμφωνα με την... Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι τη διακοπή λειτουργίας της κλινικής την εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
2: Θα πάρουμε τον κύριο Σεριδάκη σε λίγο, να έχουμε μια τηλεφωνική
0: επικοινωνία.
2: Πρωτού
0: πάμε στον κύριο Σεριδάκη, θα πάρουμε την Ελίνα...
2: Του Κουσβαλίδου, ωραία, να πάρουμε την Ελίνα του Κουσβαλίδου.
0: Λοιπόν, τέλει πάρε την Ελίνα να μας δώσει ρεπορτάζ, διότι το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι απλά κλινική που εξυπηρετούσε καρκινοπαθείς, είναι και κλινική
2: που είχε
0: ασθενείς ηλικιωμένους με κινητικά προβλήματα. Ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν προφανώς να έχουν τη φροντίδα των δικών τους ανθρώπων, διότι χρειαζόταν
2: ιατρική φροντίδα.
0: Εξειδικευμένη 24-24 ώρες. Και τώρα αναδεικνύεται ένα τεράστιο θέμα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές οικογένειες που έχουν άτομα τα οποία θέλουν 24-ωρη ιατρική φροντίδα και νοσηλεία.
2: Βασίλη,
0: και
2: δεν μπορούν, τεράστιο θέμα.
0: Τεράστιο θέμα και δεν μπορούν να την παρέχουν στα σπίτια. Είτε γιατί δεν υπάρχει χρόνος, γιατί ο άλλος δουλεύει και πού θα έχει, είτε δεν υπάρχει χρήμα.
2: Για να
0: έχεις έναν ασθενή 24-ωρη φροντίδα όλο το 24-ωρο,
2: θέλεις ένα κάρο λεφτά.
0: Και ψάχνουν οι άνθρωποι προφανώς κλινικές
2: που να είναι και κοντά στο απόσταση, γιατί δεν έχουν όλη τη δυνατότητα,
0: και να είναι και οικονομικά προσιτές, γιατί εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, να είναι και οικονομικά προσιτές.
2: Δεν είναι πάντα οικονομικά προσιτές οι κοντινές.
0: Όχι, εξαρτάται τι κλινική είναι. Αν είναι μικρομεσαία, είναι μεγάλη. Αν είναι μεγάλη κλινική, αν είναι συγκρότημα, είναι πολύ πιο ακριβό.
2: Ναι.
0: Μου είπε γιατρός σήμερα, μου τα εξήγησε. Off the record, δεν βγαίνουν γιατί να μιλήσουν.
2: Δεν
0: βγαίνουν να μιλήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν,
2: πάντως,
0: αλλά μου είπε πάντως χάρη ότι αν για μια ιατρική πράξη απαιτείται, παρέμπτω χάρη μου, ένα ποσό 500 ευρώ. Σε τέτοιες μικρές ιδιωτικές κλινικές μπορεί να την κάνεις με 150 ευρώ. Mm-hmm. Οπότε σου λέω άλλος, αντί να πάω στη μεγάλη κλινική, να γίνει η δουλειά μου με λιγότερα χρήματα στη μικρή κλινική, με τα γνωστά προβλήματα που έχει μια κλινική, η οποία έχει μια μικρή μικρομεσαία κλινική, η οποία έχει έλλειψη προσωπικού και όλα τα σχετικά.
2: Εδώ είχε και πρόβλημα ταυτότητας αυτή η κλινική, γιατί στην εξωτερική σήμανση αναφέρεται ως παθολογική κλινική και μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά σε ογκολογικό τμήμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Επίσης θέτησε ένα θέμα, Βασίλη, τεράστιο για το θέμα της πρόνοιας των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας από πλευράς κρατικής μέρημνας, το οποίο έχουμε μεγάλο κενό σε αυτό.
0: Θα το δούμε,
2: αλλά πάμε να ακούσουμε
0: αυτό,
2: την Ελίνα.
0: Να ακούσουμε την Ελίνα. Ελίνα, καλημέρα από το στούντιο. Πώς είσαι?
6: Καλημέρα και στους ακροατές. Αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας είναι πραγματικά αδιανόητα. Βρισκόμαστε εδώ από το πρωί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και ειδικά οι μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν είτε ασθενείς είτε συγγενείς ασθενών πραγματικά προκαλούν σοκ. Ακόμη και ξύλο καταγγέλει από νοσοκόμες σε ασθενείς μία αυτόπτης μάρτυρας. Το ρεπορτάζ θα παιχτεί στο δελτίο της TV100. Η εν λόγω κλινική που βρίσκεται εδώ στην Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, να υπενθυμίσουμε ότι ελέγχθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά από καταγγελία και διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα. Να πούμε ότι την οριστική διακοπή της λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας της κλινικής εισηγήθηκε η ΕΑΔ, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως είχαμε τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που ανέφερε ότι η μητέρα που πέθανε εξαιτίας αυτών των γιατρών, των υγειονομικών, από αφυδάτωση, ότι μεταφέρθηκε στο 424, 92 χρονών, με αφυδάτωση από αυτή την κλινική και μέσα σε λίγες, σε τρεις ημέρες πέθανε. Υπάρχει πολύ μεγάλη οργή, μεγάλη αγανάκτηση και εδώ οι άνθρωποι αναφέρουν ότι ήταν θέμα χρόνου και επιτέλους μπαίνει ένα λουκέτο σε αυτή την κλινική. Αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή τη σφράγιση της κλινικής και να υπενθυμίσουμε ότι την άδεια, την απόφαση την υπέγραψε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Γιουτίκας.
0: Πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται στην κλινική, έχουμε αριθμό?
6: Δεν έχουμε αριθμό. Οι πληροφορίες τώρα βγαίνουν από στιγμή σε στιγμή, αλλά η κατάσταση για αυτούς τους ανθρώπους μάλλον ήταν πολύ άσχημη. Και να πούμε ότι όπως μας κατήγγυλαν, γίνονταν και χημειοθεραπείες εδώ μέσα, παρότι δεν υπήρχε η άδεια.
2: Λίνα, αυτοί οι άνθρωποι τώρα που νοσηλεύονται εκεί, ειδοποιήθηκαν οι συγγενείς, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα?
0: Θα πάνε, ακριβώς. Είναι ένα θέμα. Γιατί ακόμα η κλινική προφανώς δεν έχει κλείσει, δεν λειτουργεί ακόμα.
6: Ναι, λειτουργεί ακόμη. Φυσικά δεν μπαινοβγαίνει κανείς. Υπάρχει ένα κλίμα μυστικοπάθειας λόγω των όσων καταγγέλλονται και μετά από τις πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Δεν υπάρχει ενημέρωση από ό,τι γνωρίζουμε προς τους συγγενείς γιατί είναι ακόμη σε λειτουργία η κλινική και είναι άγνωστο το τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους.
2: Άκου τώρα. Άγνωστο γιατί δεν θέλει.
0: Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι?
2: Γιατί
0: μόλις σφραγιστεί η κλινική πρέπει να
2: διάσει. Πρέπει να διάσει αυτό.
0: Όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν και είναι βαριά ασθενείς.
2: Είναι βαριά ασθενείς. Τι θα γίνει?
0: Είναι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένοι, οι οποίοι έχουν σοβαρά ζητήματα. Θέλουν ιατρική παρακολούθηση 24 ώρες. Πού θα πάνε?
2: Δεν ξέρω, Βασίλη. Αυτό τώρα είναι ένα κενό τεράστιο και είναι πρόβλημα τεράστιο.
0: Ελίνα, έχεις κάτι άλλο να μας δώσεις από το ρεπορτάζ?
6: Όχι, είμαστε σε αναμονή για τη σφράγιση αυτής της κλινικής που πολλοί άνθρωποι εναπέθεταν τις ελπίδες τους πληρώνοντας αδρά να πούμε και είχαν αυτή την αντιμετώπιση που είχαν.
2: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελίνα Ιτουκουσμπαλίδου, η συνάδελφος ρεπόρτερ του FM100, μας έδωσε το ρεπορτάζ και άνοιξες πριν ένα τεράστιο θέμα. Ανοίξαμε ένα τεράστιο θέμα, διότι όλα αυτά αφορούν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία, η καρκινοπαθής. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο
2: Σαριδάκη,
0: τον πρόεδρο της Ένωσης Καρκινοπαθών. Σε λίγο, όχι μην
2: πέσει. Σε λίγο, όχι τώρα.
0: Τέλει, βλέπω, βιάζεσαι.
2: Δεν πειράζει.
0: Μην βιάζεσαι, αγόρι μου, μην βιάζεσαι. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Σαριδάκη. Και τη μία κατηγορία είναι η καρκινοπαθής και η άλλη κατηγορία είναι η κατηγορία των ανθρώπων των ηλικιωμένων που είναι είτε με σοβαρά κινητικά προβλήματα είτε με σοβαρά ιατρικά προβλήματα γενικότερα που χρειάζονται όπως είπες και εσύ 24 ώρες ιατρική
2: την οποία δεν μπορεί ο γιος, η κόρη
0: να
2: το δώσει όχι γιατί δεν θέλει, γιατί δεν μπορεί
0: δεν
2: είναι ικανός, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει τη γνώση. Θέλω να καταλάβουμε λίγο κάτι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μιλάμε για γιατρούς κομπογιανίτες, μιλάμε για γιατρούς με πτυχία.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
2: Έτσι, λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Πνευμονολόγος, ο οποίος συνταγογραφούσε χημειοθεραπείες χωρίς λόγο. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα.
0: Μιλάμε λοιπόν για τη μη νόμιμη λειτουργία του οικολογικού τμήματος. Αναφέρει το ρεπορτάζ ότι ιδιώτης γιατρός με πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα.
2: Εντάξει, εγώ δεν είπα.
0: Στην ογκολογία πνεύμονα.
2: Εντάξει, ναι, άλλο λέω. Ότι έκανε παράνομες. Έγραφε χημειοθεραπείες χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Θα δούμε, θα φανεί στην πορεία.
2: Αυτό καταγγέλλεται πάντως.
0: Ναι.
2: Και ξεκίνησες να λες κάτι σε σχέση με τη Μέριμνα. Αυτό ήταν το πιο βασικό για την κρατική Μέριμνα, για την πρόνοια των ηλικιωμένων. Αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι ένα τεράστιο.
0: Το βασικό θέμα είναι το πώς δεν ήταν νόμιμη η λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος στην Κλινική. Αυτό είναι το θέμα που έβγαλε το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας. Mm-hmm. Λοιπόν, και εδώ το θέμα πώς ο γιατρός, ο συγκεκριμένος, συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της Κλινικής για ασθενείς διάφορα φάρμακα χημειοθεραπευτικά. Όχι ότι δεν είχε την νομιμότητα να τα συνταγογραφούσε, προφανώς και είχε την αρμοδιότητα να τα συνταγογραφήσει λόγω της ειδικότητάς του. Λοιπόν, απλώς δεν υπήρχε ογκολογικό τμήμα της Κλινικής νόμιμα λειτουργούν.
2: Δεν λειτουργούσε νόμιμα ογκολογικό τμήμα.
0: Σύμφωνα πάντοτε με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αυτά όλα θα φανούν στην συνέχεια κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν και οι καταγγελίες η μία μετά την άλλη αρχίζουν και πέφτουν βροχή από τους συγγενείς των ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν στην κλινική.
2: Και δεν θα το ρίξουμε στους συγγενείς, γιατί διαβάζω διάφορα. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, τι να κάνουν, Βασίλη, όταν υποθέτεις ελπίδες σου και νομίζεις ότι. Τι να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί λέτε το είπατε νωρίτερα. Το είπαν, το λένε, ναι. Τι να κάνουν, ας πούμε, πού να απευθυνθούν όταν βλέπουν. Είναι ένα χάος. Όποιος δεν έχει πρόβλημα στο σπίτι του με τον άνθρωπό του, δεν μπορεί να ξέρει.
0: Αυτό είπα, το θέμα είναι τεράστιο κοινωνικό, διότι όταν έχεις έναν άνθρωπο να τον φροντίσεις χωρίς να διαθέτεις πρώτον τις γνώσεις, δεύτερον τα οικονομικά μέσα και τρίτον το χρόνο, διότι μπορεί να είσαι εργαζόμενος και να βγάλεις το ψωμί σου, οπότε δεν έχεις το χρόνο να είσαι 24 ώρου φροντίδα. Έχεις δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να τον έχεις στο σπίτι, να πάρεις μια γυναίκα στο σπίτι 8 ώρο, να την πληρώνεις κάνα χιλιάρικο το μήνα.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και στη συνέχεια η ζωή σου να γίνει μια κόλαση, να μην μπορείς να πας πουθενά. Να μην έχεις προσωπική
2: δεν
0: ζωή.
2: Τα βγάλαμε στην
0: TV 100 στην εκπομπή.
2: Δεν
0: έχεις να κάνεις τίποτα.
2: Και αν έχεις και παιδί να φροντίσεις, γιατί δεν είσαι μόνο με τον γονιό. Αν είσαι και γονέας, τι θα κάνεις.
0: Ή έχεις την επιλογή να πας σε μια κλινική, μεγάλη ή μικρή. Οι μεγάλες κλινικές ζητούν τα έντερά τους, τεράστια ποσά. Οι μικρές κλινικές ζητούν και αυτοί πάρα πολλά χρήματα. Αλλά λες, παραδείγματος χάρη, αντί να δώσω το χιλιάρικο, λέω τώρα εγώ, το χιλιάρικο στην οικιακή βοηθό και να έχω 8 ώρες. Κάλυψη,
2: ναι,
0: το δίνω στην κλινική και έχω 24 ώρες κάλυψη. Αλλά τώρα οι κλινικές αυτές λειτουργούν κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν είναι προφανώς ενδεδειγμένες και εκεί υπάρχει έλλειψη προσωπικού και γι' αυτό γίνονται οι καταγγελίες, αρχίζουν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες για συνθήκες οι οποίες προκαλούν σοκ.
2: Υπάρχουν κλινικές που δίνεις το χιλιάρικο το μήνα και είναι, όχι το μήνα, συγγνώμη, το δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο. Και σου λένε δεν έχουμε. Βλέπεις ότι είναι ελλιπής η φροντίδα του γονιού σου και σου λένε δεν έχουμε προσωπικό, θα προσπαθήσουμε για περισσότερο, αλλά τα λεφτά φεύγουν.
0: Και τελικά καταλήγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα δημόσια νοσοκομεία και πεθαίνουν εκεί. Πεθαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία.
2: Είναι
0: τρομερή η κατάσταση. Το τεράστιο θέμα. Τεράστιο κοινωνικό θέμα. Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τους ανθρώπους τους, ιδιαίτερα ηλικιωμένους, είτε σε κλινικές είτε σε κέντρα αποκατάστασης. Που πηγαίνουν εκεί πέρα για να γίνει αποκατάσταση του προβλήματος που έχουν, ειδικά σε ορθοπαιδικά ζητήματα, και καταλήγουν στα νοσοκομεία και πεθαίνουν στα νοσοκομεία. Λοιπόν, απολοιμώξεις και όλα τα σχετικά. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε, αν όλα πάνε καλά, με τον πρόεδρο της Ένωσης Καρκινοπαθών, τον Γιάννη το Σαριδάκη.
7: Θεσσαλονίκη. FM 100.
8: Το άκουσες. Το είπες.
9: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Ο κύριος Αριδάκης μου είπαν ότι οι συνεργάτες του ότι είναι στο δρόμο, οπότε σε λίγο θα έχει δυνατότητα να μας μιλήσει. Πάμε στο επόμενο θέμα και επιστρέφουμε στο μείζον ζήτημα της ιδιωτικής κλινικής η οποία σφραγίζεται σήμερα. Μια κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη και γίνεται ένας πραγματικός χαμός με πολλές καταγγελίες οι οποίες βλέπουν το φως δημοσιότητας. Ακρίβεια και καύσιμα. Είπαμε και χθες, είπαμε και την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή ότι πολλοί κάτοικοι της κεντρικής, ανατολικής, δυτικής Μακεδονίας και της Θράκης πηγαίνουν σε γειτονικές βαλκανικές χώρες, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία, για φτηνή βενζίνη. Για να καλημερίσω τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Μανάφη, πρατηρούχο υγρών καυσίμων. Κύριε Μανάφη, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κοντογουλίδη.
0: Πού βρίσκεστε, σε ποια περιοχή?
1: Είμαστε Σέρες.
0: Στις Σέρες, λοιπόν. Στις Σέρες πρέπει να γίνεται χαμός με Βουλγαρία, έτσι, να πηγαίνει πολλοί κόσμος στη Βουλγαρία, ε?
1: Κοιτάξτε, το φαινόμενο της Βουλγαρίας δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει εδώ και χρόνια. Λόγω του μειωμένου φόρου κατανάλωσης που υπάρχει στη Βουλγαρία, είναι η φτηνότερη χώρα στην Ευρώπη. Βέβαια, το φαινόμενο έχει εντατικοποιηθεί τελευταία με τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες είναι αρκετά υψηλές στην Ελλάδα, και οι διαφορές παραμένουν ίδιες, δεν έχουν μεγάλες διαφορές από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και ταυτόχρονα με την συνθήκη του Σέγγεν που περνάνε ελεύθερα πια τα αυτοκίνητα από τα σύνορα, το φαινόμενο έχει εντατικοποιηθεί τον τελευταίο καιρό αρκετά.
0: Ναι, η τιμή στη Βουλγαρία σήμερα ποια είναι της απλής αμόλυβδης?
1: Κοιτάξτε, τα πρατήρια τα οποία βρίσκονται κοντά στα σύνορα είναι γύρω στο 1,65 με 1,70 και ανεβαίνει βέβαια η τιμή αν κάποιος προχωρήσει προς τα...
0: Πάντως και στη Βουλγαρία, από τότε που εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΟΝΕ, και εκεί η τιμή της αμόλυβδης ανεβαίνει συνεχώς. 1,70 μας είπατε, βέβαια σε σχέση με το 2,20 που είναι εδώ είναι πάλι φθηνά, και το ζήτημα είναι το εξής: τι μέτρα πρέπει να ληφθούν προκειμένου κατά την άποψή σας να σταματήσει αυτή η οικονομική αιμορραγία και χιλιάδες κάτοικοι της Μακεδονίας να πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες για να βάζουν καύσιμα τώρα που η βενζίνη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα?
1: Νομίζω έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έτσι ώστε να μειωθεί στις γειτονικές περιοχές για να μπορέσουν να κρατήσουν τον κόσμο μέσα στα σύνορα της Ελλάδος, και περισσότερο κέρδος θα έχουν σχετικά με την κατανάλωση και δεν θα πηγαίνει τόσος κόσμος στη Βουλγαρία. Βέβαια να υπάρχει μια ειδική κάρτα κατοίκων, έτσι ώστε οι γειτονικές περιοχές των σύνορων να μην ξεφεύγουν πέρα από τα σύνορα, για να μπορέσουν να κρατηθούν και τα πρατήρια τα οποία βρίσκονται κοντά στα σύνορα, γιατί αρκετά πρατήρια έχουν κλείσει.
0: Και θα κλείσουν κι άλλα, έτσι πως πάει η κατάσταση, καταλαβαίνω.
1: Νομίζω το πράγμα οδηγείται προς τα εκεί, για τον λόγο ότι δεν συμφέρει και λειτουργικά το πρατήριο να λειτουργήσει με 500 και 700 λίτρα ημερησίως, αφού το κέρδος είναι περιορισμένο, και βέβαια είναι και λιγότερο το κέρδος βάσει λίτρων τα οποία καταναλώνουν οι πολίτες. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, δεν ξέρω αν υπάρχουν στα σχέδια της κυβέρνησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να κρατηθούν αυτά τα μαγαζιά.
0: Μάλιστα. Με το πετρέλαιο θέρμανσης τι θα γίνει φέτος, κύριε Μανάφη, τι προβλέπετε?
1: Εντάξει, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι μια πονεμένη ιστορία. Νομίζω ότι όποια μέτρα και αν ανακοινωθούν αύριο, μάλλον στις 15 Οκτωβρίου, αύριο περιμένουμε για τα καύσιμα, δεν θα ξεκινήσει λιγότερο από ένα 50 με ένα 60, αρκετά υψηλότερο από πέρσι που είχε ξεκινήσει με ένα 10-15. Οι τιμές αυτές είναι νομίζω παράλογες για τα νοικοκυριά, δεν μπορούν να συντηρήσουν ένα σπίτι με αυτές τις τιμές. Ας ελπίσουμε ότι μέσα στο χειμώνα τουλάχιστον να έχουμε πτώση των καυσίμων διεθνώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανάφη.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. 1,50-1,60, σωστά το είπε, διότι αν δώσουν την επιδότηση των 40 λεπτών που λένε, Με τη σημερινή διεθνή τιμή του πετρελαίου θα είναι γύρω στο 1,90 με 1,95 η τιμή χωρίς την επιδότηση, με την επιδότηση στην καλύτερη περίπτωση να πάει στα 1,50, 1,55 μπορεί και 1,60. Σε σχέση με το 1,10 υπάρχει μια τρομερή διαφορά, και με το δεδομένο ότι θα υπάρχει επιδότηση, έτσι, γιατί αν δεν υπάρχει επιδότηση, κλάψε μανούλα που λέει και ο λαός. Λοιπόν, με 2 ευρώ τιμή πετρελαίου θέρμανσης ρεκόρ, δεν υπάρχει πιο ακριβή τιμή πετρελαίου θέρμανσης στην ιστορία της Ελλάδος. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για τους σχολικούς νοσηλευτές. Θα καλημερίσω την κυρία Αθηνά Πρωτόπαπα, πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου. Δεν μου έχετε έτοιμο την κυρία Πρωτόπαπα? Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σήμερα, υπάρχει πρόβλημα. Ζητώ συγγνώμη, περιπλανόμενοι σχολικοί νοσηλευτές. Θα ακούσουμε σε λίγο την κυρία Πρωτόπαπα, όπως επίσης θα ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Γιάννη Σαριδάκη, πρόεδρο της Ένωσης Καρκινοπαθών. Να καλημερίσω τώρα την κυρία Πρωτόπαπα. Κυρία Πρωτόπαπα, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Είμαι καλά και σας ευχαριστώ θερμά και για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα τόσο μεγάλο ζήτημα όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών.
0: Ερώτημα, τι σημαίνει σχολικός νοσηλευτής?
2: Λοιπόν, θα έχετε ακούσει σίγουρα και τις διαμαρτυρίες και τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν από γονείς και από τους συλλογούς μας. Τώρα, κοιτάξτε, στη γενική εκπαίδευση ο σχολικός νοσηλευτής δεν έχει οργανική θέση σε κάθε σχολή. Η διαδικασία ξεκινάει από έναν συγκεκριμένο μαθητή με τεκμηριωμένη ανάγκη υγείας. Τι γίνεται? Ο γονέας υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ακολουθεί μια έγκριση και στη συνέχεια τοποθετείται σχολικός νοσηλευτής για την υποστήριξη του μαθητή. Στη συνέχεια, πέραν από την υποστήριξη του μαθητή, ο σχολικός νοσηλευτής που τοποθετείται στη σχολική μονάδα προβλέπεται να υποστηρίζει και τους μαθητές, τους συστεγαζόμενους και ολόκληρη σχολική μονάδα για τις ανάγκες τις υγειονομικές. Τι έχει γίνει? Πέρυσι θα είχατε ακούσει σίγουρα για το άρθρο 146, το οποίο καλούσε τους νοσηλευτές να καλύψουν όμορα σχολεία μέχρι 500 μέτρα. Καταφέραμε, το αντιμετωπίσαμε και η διάταξη πρόβλεψε τελικά τα 100 μέτρα. Δηλαδή και συστεγαζόμενο ή ένα όμορο σχολείο μέχρι 100 μέτρα να καλύπτει ο σχολικός νοσηλευτής. Μέχρι τη στιγμή καλά. Έρχεται λοιπόν η νέα σχολική χρονιά, κατά την οποία εκεί έχουμε τώρα καταγγελίες από σχολικούς νοσηλευτές και από γονείς, όπου υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο σχολικός νοσηλευτής μοιράζεται μεταξύ πολλαπλών σχολικών μονάδων. Δηλαδή έχουν παραβιάσει το άρθρο 151 που μιλούσε για τα 100 μέτρα και μιλάμε πλέον και για χιλιόμετρα.
0: Όπως οι καθηγητές, οι οποίοι για να καλύψουν το ωράριό τους πηγαίνουν σε 3-4 σχολεία, έτσι και οι σχολικοί νοσηλευτές λοιπόν.
2: Έτσι, ακριβώς. Αυτό βέβαια δημιουργεί σε εμάς μια μεγάλη αντίφαση. Το γεγονός ότι η πολιτεία εγκρίνει για έναν μαθητή να έχει νοσηλευτεί καθ' τη διάρκεια της ημέρας και σταθερότητα, έρχεται σε αντίφαση λοιπόν, γιατί σου λέει ότι θα μοιραστείς Δευτέρα το παιδί έχει πρόβλημα υγείας με συγκεκριμένες ημέρες εβδομάδας. Την Τρίτη όμως η ανάγκη αυτή εξαφανίζεται. Πηγαίνει ο νοσηλευτής σε άλλη σχολική μονάδα. Οπότε στην ουσία έχουμε την αγωνία των γονέων, οι οποίοι από τη μία εμπιστευτήκαν την πολιτεία το παιδί τους να έχει μια υποστήριξη καθημερινή. Οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε σημεία να μην υπάρχουν σχολικές μονάδες που να καλύπτονται από σχολικό νοσηλευτή, να αφήνουν τις εργασίες τους, να έχουν την αγωνία όλοι αυτοί.
0: Βέβαια, πολύ μεγάλο θέμα, πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Τι σας λένε οι υπεύθυνοι για το πρόβλημα αυτό, για το γεγονός λοιπόν ότι στην ουσία οι σχολικοί νοσηλευτές είναι περιπλανόμενοι?
2: Κοιτάξτε, δεν έχουν απαντήσεις. Εγώ θα σας πω ότι οι ανάγκες αυτές των παιδιών αυξάνονται κάθε χρονιά ραγδαία. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο για μένα είναι στρεβλό και το έχουμε αναφέρει συνέχεια στο Σύλλογο, ότι προσπαθούν να καλύψουν τις προσλήψεις για τους σχολικούς νοσηλευτές όπως ακριβώς καλύπτουν και με τους εκπαιδευτικούς. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με υγειονομικές ανάγκες. Γιατί δεν έχουμε μία σταθερότητα εμείς στη σχολική και τα παιδιά. Αυξάνονται συνεχώς οι ανάγκες τους. Απαντήσεις δεν έχουμε. Λέει, φανταστείτε ότι προσλήφθηκαν φέτος 2.871 σχολικοί νοσηλευτές. Και οι ανάγκες είναι ακόμα περισσότερες. Και αν σκεφτείτε ότι σε περιοχές της περιφέρειας που υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες, δεν υπάρχει διαθέσιμος νοσηλευτής στην περιοχή, είτε επειδή δεν το δήλωσε ο ίδιος, δεν δήλωσε το σχολείο, είτε δεν υπάρχει καθόλου διαθεσιμότητα.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε στην ουσία μιλάμε και για υποστελέχωση, μιλάμε για ένα στρεβλό, όπως σας λέω, μοντέλο, το οποίο δεν μπορεί να, το καλούπι δηλαδή του εκπαιδευτικού, του συστήματος του εκπαιδευτικού, να μπει στο σχολικό νοσηλευτή που καλύπτει υγειονομικές ανάγκες και σοβαρές μάλιστα υγειονομικές ανάγκες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ποδόπαπα. Την καλημέρα μας από το FM100. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλο πρόβλημα λοιπόν με τους σχολικούς νοσηλευτές. Το περιέγραψε πολύ όμορφα και ωραία η κυρία Αθηνά Πρωτόπαπα, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Σχολικών Νοσηλευτών, οι οποίοι είναι περιπλανόμενοι και πηγαίνουν από σχολείο σε σχολείο λόγω αυτής της κατάστασης η οποία αναλύθηκε από την κυρία Πρωτόπαπα. Επανερχόμαστε στο θέμα της κλινικής, η οποία όπως σας είπα με σχετική απόφαση που υπογράφηκε χθες από τον Αντιπεριφερειακή Θεσσαλονίκη, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα, σήμερα λογικά θα σφραγιστεί. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα όμως με τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν στην κλινική, τους ανθρώπους, τους ασθενείς, πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και προφανώς υπάρχει θέμα τεράστιο με όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σύμφωνα με τα οποία στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Και στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα και επίσης ότι το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με ένα μόνο γιατρό και γενικότερα η κλινική είχε αναρτήσει βίντεο στην ιστοσελίδα της, το οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται το ογκολογικό τμήμα. Για να καλημερίσω τώρα τον πρόεδρο της Ένωσης Καρκινοπαθών, τον κύριο Γιάννη Σαριδάκη. Κύριε Σαριδάκη, καλή σας ημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε?
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ήταν η γνώση σας όλα αυτά τα οποία σήμερα αποκαλύπτονται? Σας είχε γίνει αναφορά κάποια συγκεκριμένη από άτομο το οποίο ταλαιπωρήθηκε στη συγκεκριμένη κλινική?
3: Όχι, για τη συγκεκριμένη κλινική δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένη καταγγελία. Κατά καιρούς μας παίρνουν ασθενείς που λένε για τον ΑΒ γιατρό ή οτιδήποτε άλλο και τους λέμε επώνυμα για να βοηθήσουμε κι εμείς κτλ. Τώρα εμείς για την κλινική ξέραμε ότι ήταν ας πούμε, ένα τύπου γυροκομείο και για ασθενείς οι οποίοι ήταν βαριά ας πούμε. Αυτή την πληροφόρηση είχαμε. Τώρα
0: ήταν λίγο από όλα δηλαδή. Ναι. Και στην ουσία άνθρωποι οι οποίοι είχαν σοβαρά κινητικά και άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσαν
3: να. Σαν γυροκομείο και να το λέμε την αλήθεια και για ασθενείς τελικού σταδίου.
0: Τελικού σταδίου, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν πολλές ελπίδες να ζήσουν. Ήταν δύσκολη η περίθαλψή τους στα σπίτια των συγγενών τους.
3: Ναι, γιατί ο άλλος δεν έχει τη δυνατότητα και είναι και ψυχολογικό το θέμα το να βλέπεις τον άνθρωπο όλη μέρα. Εν πάση περιπτώσει, λειτουργούσε σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, για ογκολογικά ιατρία και αυτά, εμείς πρώτη φορά τα ακούμε και στην ουσία οποιαδήποτε τέτοια ιατρία λειτουργούν σε ιδιωτικούς χώρους. Προφανώς δεν είναι νόμιμα, γιατί όταν μιλάμε για ογκολογία είναι μια ολόκληρη επιστήμη, είναι σε πιστοποιημένα νοσοκομεία, κλινικές, χώρους υγιεινής, μονάδες εντατικής θεραπείας, νοσηλευτικό προσωπικό, σύγχρονα πρωτόκολλα. Καταλαβαίνετε, δεν είναι δηλαδή τώρα παίρνω ένα γραφείο, βάζω ένα στατό και μια χημειοθεραπεία και θα σου κάνω την χημειοθεραπεία για να... Πάνε όλα καλά, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, τι προβλήματα έχετε εσείς οι καρκινοπαθείς, κύριε Σαριδάκη, για πέστε μας.
3: Κοιτάξτε τώρα, σαν ογκολογική ασθενής, τα τελευταία χρόνια και από την κρίση και μετά, διαπιστώνουμε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας, ας πούμε, έχει πολλές ελλείψεις ως προς την στελέχωσή του στο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό και ως προς την εξέλιξη των πρωτοκόλων, τις στοχευμένες θεραπείες, την προσωποποιημένη θεραπεία και όλα αυτά τα ζητήματα. Και για αυτό το λόγο, στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που έχει εξαγγελθεί το νέο ογκολογικό νοσοκομείο, ζητάμε άμεσα να ξεκινήσει να θεμελιωθεί και με το καλό να τελειώσει, ας πούμε. Αυτό ζητάμε άμεσα. Τώρα, στα επιμέρους, ζητάμε συνεχώς τη βελτίωση όλων των συστημικών νοσηλείας, να μην υπάρχουν ελλείψεις. Γιατί πρόσφατα έγινε ένα περιστατικό με τελικά κολοστομία στο Θεαγένειο και αναγκαστήκαμε να κάνουμε επιστολές αριστερά-δεξιά, τα οποία πρέπει όλα τα νοσοκομεία να κανονίζουν τις προμήθειές τους σε οποιοδήποτε υλικό, αναλώσιμα και όλα αυτά. καθημερινά, ας πούμε, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο και ιδιαίτερα στο θέμα της πρόληψης και τις προληπτικές εξετάσεις. Γιατί υπάρχουν βασικοί καρκίνοι οι οποίοι κατά κύριο λόγο από αυτόν, ας πούμε, ασθενούν οι περισσότεροι ογκολογικοί ασθενείς και θα πρέπει να κάνουν τις ανάλογες προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να γίνονται, ας πούμε, όπως τώρα έγινε με τα κονδύλια του προγράμματος αυτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να γίνονται σε σταθερή βάση κάθε 1-2 χρόνια ανάλογα, ας πούμε, και μετά από κάποια συγκεκριμένη ηλικία, για να υπάρχει ένας υγιής πληθυσμός, γιατί ενώ πριν 25-30 χρόνια οι μελέτες έλεγαν ότι ένας στους 3 αντιμετωπίζει τον καρκίνο, τώρα είναι ένας στους 2. Και καταλαβαίνετε και τα ακούτε και από το περίγυρό σας και από παντού, ας πούμε, ότι ο ΑΒ, ξέρω εγώ, έχει ασθενήσει ή περάσει τον καρκίνο κτλ. Δυστυχώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής, όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, έχει αυξήσει και τα κρούσματα.
0: Κύριε Σαρδάκη, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, την καλημέρα μας. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τον πρόεδρο της Ένωσης Καρκινοπαθών, τον Γιάννη Σαρδάκη. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά και πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, για το θέμα το συγκεκριμένο με την ιδιωτική κλινική, έχουμε ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο οποίος λέει ότι κατόπιν του ελέγχου στη ιδιωτική κλινική της Βορείου Ελλάδος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως προς την νομιμότητα λειτουργίας της, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι εφόσον παραλάβει το σχετικό αναλυτικό πόρισμα με τα ευρήματα και εμπίπτει στη χωρική και θεσμική του αρμοδιότητα, θα διενεργήσει άμεσα, όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις, όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται και αφορούν σε μέλη του. Να σημειωθεί ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους ενώ έχει ενισχύσει τις αρμόδιες επιτροπές του. Όμως διευκρινίζεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές. Το διευκρινίζει αυτό, ότι δεν είναι δική του ευθύνη ή αν η κλινική νομίμως λειτουργούσε, το συγκεκριμένο τμήμα της κλινικής, διότι όπως λέει, ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο ιατρεία ιδιωτών γιατρών και όχι τις κλινικές. Τώρα όσον αφορά το άλλο θέμα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα για το μηχάνημα της βιοανάδρασης, το οποίο δηλώνεται ή διαφημίζεται ή προβάλλεται ότι υπάρχει στο ιατρείο της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, έχουμε σημερινές δηλώσεις της κυρίας Ματίνας Παγώνη, η οποία έχει και θεσμικό ρόλο, είναι διορισμένη πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από την ίδια την κυρία Καριστιανού, δήλωσε σήμερα το πρωί η κυρία Παγώνη. Ας πάει να γίνει ο έλεγχος λοιπόν και να μας πει πώς το χρησιμοποιεί. Και η πρόεδρος λοιπόν της ΕΙΝΑΠ, εκτός από πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Παγώνη, υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη συσκευή απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, χαρακτηρίζοντας τη χρήση της χωρίς αυτές απαγορευμένη. Η κυρία Καριστιανού, το μηχάνημα που έχει χτυπήσει κόκκινο στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρία με το MedWatch, είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κτλ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η Καριστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να δουλεύεις. Αυτή η θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί. Τώρα τι κάνει η Καριστιανού δεν ξέρω. Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται από γιατρούς. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο. Αυτά λοιπόν και για το μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο σύμφωνα με την κυρία Παγώνη δεν λειτουργεί, υπάρχει έγκριση, πρέπει να υπάρχει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο. Για το συγκεκριμένο θέμα οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη ασχολείται ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και εντός των προσεχών ημερών θα γίνει ο έλεγχος ο οποίος απαιτείται προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το μηχάνημα βιοανάδρασης στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού. Οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τις εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα. Αυτά λοιπόν και για το ζήτημα αυτό. Όπως καταλαβαίνετε έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα σε πολλαπλά μέτωπα, μπορεί να είναι και να μην είναι και ομοειδή θεματολογικά ή τα ίδια και ίδιας σημασίας, αλλά ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη άνοιξε ένα πολλαπλό θα έλεγα μέτωπο για τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της ιδιωτικής υγείας. Όλα αυτά συμβαίνουν στην ιδιωτική υγεία, είτε σε ιατρία, είτε σε κλινικές, είτε σε κλινικές οι οποίες έχουν άδεια, είτε σε κλινικές που τμήματά τους λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν, είτε σε συνθήκες όπου ηλικιωμένοι άνθρωποι, κάποιες κλινικές είναι και λίγο γυροκομεία, όπως μας είπε ο κύριος Σαριδάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Καρκινοπαθών. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτό. Άλλο γυροκομείο, άλλο κλινική. Αλλά όταν μιλάμε για ασθενείς τελικού σταδίου, για ηλικιωμένους ανθρώπους ανήμπορους, οι οποίοι δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους μόνοι τους και θέλουν 24-ωρη ιατρική φροντίδα και ιατρική φροντίδα και από φροντιστές, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα και παίρνουν διαστάσεις τραγικές. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στις τελευταίες μέρες ή στους τελευταίους μήνες της ζωής του και πεθαίνει αναξιοπρεπώς κάτω από συνθήκες οι οποίες είναι ντροπιαστικές. Ακούσαμε τις καταγγελίες που βλέπουν το φως δημοσιότητας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες νοσηλεύονταν αυτοί οι άνθρωποι, που επαναλαμβάνω μπορεί να ήταν να μην ήταν μόνο καρκινοπαθείς, αλλά να ήταν άτομα τα οποία ηλικιωμένα με σοβαρά προβλήματα είτε κινητικότητας είτε υγείας, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα παίρνει διαστάσεις πάρα πολύ μεγάλες. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ένα άλλο μέτωπο το οποίο πρέπει να αναλυθεί, ένα άλλο θέμα, ένα άλλο πλαίσιο. Τι συμβαίνει με τη λεγόμενη παρηγορική ιατρική? Τι είναι η παρηγορική ιατρική? Είναι η ιατρική η οποία παρηγορεί, εξού και το παρηγορική ιατρική, παρηγορεί τους ασθενείς που είτε έχουν καρκίνο, είτε έχουν άλλα σοβαρά, πάσχουν από άλλες σοβαρές ασθένειες, είτε είναι ανήμποροι, όπως σας είπα πριν, να φροντίζουν τον εαυτό τους, και αφορά ασθενείς αλλά και φροντιστές. Φροντιστής ο οποίος μπορεί να είναι ο συγγενής του ανθρώπου αυτού, που είτε τον έχει στο σπίτι του και για να του παρέχει τη φροντίδα που του παρέχει, είτε ας το πούμε είναι σε ένα οίκο ευγυρίας, είτε είναι σε μια κλινική που λειτουργεί περισσότερο δυστυχώς ως οίκος ευγυρίας και όχι ως κλινική που έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό και τις επόμενες μέρες της εκπομπής θα το αναδείξουμε αυτό το θέμα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο ρόλος του κράτους εδώ, έτσι, διότι δεν μπορεί να έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι απόν από όλα αυτά. Δεν γίνεται να είσαι απόν από όλα αυτά, διότι όλα αυτά προδιαθέτουν, έτσι, δημιουργούν ένα κλίμα πάρα πολύ δυσάρεστο, που η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελούν το μεγάλο ζητούμενο. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και αμέσως μετά θα πάμε στα πολιτικά που σήμερα περνούν σε δεύτερη μοίρα αλλά είναι υπαρκτά. Έχουμε μια δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Έχουμε την πολιτική αντιπαράθεση. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, λίγο μετά τις 11 το πρωί, με τον καλό φίλο, πολιτικό αναλυτή και αρθρογράφο Σάκη Μουμτζή. Όλα αυτά σε λίγο.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σφραγίζεται σήμερα η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια και στην οποία γράφονταν φάρμακα για κακοήθειες σε ασθενείς που δεν είχαν. Είχε προηγηθεί απόφαση ανάκλησης λειτουργίας της εν λόγω κλινικής καθώς δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης κλινικής είναι ιδιοκτήτης και άλλων κλινικών σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κατερίνη, Αθήνα και άλλες πόλεις. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με αφορμή το λουκέτο της κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ελέγχει και διοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός. Στο μεταξύ, συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του Ιατρείου του Οδού Καρνεάνδου η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Το ευρύπτης προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr, έχοντας διαφορά 14,2 μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,6%, ενώ η Ελλάς παραμένει δεύτερη με 15,4%, το ΠΑΣΟΚ έπεται με 14%, ενώ ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,6%, η Ελπίδα με 4,4%, η Φωνή Λογικής 3,9%, το ΜέΡΑ 25 με 3,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι Δημοκράτες με 1,4%. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η οριστικοποίηση των μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών από την ενεργειακή κρίση. Η πρώτη δέσμη εξαγγελιών έρχεται αύριο και θα αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ενώ οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται ως τις 14 Οκτωβρίου. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα, με το Σωματείο Εργαζομένων να ζητά την άμεση επαναπρόσληψη του εργαζομένου. Αίσιο τέλος φαίνεται να δίνεται στην υπόθεση της 87χρονης από τη Μαδρίτη, καθώς συμφωνία με τους ιδιοκτήτες ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή της στο σπίτι της. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Μπαγκόνγκ μετά από έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες σε όλη την Ταϊλάνδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου αυξήθηκε σε 23. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
3: Μήτρη τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα μπλα μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα λα.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο πο πο.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
8: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις, καθημερινά μαζί σας από τις 10:05 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής τα ζητήματα της υγείας κυριάρχησαν και μετά τα όσα αποκαλύπτονται και για την κλινική η οποία σφραγίζεται σήμερα, μια κλινική στην οποία γινόταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια και επίσης λειτουργούσε όπως καταγγέλουν και καρκινοπαθείς και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα περισσότερο σαν γυροκομείο για άτομα τα οποία είχαν σοβαρά προβλήματα παρά σαν κλινική. Αυτά μένει να δούμε τι θα βγάλει μετά την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τι θα βγάλουν και οι άλλες έρευνες, προφανώς και η νομική έρευνα η οποία θα γίνει. Πάμε τώρα στα πολιτικά θέματα, να ασχοληθούμε με τα πολιτικά θέματα. Έχουμε μια δημοσκόπηση, νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Με αυτή θα ξεκινήσω τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και με αυτή θα ξεκινήσω την κουβέντα μας που κάνουμε κάθε Τρίτη με τον καλό φίλο, συνεργάτη άτυπο της εκπομπής, αρθρογράφο, πολιτικό αναλυτή Σάκη Μουμτζή. Αγαπητέ Σάκη, καλημέρα, πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά, μια χαρά. Και εγώ το πρωί μιλήσαμε με τον κύριο Βασιλιάδη στο ραδιόφωνο του Sky στην εκπομπή του Άριπορτο Σάλτε. Παρουσίασε τη δημοσκόπηση εκεί.
0: Λοιπόν, να την πούμε, γιατί δεν την έχω αναφέρει ακόμα. Να δώσουμε πρώτα τα στοιχεία και μετά θα τα συζητήσουμε όλα. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία στην δημοσκόπηση της Interview συγκεντρώνει 29,6%. Περίπου στα ίδια ποσοστά με τις τελευταίες μετρήσεις. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ακολουθεί η Ελλάς με 15,4%, αλλά νιώθει πολύ πιο έντονα από κάθε άλλη φορά την ανάσα του Πασόκ, το οποίο έρχεται τρίτο με 14% και έχοντας άνοδο. 29,6% λοιπόν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, 15,4% της Ελλάς, 14% του Πασόκ, Ελληνική Λύση ακολουθεί με 8,6%, Κουκουέ με 6,6%, η Ελπίδα της Καριστιανού 4,4%, η Φωνή Λογικής 3,9%, το Μέρα 25 3,3% και η Πλεύση Ελευθερίας στο όριο για να μπει στη Βουλή με 3%. Εκτός Βουλής μένουν ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2% και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 1,4%. Πώς βλέπεις λοιπόν αυτή τη νέα δημοσκόπηση, τι καινούριο δίνει κατά την άποψή σου?
1: Εννιακομματική Βουλή, εάν είναι αυτά τα νούμερα. Και εκείνο που μου κάνει εντύπωση, αλλά πέραν το ότι υπάρχει μια στασιμότητα, δεν βλέπω καμιά θεματική εξέλιξη, είναι ότι για πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά και ζητάω τη βοήθειά σου, Ελλάς και Πασόκ μαζί ακουμπάνε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: 29,6, 29,4. Ναι. Δεν θυμάμαι άλλη δημοσκόπηση, Βασίλη, και βοήθησε με αν έχω δίκιο, που ουσιαστικά τα δύο κόμματα να ακουμπάνε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό λέει κάτι κατά την άποψή σου, στέλνει ένα μήνυμα?
1: Μήνυμα δεν στέλνει, καταγράφει μία τάση η οποία δείχνει ότι η κεντροαριστερά, αν λάβουν υπόψη ότι και η Ελλάδα του Τσίπρα πια κινείται στον χώρο της κεντροαριστεράς, έτσι, όπου το αριστερό στοιχείο είναι πιο έντονο από το κεντρό, αλλά είναι όμορος χώρος με το Πασόκ. Εάν συνεργαζότανε, θα μπορούσαν να αποκτήσουν μία

0: δυναμική που θα απειλούσε την πρωτοπορία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το μόνο που μπορώ να πω, αυτό είναι. Κατά τα άλλα, είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη.
1: Αυτό τώρα το θέμα της συνεργασίας, το κυριολεκτικά το δεν τίθεται πρακτικά σε συζήτηση σήμερα, ειδικά και μετά τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα την περασμένη εβδομάδα, το «ή εμείς ή κανείς». Πώς εξηγείς αυτή τη δήλωση Τσίπρα, με δεδομένο πλέον ότι τα ποσοστά του κόμματός του έχουν μια φθήνουσα πορεία και νιώθει την ανάσα του Πασό για τη δεύτερη θέση?
0: Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας αλλιώς περίμενε τα πράγματα και αλλιώς του ήρθαν. Δηλαδή περίμενε ότι αυτή η δυναμική θα συνεχιζόταν, ότι σήμερα περίπου 4 μήνες μετά την αγγελία του κόμματος θα πλησίαζε, αν όχι θα υπερκάλυπτε το 18% το ποσοστό το οποίο είχε πάρει το 2023 και θα άνοιγε πανιά για το 20%. Δεν ήρθαν έτσι τα πράγματα. Τώρα οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Θέση αστοχίες των συνεργατών του, θέση το γεγονός ότι είναι ένα κόμμα με ερμαφρόδιτη ιδεολογική ταυτότητα. Θέση αντοχίας του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται υποκατάρρευση. Ένα κόμμα που βρίσκεται υποκατάρρευση δεν συγκεντρώνει στελέχη από άλλους χώρους για να ενταχθούν σε ψηφοδέλτια του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα σύνολο παραγόντων που έχει οδηγήσει το κόμμα του Τσίπρα σε ένα βάλτωμα. Αυτό νομίζω ότι δίνει πόντους στο ΠΑΣΟΚ μια μεριά.
1: Άρα αυτό που μας είπανε και άλλοι δημοσκόποι, το είπες και εσύ, θέλω να το επαναλάβεις προφανώς γιατί το πιστεύεις, ότι η δεύτερη θέση είναι ανοιχτή ακόμα. Δεν ξέρω ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Φυσικά, αυτό το είχα πει εγώ πριν από 2,5 μήνες. Όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 10 και ο Τσίπρας κάλπαζε για το 16-17. Το φούσκωμα του Τσίπρα ήταν επικοινωνιακό. Έπεσαν πάρα πολλά λεφτά. Είχε τον αέρα του πρωτοεμφανιζόμενου, παρόλο που ίδιος ήταν μια φραμμένη προσωπικότητα. Αλλά τώρα ξεφούσκωσε αυτό το πράγμα. Ήταν λογικό να ξεφούσκωσε. Και όταν ένας πολιτικός ηγέτης και μάλιστα πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται μπροστά σε αυτό το φαινόμενο, αρχίζει και ξεφεύγει. Γι' αυτό για να επανέλθουμε από εκεί που ξεκίνησες, γι' αυτό και αυτό το ανόητο ή εμείς ή κανείς. Δεν είχε κανένα λόγο.
1: Αυτό το ή εμείς ή κανείς νομίζω ότι περισσότερο εξυπηρετεί το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία παρά τον Τσίπρα. διότι η Νέα Δημοκρατία, και πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία, στα καλύτερά της, στα πολύ καλύτερά της, απλά προσεγγίζει το 30%. Στα χειρότερά της μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω. Να είναι στο 27-26%. Σε κάθε περίπτωση, με το 29-30% είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Την Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει η πόλωση, διότι αν παραδείγματος χάρη και ο Τσίπρας ανεβάσει τα ποσοστά του και πάμε σε μια μονομαχία Μητσοτάκη-Τσίπρα, το πιο πιθανό είναι να τσιμπήσει και η Νέα Δημοκρατία σε ποσοστά της, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις δεύτερες εκλογές. Τι βλέπεις το κυβερνητικό στρατόπεδο και πόσο κατά την άποψή σου ο φετινός χειμώνας θα παίξει καθοριστικό ρόλο για το αποτέλεσμα των εκλογών, αν οι εκλογές γίνουν όπως ήδη έχει προαναγγελθεί το Μάιο?
0: Λοιπόν, ένα-ένα. Κατά την άποψή μου, και το ρισκάρω, ο Τσίπρας έχει πάψει να αποτελεί μπαμπούλα για τη Νέα Δημοκρατία, το φόβιδρο. Δεν μπορεί να το επικαλείται η Νέα Δημοκρατία. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Τσίπρας δεν βρίσκεται στο 18-19%, το παραμύθι έχει τελειώσει. Και για να επανέλθω στο προηγούμενο μέρος της συζήτησής μας, σημαντικό ρόλο σε αυτή την μη άνοδο του Τσίπρα παίζουν και οι αντοχές του ΣΥΡΙΖΑ επίσης, έτσι. 2% είναι 2% του Τσίπρα αυτό που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πια έχει απέναντί της μόνο τα προβλήματα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Και όταν λέω δεν έχει τίποτα άλλο, δεν έχει καν και το κόμμα του Σαμαρά. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει, πρώτον την ακρίβεια στα εσωτερικά θέματα και δεύτερον τα ελληνοτουρκικά στα εξωτερικά θέματα, αν τα αντιμετωπίσει με επιτυχία, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Με επιτυχία όσο μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας. Έτσι, το θέμα το έχουμε εξαντλήσει. Η ακρίβεια έχει πάρα πολλούς παράγοντες, κάποιοι από τους οποίους δεν αντιμετωπίζονται, όπως η ολιγοπωλιακή διάφορη της αγοράς. Κάποιοι άλλοι παράγοντες, έντιμοι μέτρο, μπορούν να αμβληθούν με μια γενναία επιδοματική πολιτική, κάτι το οποίο και έχει προκρίνει η κυβέρνηση από ό,τι βλέπω. Στα εθνικά θέματα, εάν κρίνω από τη δήλωση, τη χθεσινή δήλωση του Παύλου Μαρινάκη, δεν υπάρχει ανασχεδιασμός της πόντισης του καλωδίου, όπως έγραψαν διάφορες εφημερίδες. Προχωράει κανονικά ο σχεδιασμός μαζί με την γαλλική εταιρεία, την Maridiam, και ο Θεός βοηθός.
1: Μάλιστα. Ο Θεός βοηθός νομίζω λέει πάρα πολλά αυτά που λέει.
0: Και ο Πρωθυπουργός πρέπει, αυτό έλεγα με τον κύριο Βασιλιάδη προηγουμένως, πρέπει να συμμαζέψει το μαγαζί του, έτσι. Δεν μπορεί να λείπει αυτός.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, διότι το σχολιάστηκε και από άλλους, ότι μια εβδομάδα που ο Μητσοτάκης έλειπε στην Αμερική έγινε το έλα να δεις. Με δηλώσεις, σε επιδηλώσεων, με...
0: Είναι αχρίαστα πράγματα. Αχρίαστες δηλώσεις. Τι πάνε να πει οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες. Δηλαδή,
1: καλά, αυτό ήταν απαράδεκτο του Θεοχάρη. Δεν το συζητάμε. Ναι, απαράδεκτο, φυσικά, δεν το συζητάμε. Φυσικά,
0: να καταγγείλεις και να αναλύσεις τη μιζέρια που έχει ένα μέρος της αριστεράς, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά σε λίβεν να χαρακτηρίσεις όσους δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία κακομοίριδες, αυτό είναι...
1: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης το έχει παρακάνει. Το έχει παρακάνει πάρα πολύ και νομίζω
0: ναι,
1: ότι...
0: Ναι, εντάξει, ο Άδωνης, εσύ, Βασίλη, το έχουμε πει, ο Άδωνης είναι αυτός που είναι. Ο Άδωνης δεν συγκρατιέται. Είναι αυτός που είναι. Αλλά ο Άδωνης είναι αυτός που ο μόνος που βγαίνει μπροστά στα δύσκολα, έτσι. Όταν όλοι οι άλλοι κρύβονται και κάνουν ανάλωση και δεν θέλουν να χαλάσουν το πολιτικό τους κεφάλαιο, αυτός βγαίνει μπροστά. Αυτό το μπροστά έχει και αρνητικές συνέπειες. Η υπερέκθεση έχει και αρνητικές συνέπειες. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, Βασίλη, ότι στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα γίνει σφαγή μεταξύ των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας για Σταυρό. Πραγματική σφαγή. Σκέψου, πρόσεξε. Άσε την Αθήνα που έχει πολλούς τομείς και τα λοιπά. Δεν θέλω να μπω εκεί και δεν είναι και δικά μας χωράφια στο κάτω-κάτω καθήκον. Σκέψου τώρα στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Οι νυν υπάρχοντες βουλευτές, συν Φλωρίδη, συν την Έστωρα, λέγεται ότι θα αντιθεί σήμερα ή αύριο Ταχιάος με τον Πρωθυπουργό για να αναγγείλει την καθοδότηση στη Θεσσαλονίκη. Βάλε και άλλα δύο ονόματα τα οποία παίζουν και πρόσεξε σε όλο αυτό το σκηνικό το οποίο στις πρώτες εκλογές θα βγάλει 3 έως 4 βουλευτές λιγότερους από τους υπάρχοντες.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις. Ο ανταγωνισμός πολλές φορές κάνει καλό, πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα στη μάχη του Σταυρού. Επέσουμε κάτι άλλο. Βλέποντας τη δημοσκόπηση, τόνισες πολύ σωστά ότι είναι 9-κομματική η Βουλή. Κατά την άποψή μου όμως, 5 κόμματα είναι σίγουρα, με βάση τους υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. 5 κόμματα είναι τα σίγουρα, που ό,τι και αν γίνει δεν μπαίνουν στην επόμενη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς, το Πασό και η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Από εκεί και πέρα, και με τη βάση τη δημοσκόπηση της ίντερβιου, η Ελπίδα της Καριστιανού με 4,4, η Φωνή Λογικής με 3,9, το Μέρα 25 με 3,3 και η Πλεύση με 3, είναι οριακά, ειδικά το Μέρα και η Πλεύση, αλλά και η Φωνή Λογικής και η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, η οποία έχει μια ραγδαία πτώση των ποσοστών της και όσο κυλούν οι μήνες και οι μέρες θα συνεχίζει να πέφτει, βλέπω πτωτική τάση και όχι ανωδική τάση.
0: Αυτά μπορεί και να μην κατέβει στις εκλογές.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει, πάντως το 15-16 έχει πέσει στο 4 με κίνδυνο μέχρι το τέλος της χρονιάς να είναι οριακά στο 3%.
0: Πρόσεξε, Βασίλη μου, με δυνητική ψήφο 25%. Έτσι
1: ναι,
0: ξεκίνησε.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησε, έτσι ξεκίνησε, αλλά φαίνεται ότι το αδειάζει συνεχώς από υποστηριχτές. Πόσο κατά την άποψή σου θα παίξει σημαντικό ρόλο η πόλωση, διότι αν η Νέα Βουλή είναι 5-κομματική ή έστω 6-κομματική, το ποσοστό της αυτοδυναμίας πέφτει από το 38-37% πέφτει στο 35%.
0: Πάει στο 35-36% βαριά. Κοίταξε, σε αυτό ποντάρει και η Νέα Δημοκρατία και η Μητσοτάκη στις δεύτερες εκλογές. Είναι μια 5-κομματική-6-κομματική Βουλή ή υπάρχει το εξής φαινόμενο, το οποίο λέγεται ετερογωνία των σκοπών. Δηλαδή, άλλο προγραμματίζεις και άλλο βγαίνει. Εάν ο Σαμαράς σαρώσει τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της, δεν βάζω μέσα το Βελόπουλο, Νέα Δημοκρατία, ο Βελόπουλος είναι sui generis περίπτωση. Έτσι. Έχει μια ανθεκτικότητα αξιοθαύμαστη που κανένας δεν τη μελέτησε. Λοιπόν, εάν σαρώσει Λατινοπούλου Καρισιανού και Σπαρτιάδες και δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει, χωρίς, πρόσεξε, χωρίς να αγγίξει τη Νέα Δημοκρατία πάνω από το 1%, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει κυβέρνηση με 35-36%. Δηλαδή σε 5, όπως το είδες, σε 5-κομματική βουλή. Δηλαδή λειτουργεί αντίστροφα η παρουσία του Σαμαρά από τις προθέσεις του. Αυτό είναι η ετερογωνία των σκοπών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν βάζουμε μέσα στην παράμετρό μας το ενδεχόμενο κόμμα Κασιδιάρη. Το οποίο σαφώς και δεν θα έχει την αρχηγία, ότι δεν μπορεί μέχρι το 2033 να διεκδικήσει εκλογή, αλλά μπορεί να έχει την υποστήριξή του, την οποία κανένας νόμος δεν απαγορεύει. Και εκεί είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό το πράγμα, και το οποίο και αυτό πρέπει να συνεκτιμήσει ο Σαμαράς πριν πάρει την απόφασή του. Το ότι λένε ότι δεν υπάρχουν κοινοί τόποι μεταξύ αυτών των κομμάτων και ότι το κοινό του Κασιδιάρη είναι ένα άλλο είδους κοινό, εγώ αυτά δεν τα πολυδέχομαι.
1: Ναι. Τώρα, εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι η πραγματική απάθεια και η έλλειψη αποφασιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα της ενέργειας. Σήμερα, όπως είναι γνωστό, έχουμε την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται στο Δουβλίνο. Και εκείνο το οποίο βγαίνει είναι ότι ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κύριος Γιώργεσεν, σε επιστολή του προς τις ευρωπαϊκές χώρες, καλεί τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα που να περιορίζουν την ζήτηση του φυσικού αερίου ή της ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή στην ουσία λέει ότι μη καταναλώνεται. Με τη μη κατανάλωση μπορεί να λυθεί το πρόβλημα.
0: Εντάξει, κοίταξε, είναι η ίδια λογική που είχαν οι λεγόμενες ενάρετες χώρες του Βορρά απέναντι στο πρόβλημα των υπερχρεωμένων κρατών του Νότου, δηλαδή κυρίως Ελλάδα και Ιταλία. Λοιπόν, αυτή η πολιτική δεν μου οδήγησε. Σήμερα αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα οι ενάρετες χώρες του Βορρά. Είναι αυτή η λογική της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της δημοσιονομικής λιτότητας, η οποία δεν νομίζω ότι θα αντέξει μέχρι τέρμα, εάν δεν έχουμε θεαματική αποκλιμάκωση των τιμών, κάτι το οποίο δεν το βλέπω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των πραγμάτων θα υποχρεωθεί σε μια κοινή ενεργειακή πολιτική ενώ από πλευρά τιμολογίων, και αν δεν το κάνει αυτό, πιστεύω ότι θα αφήσει την κάθε χώρα να διαμορφώσει τη δική της πολιτική χωρίς να επιβαρύνεται από πλευρά στατιστικής καταγραφής στο δημόσιο έλλειμμα. Αυτή θα είναι μια μέση λύση, μια συνισταμένη των διαφορετικών απόψεων που υπάρχει.
1: Και υπάρχει και το πολιτικό θέμα, μέχρι πότε η Ευρώπη θα ακολουθεί αυτή την τακτική και τη γραμμή έναντι της Ρωσίας, έτσι. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα με το φυσικό αέριο είναι αυτό, ας το πούμε, το γεγονός ότι υπάρχει το πρόβλημα με τη Ρωσία.
0: Το πρόβλημα με τη Ρωσία δεν θα λυθεί. Δεν το βλέπω να λύνεται άμεσα. Όταν λέω άμεσα, πριν περάσουν 5-6, ίσως και 10 χρόνια. Η εισβολή στην Ουκρανία που οφειλόταν στην οικονομική ενδυνάμωση της Ρωσίας λόγω της πώλησης του φυσικού αερίου, κυρίως στη Γερμανία, είναι ένα μάθημα, και γι' αυτό από ό,τι βλέπω πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι διατεθειμένες να επαναλάβουν αυτή την πολιτική. Θα πληρώσουν ακριβότερα το υγροποιημένο φυσικό αέριο των ΗΠΑ, το οποίο θα διέρχεται και από την Ελλάδα με βάση τους κάθετους αγωγούς, κάτι που θα ενισχύει τη γεωπολιτική μας ισχύ, αλλά θα δημιουργήσει πλήστος οικονομικά προβλήματα, γιατί ακριβή ενέργεια είναι και ακρίβεια σε όλους τους τομείς. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Διαλέγεις και παίρνεις.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό να το πω, τα κόμματα τα οποία είναι ευρωπαϊκά κόμματα, τα οποία είναι υπέρ της προσέγγισης με τη Ρωσία, ανεβάζουν τις συμμετοχές τους.
1: Ναι, αυτά που γίνεται και στην Γερμανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία.
0: Κυρίως στη Γαλλία. Για πρώτη φορά συγκρότησε ομάδες για Ρωσία. Για πρώτη φορά.
1: Και επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αν όλα εξελιχθούν φυσιολογικά και έχουμε εκλογές, όπως είπαμε, Απρίλη-Μάη στην Ελλάδα, θα συμπέσουν οι εκλογές οι ελληνικές με τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.
0: Βεβαιότατα. Κάτι το οποίο θα ήθελα το φύγει ο Πρωθυπουργός.
1: Θα ήθελα να το αποφύγει, λες, λόγω της ανόδου της Λεπέν, η οποία...
0: Στο δεύτερο γύρο όλα δείχνουν, πλην κάποιου θαύματος, ότι θα χτυπηθεί η Λεπέν με το Μελανσόν. Έτσι. Οι συγγωμετρήσεις δείχνουν ότι αυτό το ζευγάρι θα έχει 70-30. Λοιπόν, εάν δεν σχηματιστεί ένας ισχυρός κεντρός πόλος, κεντροδεξιός πόλος, που δεν βλέπω να μπορεί να σχηματιστεί, δεν υπάρχει και η ανάλογη προσωπικότητα, έτσι, η οποία θα το συγκροτήσει, νομίζω ότι είτε το ένα αποτέλεσμα βγει είτε το άλλο, δεν θα είναι επιθυμητό για τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Ιδίως αν υπάρξει άνετη επικράτηση της Λεπέν, η οποία θα τονίσει τον... δεν θέλω να πω ακροδεξιό, δεν μου αρέσουν αυτές οι... την υπερσυντηρητική τάση της γαλλικής κοινωνίας.
1: Ναι. Εδώ πάντως, για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, όπως αρχίσαμε τη συζήτηση με τη δημοσκόπηση της ίντερβιου, στο ερώτημα ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος, με το ποσοστό περίπου των ψηφοφόρων του κόμματός του, το 30,9, έχει 30,9%, δηλαδή ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, θεωρούν και πιο κατάλληλο για να τη διακυβέρνηση το Μητσοτάκη, ενώ δεύτερος είναι ο κανένας. Αυτό δείχνει πολλά, με 18,9%, δεν υπάρχει εναλλακτικό πρόσωπο το οποίο να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας σε επίπεδο προσωπικότητας. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας πολύ κάτω, στα μισά του Μητσοτάκη, με 15,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει μόλις 10,1%, ο Βελόπουλος 5,2% και ο Κουτσούμπας 4,6%.
0: Ναι, γι' αυτό, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, δεν μόνο του κ. Βασιλιά δημοσκόπηση, όλες οι δημοσκοπήσεις κινούνται γκρόσο μόντο σε αυτό το μήκος κύματος, και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός λέει, διαλέξτε. Το δηλαδή βάζει το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κουτσούμπα. Δηλαδή δεν λέει Μητσοτάκης ή χάος, το προσωποποιεί. Δεν λέει εμείς ή κανείς, το προσωποποιεί. Λέει Μητσοτάκης.
1: Η κουβέντα που άνοιξε η απάντηση του Γεωργιάδη του Άδωνη, ότι δηλαδή ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα είναι και ο επόμενος πρωθυπουργός σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θεωρείς ότι ισχύει ή θα παίξει ρόλο ποιο θα είναι το ποσοστό που θα έχει το πρώτο κόμμα που θα είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν?
0: Φυσικά, άμα η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό με τριάρι μπροστά και ο επόμενος έχει 15, αναφυσβήτητα πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Έτσι. Πονιδάλλως θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, αυτό το οποίο λέγεται ότι. Και το είπε και επίσημο ο Γεωργιάδης, ότι και 20% να πάρει η Νέα Δημοκρατία, έτσι, θεωρητικό. Πάλι ο Μητσοτάκης θα είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος. Και λέει και δίνει τη παραλληλίζει με τις εκλογές του 12. Όπου ο Σαμαράς πήρε 18,7% και έκανε επαναληπτικές εκλογές και πήρε κοντά 30%.
0: Ναι, με συγχωρείς, έγινε πρωθυπουργός ο Σαμαράς με το 30%, δεν έγινε με το 18%.
1: Ναι, υποτίθεται ότι θα πάμε και σε επαναληπτικές εκλογές πάλι.
0: Ναι, άμα πάρει σε επαναληπτικές εκλογές ο Μητσοτάκης 30-31% στις επαναληπτικές εκλογές και το κόμμα με το οποίο θα συνεργαστεί, το Πασόκα, το πούμε, δεν ξέρω ποιο θα είναι, ή τα κόμματα τα οποία θα συνεργαστεί θα είναι πολύ πιο κάτω από αυτόν, είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις μετράει πάρα πολύ και το γενικότερο πολιτικό κλίμα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ευνοεί μια τέτοια επιμονή, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συνομιλεί με κανένα κόμμα και δεν έχει καλές σχέσεις με κανένα κόμμα. Το 2012-2013 υπήρχε, υπήρχε μια συναντήληψη σε μια πολύ μίνιμουμ βάση μεταξύ Σαμαρά και Βενιζέλου. Εντάξει, και αυτό φάνηκε και από τη συνεργασία, η οποία ήταν καλή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δημιούργησε προβλήματα η συνεργασία των δύο κομμάτων, άσχετο αν το ΠΑΣΟΚ καταβαραθρώθηκε στη συνέχεια.
1: Εντάξει, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση.
0: Εγώ
1: καλημέρα
0: ευχαριστώ.
1: Μου. Ευχαριστώ,
0: εγώ ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Σάκης Μουμτζής, τον ακούμε κάθε Τρίτη αυτή την ώρα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά και πάλι μαζί.
2: Θα Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Επειδή πολλά ακούγονται, φίλες και φίλοι, για το αν έχουμε μια παραγωγική οικονομία ή όχι. Και εδώ οι απόψεις διείστανται. Στην κυβέρνηση λένε ότι η οικονομία μας είναι σε πολύ καλά επίπεδα και αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς από όλες τις οικονομίες οι οποίες είναι σε ύφεση και έχουν πολλαπλά προβλήματα και δίνουν το παράδειγμα της Γερμανίας, παραδείγματος χάρη, που είναι πρώτων πυλών έτσι, δύσκολων καταστάσεων. Και υπάρχει και άποψη της αντιπολίτευσης που λέει ότι η οικονομία μας δεν είναι παραγωγική, ότι είναι μόνο τα νούμερα ευημερούν και στην ουσία η κατάσταση της πραγματικής οικονομίας είναι σε πολύ κακά επίπεδα. Εγώ δεν θα πω το ένα ή το άλλο μοντέλο ότι ισχύει, ή το ένα ή το άλλο θα πω, ότι είμαστε παραγωγικοί ή δεν είμαστε παραγωγικοί. Θα πω την έρευνα του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Το κεντρικό έβριμα λοιπόν αυτής της έρευνας δείχνει ότι παράγουμε, η ελληνική οικονομία παράγει 10% λιγότερο σε σχέση με το 2009. Το 2025 η χώρα παρήγαγε 10% λιγότερο από ό,τι το 2009 και 13% λιγότερο από την κορυφή του 2008, δηλαδή περίπου όσο το 2003-2004. Και πρέπει να πω ότι από το 2004 μέχρι και το 2009 είχαμε μια σημαντικότατη αύξηση της παραγωγής στην Ελλάδα, έτσι, σημαντική της ελληνικής οικονομίας. Και καταλαβαίνετε ότι η αντίστροφη και συνέχεια μετά από την αύξηση της παραγωγής είχαμε τα μνημόνια με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην κατάσταση της οικονομίας και στην κατάσταση των πολιτών, το τι έγινε δηλαδή από το 2010 και μετά. Άρα στην ουσία αυτό δείχνει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μοντέλο της ανάπτυξης είναι σε επίπεδο διεθνών εμπορεύσιμων και μη εμπορεύσιμων κλάδων. Από το 2009 έως σήμερα οι διεθνώς εμπορεύσιμοι κλάδοι κέρδισαν 4,9 μονάδες στο ΑΕΠ, ενώ οι μη διεθνώς εμπορεύσιμοι κλάδοι έχασαν 7,8% από το ΑΕΠ. Και δείχνει ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές μετατοπίσεις της παραγωγής. Η μεταποίηση είναι η μόνη περίπτωση όπου η άνοδος του μεριδίου προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την παραγωγή, ενώ η πληροφορική παράγει 5% περισσότερο από το 2009 και σχεδόν διπλάσιο από το 2010. Είναι το μεγαλύτερο άλμα όλων των κλάδων, με μερίδιο γύρω στο 3% του ΑΕΠ. Από μόνη της όμως δεν μπορεί να αλλάξει το λεγόμενο παραγωγικό μείγμα. Εκεί όπου τα πράγματα είναι καθαρά και τότε και τώρα είναι στον τουρισμό, όπου ενώ σε αντίθεση με το εμπόριο, το οποίο είναι σε πτώση, το εμπόριο παράγει 27% λιγότερο από το 2009 και ακόμα λιγότερο και από το 2000, εν αντιθέσει με τον τουρισμό, όπου τα πράγματα είναι σε ρεκόρ και τα καταλήματα και η εστίαση αύξησαν το βάρος τους κατά περίπου το ίμιση και αντιστοιχούν πλέον στο 1/3 του κλάδου. 1/3 του κλάδου είναι με το ρεκόρ που γίνεται στον τουρισμό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την παραγωγικότητα, όπου το μόνο βέβαιο είναι ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις, πολλές μεταρρυθμίσεις με στόχο να αυξηθεί η παραγωγικότητα, αλλά και κυρίως να αυξηθεί το λεγόμενο πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων. Διότι εδώ πέρα με τις αυξήσεις και τις που παρατηρούνται στο στεγαστικό, στο διατροφικό και φυσικά στον τομέα των δαπανών για ενέργεια και καύσιμα, στο ενεργειακό δηλαδή, αυτό το τρίο στεγαστικό, ενεργειακό και διατροφικό, απειλεί να τεινάξει στον αέρα το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων, όσες και αν αυξήσεις αν έχουν δοθεί, τις οποίες καταπίνει ο υπερπληθωρισμός που κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα τα όποια καλά βήματα έγιναν στον τομέα της ελληνικής οικονομίας. Για να καλημερίσω στην εκπομπή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καράογλου, βουλευτή στη Β' Θεσσαλονίκη. Κύριε Καράογλου, καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, συνεργάτες σας, φίλους ακροατές. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά, κύριε Κουντουγουλίδη, και άκουσα το τελευταίο έτσι, μέρος της τοποθέτησής σας.
0: Επειδή είστε και οικονομολόγος ειδικός και επειδή και τότε ήσασταν βουλευτής, τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η λεγόμενη παραγωγική οικονομία είναι μειωμένη κατά 10% σε σχέση με το 2009. Νομίζω ότι δείχνει, είναι έρευνα του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, αποτυπώνει μια πραγματικότητα, ότι δηλαδή τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά σε επίπεδο ανάπτυξης της παραγωγικής οικονομίας.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει έχει άμεση σχέση με την ενεργειακή κρίση, η οποία δημιουργεί αλλεπάλληλες επιδράσεις σε όλους τους τομείς οικονομίας. Και αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά να φαίνεται στις οικονομίες όλων των χωρών. Εμείς μέχρι στιγμής η χώρα μας, η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, πάει καλά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά μεγέθη. Τα έσοδα είναι πάντοτε πλεονάζοντα. Για πρώτη φορά δεν έχουμε ελληματικούς, αλλά θα έλεγα ότι έχουμε πλεονασματικούς πρωτογενείς προϋπολογισμούς. Αυτό λοιπόν δεν είναι τα περιθώρια στην κυβέρνηση να κινηθούν. Έλεγα πριν ότι συμφωνώ με το μέρος της τοποθέτησής σας, του σχολιασμού σας που άκουσα πριν από λίγο, πριν μου δώσετε το λόγο, ότι δηλαδή οι όποιες θετικές ανακοινώσεις έχουν γίνει από τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της έκθεσης, όσα μέτρα ανακοινώθηκαν, δυστυχώς πριν ακόμα εφαρμοστούν κάποια από αυτά, κινδυνεύουν να είναι πολύ μειωμένων αποτελεσμάτων, ακριβώς λόγω του ότι η πίεση της ενέργειας, του κόστους ενέργειας, των καυσίμων, όλα αυτά εδώ δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο, που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση επισήμως ότι θα ανακοινώσει κάποια συγκυρωματικά μέτρα για να δεκαπενθήμερο, γιατί είναι γεγονότα τα οποία είναι σε εξέλιξη, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, όλα αυτά δεν έχουν σταματήσει, ούτε φαίνεται ότι θα σταματήσουν πολύ γρήγορα. Η κυβέρνηση έχει πει ότι με βάση το δημοσιονομικό χώρο τον οποίο έχουμε, με βάση τις υποχρεώσεις που έχουμε λόγω της οροφής των δαπανών που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανά 15 ημέρες θα ανακοινώνει όπου χρειάζονται παρεμβάσεις μέτρα τα οποία θα είναι λογικά, θα ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που ανέφερα, δηλαδή εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, εντός του πλαισίου της οροφής που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δαπάνες, έτσι ώστε να παίρνουν ανάση οι Έλληνες πολίτες. Αν όμως, και το λέω με ειλικρίνεια αυτό, δεν σταματήσουν οι πόλεμοι, δεν ηρεμήσει λίγο κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, δυστυχώς φοβάμαι ότι το φαινόμενο θα συνεχίζεται και δεν ξέρω πώς θα αντέξει η ελληνική οικονομία αλλά και οι οικονομίες άλλων χωρών να συνεχίσουν να δίνουν κάποιες παροχές για να καλύψουν τις απώλειες λόγω της αύξησης του κόστους μεταφορών, ενέργειας κτλ.
0: Κάνατε μία ανάρτηση αυτές τις μέρες με αφορμή ένα δυστυχώς καθημερινό φαινόμενο που τίνει να υπάρξει με τις ουρές χιλιόμετρων λόγω αργασιών ασφαλτόστρωσης στα μετά τα Μάλγαρα, έτσι που εκτελούνται μετά τα Μάλγαρα στο ρεύμα εισόδου. Το ψάξατε προφανώς το θέμα, θέλω να μου πείτε τι ζητάτε και τι προβλέπετε να γίνει τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε επανάληψη του ιδίου φαινομένου να ταλαιπωρούνται επί ώρες οι οδηγοί?
1: Κοιτάξτε, βρίσκομαι στην Αθήνα και σήμερα θα επιδιώξω να έχω ραντεβού με τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Χρήστο Δήμα, για να του επισημάνω και διαζώσει το πόσο τραγικό είναι το πρόβλημα αυτό. Υπάρχει τεράστια ταλαιπωρία. Όταν περιμένουν δύο ώρες στην ουρά, οικογένειες, επαγγελματίες, όλα αυτά, καταλαβαίνετε τι ταλαιπωρία είναι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι το στοιχειώδες. Δηλαδή, από την πλευρά της κυβέρνησης, κάποιοι εκπρόσωποι, κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, δεν ξέρω ποιοι, από την πλευρά του παραχωρησιούχου, αλλά και από την πλευρά των αναδόχων των έργων, να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν και να κάνουν ένα σωστό προγραμματισμό. Αλλά πέραν του προγραμματισμού χρειάζεται και ενημέρωση. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αν υπήρχε αυτή η συνεννόηση, δεν θα υπήρχαν τα φαινόμενα αυτά. Δεν είναι, για παράδειγμα, λογικό τις ώρες που επιστρέφει ο κόσμος από τα χωριά του, από τις διακοπές του, από όπου έχει πάει, να κλείνει στις 2-3 λωρίδες στην Εθνική Οδό. Έτσι, ο δρόμος αυτός που είναι ο κεντρικός δρόμος εισόδου και εξόδου της Θεσσαλονίκης, προφανώς και δεν πρέπει να κλείνει ποτέ. Αλλά εγώ κατανοώ έστω την αναγκαιότητα του έργου. Να πω ότι την κατανοώ. Δεν υπήρχε δυνατότητα αυτά τα έργα να γίνονται με τα μεσονύχτια μετά τις 11-12 η ώρα. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα έχει ένα αυξημένο εργασιακό κόστος για τις επιχειρήσεις, για τον ανάδοχο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας προβλεφθεί και αυτό. Δεν παίζει τίποτα οι άνθρωποι να ταλαιπωρούνται, οικογένειες με μωρά, παιδιά μέσα από το κινητά τους για 1 και 2 ώρες να περιμένουν για μια απόσταση 10 χιλιόμετρων.
0: Ναι, πραγματικά είναι στο ύψος της χαλάστρωσης που πραγματοποιούνται αυτά τα έργα ασφαλτόστρωσης. Οι λωρίδες γίνονται 2 και στη συνέχεια 1. Και υπάρχουν μέρες και Σαββατοκύριακα κυρίως όπου μπορείς να περιμένεις και 2 ώρες στην ουρά. Είναι απίστευτο. Έτσι. Αυτό που συμβαίνει.
1: Έτσι.
0: Προφανώς το ζήσατε κι εσείς για να το καταγράψετε.
1: Και εγώ το έζησα, αλλά είχα και τηλέφωνα και έχω τηλέφωνα συνεχώς από ανθρώπους που διαμαρτύρονται γι' αυτό και έχουν απόλυτο δίκιο. Έτσι, επαλαμβάνω, αν υπήρχε στοιχειώδης η κοινή λογική, θα μπορούσαν να βρεθούν λύσεις μέσα από συνεννόηση. Κάποιος εκπρόσωπος της πολιτείας, από την άλλη πλευρά ο παραχωρησιούχος, ο ανάδοχος, να βρεθούν κάποιες ώρες λογικές. Κανείς δεν είναι αντίθετο στα έργα. Τα έργα πρέπει να γίνονται, είναι απαραίτητα να γίνονται. Η ποιότητα του οδοστρώματος σε συγκεκριμένο σημείο δεν είναι καλή, είναι πάρα πολύ κακή. Καλώς γίνεται η ασφαλτόστρωση, αλλά μπορούσε να γίνει με τα μεσονύχτια ώρα. Μπορούσε να μην γίνεται Σαββατοκύριακο που ο κόσμος βγαίνει, πάει στα χωριά του, κινείται λίγο και έτσι η τοπική οικονομία. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πράγματα αυτονόητα που θα έπρεπε να έχουν γίνει και δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς παρεμβάσεις για να γίνουν τα αυτονόητα. Έπρεπε από μόνο τους να έχουν λυθεί.
0: Αυτή η μάχη με το αυτονόητο είναι το μέγα ζητούμενο για...
1: Ακριβώς,
0: και για εσάς τους πολιτικούς και για τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρόγλου,
1: για την συνομιλία.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάχη για το αυτονόητο. Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό τόσα χρόνια που κάνω δημοσιογραφία. Το αυτονόητο. Να ταλαιπωρήσετε τώρα μια και δύο και τρεις ώρες λόγω των έργων ασφαλτόστρωσης. Δεν είναι και το. Είναι η μάχη. Το αυτονόητο λέει ότι δεν γίνεται να ταλαιπωρήσει. Έτσι. Η μάχη με το αυτονόητο είναι να μην ταλαιπωρήσει. Πάμε στα αθλητικά μας. Ο Τέλης Μιστακίδης δεν σταματάει με τίποτα. Εντόπισε η τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, ο Αντρέα Τριγκέρι και το υπόλοιπο team, μια αδυναμία που υπάρχει στους ψηλούς, και όντως υπάρχει μια μικρή αδυναμία στους ψηλούς. Δεν του βγαίνει με τίποτα μια επιλογή του Ομορούγη, αν δεν κάνω λάθος, τον ψηλός που έπαιξε και πέρσι, αλλά εντάξει, ο Κλίφορντ Ομορούγη μπορεί να ήταν μια καλή επιλογή για τον περσινό ΠΑΟΚ, αλλά ο φετινός ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό ΠΑΟΚ, έτσι είναι μια άλλη ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Και θα πάμε, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, το πιθανότερο είναι ο Μωρούγη να δοθεί δανεικός, και βρέθηκε ο άνθρωπος ο οποίος θα τον αντικαταστήσει. Είναι εντός της ημέρας, μπορεί να γίνουν και σχετικές επίσημες ανακοινώσεις. Είναι ο Ντονάτας Ματεγιούνας, ο Λιθουανός γίγαντας 2-13, ο οποίος παίζει πεντάρι, αλλά εντάξει, και ο Αλεξάνδρ μπορεί να παίξει πεντάρι, τεσάρι, και καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γίνουν πολλές εναλλακτικές, να καλυφθεί εναλλακτικά το 4-5 της ομάδος, και έχει κλείσει συμφωνία, και είμαστε πρώτον πυλών της επίσημης ανακοίνωσης. Και μάλιστα δημοσιοποιήθηκε και σύμφωνα με πληροφορίες του gazeta.gr, του αθλητικού site, και το κόστος της μεταγραφής θα κοστίσει ο Λιθουανός γίγαντας 500.000 ευρώ για τη φετινή σεζόν. Τι είναι άλλο σε 500.000 για τον ΠΑΟΚ του Τέλη Μιστακίδη? Δεν είναι απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια υπερπληρότητα, για μια ομάδα η οποία είναι απόλυτα πλήρης και με την έλευση του έμπειρου Μοτεγιούνας, ο οποίος έχει 7 χρόνια στην Ευρωλίγκα, έχει πολύ μεγάλο βιογραφικό και στο NBA πάρα πολλά χρόνια, είναι 36 χρονών, είναι ένας έτοιμος καλαθοσφαιριστής, πανέτοιμος για να μπει στην ομάδα του ΠΑΟΚ και να βοηθήσει και αυτός πάρα πολύ τη φετινή προσπάθεια του ΠΑΟΚ, ο οποίος μπαίνει, η φιλοδοξία είναι να μπει με το δεξί στους αγώνες του EuroCup. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει αύριο το απόγευμα. Θα μας πει ο Σάκης Ογκίνας ποια θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ σε πολύ λίγο. Ενώ από την άλλη, η είδηση των ημερών είναι η εθνική μας ομάδα. Χθες αφιερώσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής για το μεγάλο θρίαμβο της εθνικής στη Γερμανία. Εκείνο το βίντεο το οποίο κάνει το γύρο όλου του κόσμου σε αθλητικά site σε ολόκληρο τον κόσμο και της Λατινικής Αμερικής, είναι η τρίπλα, η σβούρα, ή όπως θέλετε μπορείτε να χαρακτηρίσετε, του Καρέτσα. Περισσότερο και από την νίκη της εθνικής μας ομάδας σχολιάζεται αυτό, το μαγικό του Καρέτσα, ο οποίος τρέλανε τον αντίπαλό του, τον ζάλισε κυριολεκτικά. Μόνο ένας ποδοσφαιριστής έχει κάνει τέτοια μαγικά, είναι ο Χατζηπαναγής. Και έρχονται τώρα δύο Ελληνόπουλα που αγωνίζονται στην ίδια ομάδα, την Dortmund, την Borussia Dortmund, ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας, να αντιγράφουν Χατζηπαναγή σε μια άλλη εποχή, φυσικά άλλη εποχή που έπαιξε ποδόσφαιρο φοβερός Βάσια, και άλλη σημερινή εποχή, όπου η σημερινή εποχή έχει περισσότερο, το ποδόσφαιρο είναι πιο κοινικό, λιγότερο καλλιτεχνικό, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και έρχεται ο Καρέτσας μαζί με τον Κωνσταντέλια να δώσουν μια άλλη διάσταση ποδοσφαιρικού θεάματος. Μακάρι και ο Κωνσταντέλιας να ξαναμπεί στην ενεργοδράση, θα χρειαστούν όμως αρκετοί μήνες γι' αυτό. Προς το παρόν ο Καρέτσας κάνει τα μαγικά του και προκαλεί τη συζήτηση όλου του αθλητικού κόσμου του παγκόσμιου γίγνεσθε. Αυτά λοιπόν και για την εθνική μας ομάδα, η οποία από χθες βρίσκεται Θεσσαλονίκη. Τα εισιτήρια συζητούσαμε χθες με τον αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα τον Βασιλόπουλο, πριν ακόμα τα εισιτήρια τεθούν σε κυκλοφορία. Είπε ο Κώστας ότι ο Βασιλόπουλος ότι θα γίνουν ανάρπαστα και ότι θα έχουμε sold out. Έπεσε μέσα 100%. Με το που τέθηκαν σε κυκλοφορία, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν κυριολεκτικά τα εισιτήρια και υπήρχε 100.000 άνθρωποι περίμεναν στην ουρά, τα νούμερα είναι φοβερά, για μόλις 25.000 κατάκια, 25-27.000. Αποδείχθηκε πολύ μικρή τούμπα για τον αγώνα της Πέμπτης με την Ολλανδία, το ίδιο θα γίνει και την Κυριακή με τη Γερμανία και προφανώς το θέαμα το οποίο περιμένουμε να δούμε θα είναι κάτι το πολύ όμορφο. Είχε πάρα πολλά χρόνια η εθνική ομάδα να παίξει στη Θεσσαλονίκη, είχε πολλά χρόνια η Θεσσαλονίκη να υποδεχτεί την εθνική ομάδα. Φύγανε τα πέτρινα χρόνια της εθνικής, μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ ταλέντο και πολύ μέλλον. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι νεαροί παίκτες, ο Καρέτσας που είπαμε πριν είναι 18 χρονών, έτσι, έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Ο Κωνσταντέλιας είναι 23. Ο Τετέ είναι 25-26, έχει μια δεκαετία μπροστά του. Ο Κοστούλας είναι 19 χρονών, νεότατος, έφηβος σχεδόν. Και πολλοί άλλοι, έτσι, ποδοσφαιριστές μας. Ο Ζαφίρης είναι 24 χρονών. Ο Παυλίδης είναι πιο έμπειρος, είναι πάνω άνω των 30, αλλά εντάξει, χρειάζεται και η εμπειρία. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ ταλέντο και μια ομάδα η οποία μέσω επιθετικά μπορεί να βάλει γκολ ανά πάσα στιγμή. Τόσοι πολλοί παίκτες με τέτοιο ταλέντο επιθετικοί είχαμε χρόνια να δούμε στην Ελλάδα και όλα αυτά τα παιδιά πρωταγωνιστούν σε ομάδες του εξωτερικού. Ο Τζιόλης παραδείγματος χάρη, έτσι, είναι μια μεγάλη μορφή και ο Τζιόλης δεν είναι μικρό, δεν είναι μεγάλος, νομίζω ο Χρήστος ο Τζιόλης, να δω τώρα την ηλικία του, θα σας πω σε λίγο, είναι γύρω στα 24. Και παίζει αυτή τη στιγμή στην κορυφαία ομάδα της Premier League, στην Arsenal. Και όχι απλά παίζει, είναι βασικός πρωταγωνιστή ο Τζιόλης, ο οποίος ξεκίνησε, είναι ένα ταπεινό παιδί, ξεκίνησε από τον Επτάλοφο. Η πρώτη ομάδα του Τζιόλη είναι η Δόξα Πενταλόφου, από τον Πενταλόφο ξεκίνησε εδώ της Θεσσαλονίκης και πήγε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ο Τζιόλης είναι γεννημένος 30 Ιανουαρίου του 2002, είναι 24 ετών μόλις, έχει και αυτός μια δεκαετία μπροστά του. Όλα αυτά τα παιδιά θα κάνουν μια πολύ μεγάλη εθνική ομάδα, ήδη την έχουν κάνει, αλλά όσο περνάει ο χρόνος θα είναι όλο και καλύτερα και η θέση αυτής της εθνικής ομάδας είναι να παίξει σε Euro και Mundial. Αυτός είναι ο στόχος, καλό το Nations League, αλλά αυτό δίνει περισσότερο είναι εντυπώσεις και η ουσία είναι αυτή η εθνική ομάδα στις επόμενες διοργανώσεις να παίξει όχι σε ένα, αλλά σε πολλά Euro και σε πολλά Mundial. Αυτά και για τα αθλητικά, δεν έχουμε σαν κίνα σήμερα, δεν ξέρω το λόγο, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Σας ευχαριστώ που και σήμερα επιλέξατε την εκπομπή για την ενημέρωσή σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Δίνουμε ραντεβού την αυριανή μέρα, λίγο μετά τις 10, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, με τις θέσεις και απόψεις. Να περνάτε καλά και να προσέχετε. Μείνετε στο FM100. Μετά το τραγούδι θα έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και στη συνέχεια το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την απόφαση της Περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής της Θεσσαλονίκης, την οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, επέδωσαν δύο δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι μετέβησαν στο χώρο της κλινικής. Η ανάκληση της άδειας αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής, ωστόσο η διαδικασία δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, ενώ φιλοξενούνται και οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Για το λόγο αυτό προβλέπεται από τον νόμο χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με αφορμή το λουκέτο της κλινικής, εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός. Στο μεταξύ, συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η οριστικοποίηση των μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών από την ενεργειακή κρίση. Η πρώτη δέσμη εξαγγελιών έρχεται αύριο και θα αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ενώ οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, καθώς η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά την επομένη στις 15 του μήνα. Έφυγε από τη ζωή το πρωί ο 16χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Κυριακή στη Θάσο κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το Κέντρο Υγείας Κασανδρίας δεν θα λειτουργεί μέχρι τις 6 το απόγευμα λόγω προγραμματισμένων εργασιών ανακαίνησης και της αναγκαίας διακοπής ρεύματος. Τα προγραμματισμένα ραντεβού μεταφέρθηκαν σε άλλες μέρες κατόπιν συνεννόησης με τους πολίτες. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τη 1 αύριο το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τα ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Google για να μειώσει τη συνεισφορά των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
2: Δείπνο ηλιθείων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθείων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Εδώ είμαστε. Πολύ, πολύ καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Βάλαμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ο Τέλης Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Έτσι κάνουμε καθημερινά, μια καλή συνήθεια είναι. Και είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και θα σας το πω πολύ απλά καθαρά, μια χαρά επιλογή έχετε κάνει.

0: Θα πηγαίνουμε σήμερα γρήγορα γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ό,τι χωρέσουμε τα υπόλοιπα καλή καρδιά. Και ζήτησε από χθες να μιλήσουμε με τον. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, να του πούμε καλησπέρα. Είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ο Μιχάλης Ογιαννάκος. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τα λέμε γρήγορα γιατί ξέρω σας κυνηγάνε από το δεξί χέρι, από το αριστερό χέρι να μιλήσετε και ευχαριστώ πολύ που βρήκατε χρόνο και για μας. Αναφέρομαι σε αυτή την υπόθεση, όπως ακούσαμε και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές. Αναφέρομαι για την κλινική Ευαγγελισμός μετά τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τις αποφάσεις της περιφέρειας, εδώ της αντιπεριφέρειας. Και όλα αυτά αφορούν ένα ζήτημα το οποίο άρχισε να ξεθάβεται, να το πω έτσι πολύ απλά, συγχωρέστε με για τη φράση, με

0: να σφραγιστεί αυτή η ποινική φάντασμα, η οποία προσέφερε ογκολογικές υπηρεσίες χωρίς άδεια, χωρίς να έχει εξοπλισμό, χωρίς μονάδα εντατικής θεραπείας, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτές, χωρίς αυτοδιαγνώστες, όλα δηλαδή ένα λάθος.
1: Πρόεδρε, γιατί τα προσέφερε όλα αυτά, γιατί?
0: Ορίστε.
1: Γιατί το έκανε αυτό, πώς ανεξέλεκτα έτσι λειτουργούμε, είμαστε κράτος ροντέο, ας πούμε.
0: Εδώ λοιπόν είναι το ζήτημά μας. Αν έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς στο κράτος προκειμένου να αποτρέπουμε τέτοιους κουμπογιανίτες να προσφέρουν επισφαλής υπηρεσίες. Δύο είναι οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Οι ιδιωτικές κλινικές ελέγχονται από μια επιτροπή της περιφέρειας και από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας. Είναι μια διεύθυνση που ανήκει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εν προκειμένου.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν υποχρεωτικά η επιτροπή κάθε τρία χρόνια ελέγχει τις ιδιωτικές κλινικές και χορηγεί βεβαίωση καλής λειτουργίας.
1: Ναι, αλλά εδώ είχαμε έλεγχο στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, έτσι δεν είναι?
0: Εδώ, ακριβώς, εδώ λοιπόν έχουμε μία έρευνα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες και βγήκε το πόρισμα μόλις το Σεπτέμβρη και διαπίστωψε όλες αυτές τις παρατυπίες. Να συμπληρώσω μια παρατυπία που είναι σημαντική, είναι ότι εισήγαγαν ασθενείς που δεν είχαν κακοήθεια και τους έγραφαν ογκολογικά φάρμακα που είναι πανάκριβα.
1: Και έτσι, τα έπαιρναν αυτά από τον ΕΟΠΗ μετά.
0: Με αποτέλεσμα να ζημιώνονται οι ΕΟΠΗ εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Άρα λοιπόν...
1: Αυτή, συγγνώμη πρόεδρε, εν αγνία των ασθενών αυτών. Δηλαδή του γράφεις ένα φάρμακο, πώς γίνεται και το παίρνει μετά?
0: Ποιος ξέρει, εδώ για ένα γεροκομείο ήταν, σαν γεροκομείο λειτουργούσε ουσιαστικά. Εδώ λοιπόν έχουμε μία έρευνα από την Εθνική Αρχή που καθυστέρησε 15 μήνες να εκδοθεί το πόρισμα Σεπτέμβρη και έχουμε και τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας που είναι υποχρεωμένες από τον νόμο να ελέγχουν τις ιδιωτικές κλινικές που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ας πούμε η Επιτροπή της Περιφέρειας ουδέποτε ανακάλυψε ότι υπάρχει ογκολογικό τμήμα στους ελέγχους που έκανε εκεί.
1: Τι διαπίστωνα δηλαδή, τι διαπίστωνα κύριε Πρόεδρε, τότε στους ελέγχους?
0: Μόνο την έλλειψη προσωπικού έλεγε, τίποτα άλλο.
1: Αν δεν έχει προσωπικό μπορεί να λειτουργήσει, να το πω έτσι πολύ απλά και αφελέστατα. Ναι, μπορεί να λειτουργήσει.
0: Δεν έπρεπε να πει και όλα τα άλλα που έλεγε η Επιτροπή Διαφάνειας.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, και εισηγήθηκε η Επιτροπή λοιπόν στην αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας την αναστολή λειτουργίας της κλινικής αρχές του 2026. Και μέχρι να βγει το θέμα το Μαζονάκι, δηλαδή 7 μήνες, δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Και αυτό δεν είναι θέμα.
1: Ναι. Και σε όλα αυτά το Υπουργείο Υγείας, το οποίο είναι η κορονίδα, να το πω έτσι, του ελέγχου, να το πω έτσι, όλου αυτού του πράγματος, πού βρίσκεται?
0: Δεν έχει τον έλεγχο το Υπουργείο Υγείας.
1: Ποιο, μόνο οι επιτροπές που αναφέρατε, η Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας.
0: Η περιφέρεια.
1: Ναι, αλλά η Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας, κύριε Πρόεδρε, ασχολείται με τα πάντα, να το πω έτσι, στην Ελλάδα.
0: Αυτό σας είπα, ότι είναι λάθος το 19, το έχω πει πολλές φορές, ενσωματώθηκε με την. Ενσωματώθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας της, το ΣΕΙΠ, η ράμπο της υγείας, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν, να μην τους βλέπουμε ποτέ.
1: Μάλιστα. Και τώρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Σφραγίζεται, ανακαλείται η άδεια? Τι γίνεται με τους συγγενείς, με τους ασθενείς, με όλους?
0: Αυτό θα πρέπει. Γι' αυτό και η Εθνική Επιτροπή ζητάει να υπάρξει πειθαρχικός έλεγχος στους εμπλεκόμενους, δηλαδή φορείς αυτούς που είχαν την ευθύνη να ασκήσουν τον έλεγχο και ποινικές ευθύνες.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να δούμε την εξέλιξη από εδώ και πέρα.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Υποσχέθηκα να σας αποδεσμεύσω νωρίς. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε γερός. Ακούσατε τον Μιχάλη τον Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Ακούσατε τον καταγγελτικό του λόγο. Όλα αυτά από χθες το απόγευμα που έγινε γνωστό το πόρισμα, η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη λειτουργία της κλινικής σε πολλά εισαγωγικά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, Ευαγγελισμός. Έτσι γεωγραφικά, να τα πούμε και όλα, επειδή τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Τέλη Αναστασιάδη, είναι καμιά 300 μέτρα από το νοσοκομείο Θεαγένειο.

0: Καλά τα στούντια, καλά τα γραφεία, αλλά ας πάμε στο πεδίο. Η δημοσιογραφία στο πεδίο είναι άλλη κατάσταση. Και ευχαριστώ πολύ την Ελίνα του Κουσμπαλίδου, τη συνάδελφό μου, τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη, τη TV100, που βρίσκεται εκεί. Που για αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε, αλλά η γραμμή φαίνεται δεν μας έδωσε τη βοήθεια. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί της. Το ρεπορτάζ τρέχει αυτή την ώρα. Όλα αυτά στην οδό Παπαναστασίου. Ακούσατε ότι είχε γίνει έλεγχος, μετά πάγωσε το πόρισμα, άρχισε να βγει. Μετά πήγαμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Να σας πω μόνο κάτι, ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αυτό το όργανο το ανεξάρτητο κτλ., κτλ., ασχολείται με τα πάντα. Με τα πάντα. Οπότε καταλαβαίνετε πολύ απλά ότι όλα αυτά, ποιος μηχανισμός την έχουμε, την Ελίνα την Κουσμπαλίδου. Εντάξει, ας πάμε κατευθείαν. Ελίνα, καλησπέρα. Ναι, Ελίνα, τον Κουσμπαλίδου μας ακούς. Μας ακούς. Ελίνα, με διακοπές ακούμε. Αν μπορείς σταθερή να είσαι για δύο λεπτά.
1: Πριν.
0: Δεν είναι καλή σύνδεση και... Ελίνα, μας ακούς τώρα, μπορείς να μείνεις σταθερή για δύο λεπτά.
1: Εγώ θα ακούω αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Είσαι εκεί στην Παπαναστασίου τώρα, στην κλινική.
1: Εμείς είμαστε έξω από την κλινική. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία με τους δικαστικούς επιμελητές, οι οποίοι επέδωσαν τα έγγραφα για την ανάκληση της άδειας, τα οποία είχε υπογράψει η Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, ο κύριος Κώστας Γιουτίκας. Να πούμε ότι είχε γίνει καταγγελία και στην Αρχή Διαφάνειας, ενώ έτρεχαν οι έλεγχοι από την Περιφέρεια εντός του 2000. Το πιο συγκλονιστικό είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων που καταγράφουν. Συγγενείς ασθενών έκαναν λόγο ακόμη και με ξυλοδαρμούς και κακοποιητική συμπεριφορά από το υγειονομικό προσωπικό απέναντι σε ανήθωρους.
0: Κύριε Αναστασιάδη, θα προσπαθήσουμε εκ νέου να φιλοξενήσουμε την Ελίνα. Δεν την ακούμε καλά. Αλλά αυτό που λέει είναι σημαντικό. Ακόμη και οι ξυλοδαρμούς αναφέρουν συγγενείς. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα ξαναπροσπαθήσουμε να την επικοινωνήσουμε μαζί της. Το ρεπορτάζ τρέχει, όπως σας λέω. Πριν από λίγο μας ανέφερε η Ελίνα του Κουσμπαλίδου πώς προχώρησε στην επίδοση των εγγράφων, των σχετικών αποφάσεων. Οπότε, καταλαβαίνετε, δρομολογείται, να το πω έτσι, όλη η κατάσταση. Και αυτά όλα οδηγούν σε λουκέτο. Εγώ να προσθέσω, σύμφωνα με αυτά που έγιναν γνωστά χθες, πως η συγκεκριμένη κλινική έχει και παραρτήματα, δηλαδή πάντων ανήκουν στην ιδιοκτησία του λόγω ιδιοκτήτη, τέλος πάντων, και σε άλλες πόλεις, και στη χώρα, και στη Λάρισα και στην Κατερίνη. Οπότε καταλαβαίνετε, αρχίζει ένα καϊτανάκι τώρα να το ψάξουμε, να το βρούμε. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά τελικά μάλλον δεν πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα. Όλα αυτά είναι γύρω μας. Εδώ σας είπα και πού βρίσκεται η κλινική, γιατί και αυτό αναφέρθηκε και στη δήλωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ. Την έχουμε στη γραμμή? Όχι. Ας προχωρήσουμε και σε λίγο θα καταφέρουμε να μιλήσουμε μαζί της, ελπίζω.

Θα ενημερωθείτε σε συνέχεια. Το ρεπορτάζ τρέχει όπως σας είπαμε. Θα ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων σε λίγο από την Αλεξάνδρα τη Μαρτίδου και στη συνέχεια από όλες τις εκπομπές. Θα ενημερώνεστε. Εγώ να μεταφέρω 2-3 μαρτυρίες που βλέπω, ας πούμε, σε ρεπορτάζ συναδέλφων, πως υπάρχουν καταγγελίες. Εγώ τώρα αντλώ τα στοιχεία από τη Βόρεια.gr. Ο Κώστας ο Κεχαγιάς στο ρεπορτάζ του αναφέρει πως υπάρχουν καταγγελίες για συνθήκες νοσηλείας στην ιδιωτική κλινική. Γιατί διενεργούσε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Σε εισαγωγικά, να σας μεταφέρω κάτι που είπαν εκεί. Είναι ένα κολαστήριο και άτομο του προσωπικού έχει χτυπήσει νοσηλευόμενο. Είναι σε συνέχεια όσον ανέφερε η συνάδελφός μας η Ελίνα Κουσμπαλίδου. Να σας πω όμως ποιους θα φιλοξενήσουμε επίσης στην εκπομπή σήμερα, γιατί ξέρετε το Blender προσπαθεί να τα λέσει όλα. Σε λίγη ώρα ελπίζω να καταφέρουμε να μιλήσουμε με την πρώην υπουργό, ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Θα είναι μαζί μας η Λούκα η Κατσέλη. Και λίγο αργότερα ελπίζω να πάμε μέχρι τη Βουλή και να είναι μαζί μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, ο Άγγελος Συρίγος, για να πούμε αρκετά πράγματα. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε και διαλέξει και ωραία μουσική. Ας πάμε λίγο στο τέμπο σου μας.

Λοιπόν, ακούμε τον Φίβο Δελιβοριά, σίγουρα, έτσι, το Bossa Nova του Ισαΐα. Γιατί σήμερα, σαν σήμερα, ο Φίβος ο Δελιβοριάς γεννήθηκε το 1973 και του λέμε ευχές. Στη συνέχεια θα δώσουμε ευχές και σε άλλους δύο αγαπημένους τραγουδιστές. Θα δείτε στη συνέχεια.

Θα μπορούσαμε, αν κάνουμε βουτιά στο ημερολόγιο της ιστορίας, να βρούμε πολλά σημαντικά γεγονότα και θα άξιζε να ασχοληθούμε με αυτά και να πούμε περισσότερα. Εγώ μόνο απομονώνω μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, κάτι που ήταν συγκλονιστικό για τον κόσμο των καρτούν και των κόμικ, γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 1964 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά κάτι πολύ αγαπημένο και για μένα και για πολλούς άλλους, το κόμικ «Η Μαφάλντα» από τον Αργεντίνο καρτουνίστα τον Κίνο, και το οποίο έσπασε δεδομένα για δεκαετία.

Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση με τον τροχονόμο. Εδώ, ξέρετε, έβγαλε τα άσπρα γάντια του. Ο Τέλης, ο Αναστασιάδης και μου βάζει ένα φρένο. Θα πάμε σε ένα break και τα λέμε σε λίγα λεπτά. Μην φύγετε. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100 και στο Blender. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τη Λούκα Κατσέλη και στη συνέχεια με τον Άγγελο Συρίγου.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Gidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες gidot.gr.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί!
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Σήμερα, ξέρετε, είναι Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς, οπότε κάντε τους συνειρμούς που νομίζετε, απλώστε την καρδιά σας. Και έτσι μας λέει και ένα τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Δίχω στην καρδούλα σου, καρδούλα μου, τι άλλο να πούμε. Εμείς διαλέξαμε τον Γιώργο Νταλάρα γιατί και αυτό σήμερα έχει γενέθλια. Είπαμε το νούμερο 2. Σας πήραμε με τη σειρά. Ο Γιώργος Νταλάρας, μια μέρα σας σήμερα γεννήθηκε το 1949. Χρόνια πολλά και από εμάς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, ξαναβάλαμε τον Blender στην πρίζα του FM 100. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Όσα χωρέσουν τα υπόλοιπα, ξέρετε πολύ καλά. Καλή καρδιά. Ο Τέλης Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και το Blender στην πρίζα του FM100. Σας θυμίζω ότι δεν μας ακούτε μόνο εσείς, σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100 και 231-0285-106. Μηνύματα, σχόλια, προτάσεις, σκέψεις, μια φωτογραφία και μια συνταγή ακόμη μπορείτε να στέλνετε στο email μου για θέματα που θέλετε να ζητήσουμε, να ψάξουμε, να το κάνουμε, ό,τι προλάβουμε. Στο email μου www.lazar67@gmail.com. Επίσης στο Messenger και στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες, πολύ απλά Λάζαρος Θεοδωρακίδης.

Ας πάω τώρα λίγο παρακάτω σε όλα αυτά που έχω σημειώσει για να σας πω πως κράτησα στις σημειώσεις μου όλα αυτά που συμβαίνουν με τα περιφερειακά. Θα σας πω σε λίγο, κρατήστε τα στοιχεία. Σας λέω μόνο 400 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν γράφτηκαν καν. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Γραμμή, στην έχουμε στη γραμμή, οπότε θα αφήσουμε την Λάιζα Μινέλη για να πάμε να πούμε μια καλησπέρα. Την ευχαριστώ πολύ που για άλλη μια φορά ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας. Είναι μαζί μας η ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, πρώην υπουργός, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Έχει τόσους τίτλους στο παρμάρι της που λέμε. Είναι η κυρία Λούκα Κατσέλη μαζί μας. Κύριε Κατσέλη, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα από τον Blender.
1: Καλησπέρα κύριε Θεοδωρακίδη και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μου.
0: Να απολογηθώ και δημόσια, δεν κατάφερα να είμαι στη σημαντική εκδήλωση διπλή που κάνατε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είπα ότι ήμουν στο συνέδριο της Αμοθράκης, αλλά είπαμε να μιλήσουμε σήμερα γιατί δεν αφήσουμε τίποτα να περάσει έτσι και να πέσει κάτω. Και ξεκινάω με αυτό κατευθείαν. Μιλούσατε στο διήμερο για μια βιώσιμη ανάπτυξη με δημοκρατία και ευημερία για όλους. Κρατάω το έναν τίτλο και να πάω λίγο παρακάτω, γιατί όλα αυτά γίνανε με αφορμή ένα συλλογικό τόμο. Η Ελλάδα που δεν περιμένει, ρήξη προτεραιότητες, γενιά αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα. Καλά τα λέω μέχρι στιγμής?
1: Πολύ καλά, αλλά να πω κάτι πιο σημαντικό.
0: Τι,
1: πιο
0: για πείτε.
1: Σημαντικό, ναι, ότι και οι δύο εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Πρώτα-πρώτα ήταν δύο εκδηλώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και τις είχαν οργανώσει, και αυτό το θεωρώ το πιο ελπιδοφόρο. Μία ομάδα νέων παιδιών κάτω από 30 που έχουν φτιάξει, έχουν πάρει την πρωτοβουλία, έχουν τελειώσει διάφορα πανεπιστήμια, έχουν ευαισθητοποιηθεί και κινητοποιηθεί για θέματα δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Και φτιάξανε το Demo Trust. Και ήταν το φεστιβάλ τους, το Demo
0: Έτσι.
1: Festival, το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και με αφορμή το Demo Festival που μου ζητήσανε να μιλήσω για την δημοκρατία στη νέα παγκόσμια οικονομική τάξη μαζί με τον Ξενοφόντα τον Κομιτιάδη, αυτό ήταν το Σάββατο, χρησιμοποίησαμε μέσω συνεργασίας των δύο Ινστιτούτων, του Ινστιτούτου Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής και του Demo Trust.
0: Το Ίνερπος που λέμε έτσι, για να τα λέμε και όλα αυτά.
1: Το Ίνερπος.
0: Γιατί έτσι πιο γνωστό εκεί, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Έτσι ακριβώς. Προγραμματίσαμε μαζί την παρουσίαση του συλλογικού τόμου, όπως πολύ σωστά είπατε, η Ελλάδα που δεν περιμένει, η οποία έγινε την Παρασκευή. Άρα λέω ότι είναι το πιο ελπιδοφόρο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρουν τη σκυτάλη στα χέρια τους νεότερα παιδιά και να αγωνιστούν και να θέλουν να αγωνιστούν, γιατί περισσότεροι δεν εμπλέκονται για τον Α ή Β λόγο.
0: Αυτός μάλλον είναι και ο φόβος στις επόμενες εκλογές, να δούμε ποιο θα είναι το ποσοστό της συμμετοχής.
1: Ακριβώς, Λάζαρε. Το ζήτημα δεν είναι μόνο για τις εκλογές. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή του πολίτη και κυρίως των νέων ανθρώπων στα κοινά. Γιατί αυτό που εμένα με ανησυχεί βαθύτατα,
0: ναι,
1: όπου πηγαίνω, είναι που σου λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα, με ένα αίσθημα ανημποριάς, το οποίο υπονομεύει οποιαδήποτε προσπάθεια συλλογικής δράσης. Η δικιά μου γενιά ήταν η γενιά της συλλογικής δράσης. Η σημερινή γενιά δεν είναι θυσμένη σε αυτό.
0: Πάντως, εγώ κάνω και την αυτοκριτική μου, θα την κάνω δημόσια.
1: Δεν έχει βοηθήσει.
0: Εγώ πάντως κάνω την αυτοκριτική μου στα 59 μου, στα 60 τώρα. Το λέω και δημόσια και το έχω πει πολλές φορές και στις παρές. Δεν στρώσαμε έναν κανονικό κόσμο στα παιδιά μας, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Απολύτως.
0: Και ο καθένας έχει το μερίδιο της ευθύνης. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ πεζό. Εσείς ανήκετε στο κόμμα των οικοκυρέων ή των κακομοίριδων? Γιατί αυτό τώρα που τέθηκε προχθές στη δημόσια συζήτηση με πάγωσε. Εγώ λέω, θα το ρωτήσω στην κυρία Κατσέλη.
1: Είναι τραγικό. Γενικά όλος αυτός ο διαιρετικός λόγος μόνο κακό κάνει. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η χώρα μας και η κοινωνία μας χρειάζεται μια πηξίδα για το μέλλον,
0: ναι,
1: ένα στρατηγικό σχέδιο για το μέλλον, παρεμβάσεις ιεραρχημένες και σωστές, οποίες μπορούν να γίνουν και είναι υλοποιήσιμες, και πρέπει βήμα-βήμα να χτιστεί πάλι εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Αλλιώς θα είμαστε καταδικασμένοι να έχουμε μια σειρά κρίσεων, κοινωνικές ανισότητες, τις οποίες δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε, και δεν βοηθάει σε τίποτα η διαίρεση της κοινωνίας και οι ετικέτες που κολλάμε ο ένας τον άλλον ή ο διχαστικός λόγος.
0: Ωραία.
1: Και αυτό ήταν, αν θυμάστε.
0: Ναι. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί κιόλας. Έτσι, τα έχετε γράψει, τα έχετε πει και δημόσια.
1: Αυτή τη στιγμή τελειώνουμε ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ελπίζω να βγει μέχρι το τέλος του χρόνου, για την πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ, 81-85.
0: Ναι.
1: Το βασικό που μου έκανε εντύπωση, βλέποντάς το μετά από τόσα χρόνια, ότι τότε μιλούσαμε για εθνική λαϊκή ενότητα. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει και στη σημερινή εποχή, ότι για να μπορέσεις να κινητοποιήσεις ένα κόσμο, να στηρίξεις, να γίνει ένα κίνημα με κοινωνική δυναμική, θα πρέπει να είναι κάποιος ενωτικός και, και να δώσει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα στον κόσμο. Όταν κάθεσαι και έχει συνέχεια αντεκλήσεις και αντιθέσεις, το μόνο που κάνεις είναι πυροβολή στα πόδια σου.
0: Κυρία Κατσέλη, έχετε υπηρετήσει την πολιτική, έχετε υπηρετήσει την οικονομία, το πανεπιστήμιο, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, μπορούμε να τα έχουμε πει και πόσες φορές και από αυτό το μικρόφωνο εδώ πέρα που έχετε φιλοξενηθεί. Εδώ όμως τώρα, αυτό το διάστημα, βλέπουμε μπαίνουν διάφορα διλήμματα, τα οποία κατά την γνώμη μου, συγχωρέστε με για τη φράση, είναι και κομμάτια ανατριχιαστικά. Δηλαδή, όταν λέει ο άλλος ότι ή θα είναι ο Μητσοτάκης ή θα έρθει ο Ερντογάν, ας πούμε, για παράδειγμα, από απέναντι. Όταν ο άλλος λέει ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, ότι ή εμείς ή κανείς. Όταν λέει ο άλλος ή εμείς το χάος. Εδώ μόνο ενότητα δεν είναι, μάλλον σε αυτό που λέγατε νωρίτερα, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Μα και αυτό πρέπει να στηριχθεί. Και όπως ξέρετε, από το 2012, ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μπήκα σε κανένα κομματικό μηχανισμό, να ενταχθώ ως μέλος και τα λοιπά, αλλά έμεινα απ' έξω, είναι γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή τη στιγμή όλη η δημοκρατική προοδευτική παράταξη, για να μην πω και όλο το πολιτικό σύστημα και για την κεντροδεξιά, πρέπει να αναταχθεί. Υπάρχει μια τεράστια αναντιστοιχία ανάμεσα στους κοινωνικούς στον κοινωνικό μετασχηματισμό που έγινε μετά την χρηματοπιστωτική κρίση και το πολιτικό σύστημα, το οποίο παραμένει, αν θέλετε, σε πρακτικές προηγούμενων δεκαετιών. Αυτή τη στιγμή, και να πω ένα παράδειγμα,
0: ναι.
1: Όταν ένας δημόσιος υπάλληλος την ίδια στιγμή, για να τα βγάλει πέρα, έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση, την οποία την έχει η γυναίκα του, η οικογένειά του,
0: ναι.
1: Ή ένα παιδί του είναι ντελιβεράς και τα λοιπά. Οι παλιές ταξικές διαφορές και η διαφορά μεταξύ δεξιάς και αριστεράς βρίσκει μπροστά του κατακερματισμένες ταυτότητες. Και επομένως πρέπει να δούμε, να προσεγγίσουμε την πολιτική πολύ πιο ενωτικά και πολύ πιο προγραμματικά. Να συμφωνήσουμε όχι στο αν είμαι ο ένας δεξιός αριστερός, δεξιόστροφος ή αριστερός, αλλά τι θέλουμε να κάνουμε. Να πάμε από το ιδεολόγημα στην πράξη. Και να πούμε αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι το νόημα της Ελλάδα που δεν περιμένει, η οποία είναι σε όλη τη βιβλιοπολία, μπορεί να το πάρει κάποιος,
0: ναι,
1: από τις εκδόσεις 24 γράμματα, ουσιαστικά ξεφεύγει από αυτή την αντιπαράθεση, την ιδεολογική, των παλαιότερων όμως εποχών, και βάζει πολιτικά ζητήματα και ιδεολογικά ζητήματα, αλλά στο πλαίσιο του τι θέλουμε να κάνουμε, ποιος θα το κάνει, ποιος θα ωφεληθεί, ποιος θα ζημιωθεί, και αν πιστεύουμε ότι είναι σοβαρό και αναγκαίο, έλα να το στηρίξουμε.
0: Κύριε Κατσέλη, αυτό που περιγράφετε,
1: να πάμε σε μια κουλτούρα αποτελέσματος και όχι μια κουλτούρα πρώτερων δηλώσεων περί ιδεολογικής παλαιότερης ένταξης.
0: Κύριε Κατσέλη, συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά για να απαντήσετε συνολικά, θέλω ακόμα κάτι να βάλω στη συζήτησή μας, επειδή ξέρετε, μιλάμε ανοιχτά μαζί και από κοντά και από το μικρόφωνο. Εδώ τώρα, αυτό που περιγράφετε όλα, συμφωνώ απόλυτα, σας το λέω έτσι πολύ καθαρά. Ο παρανομαστής όλα αυτά όμως είναι η οικονομία.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν είναι, γιατί τώρα μας ακούν πολύ αυτή την ώρα μέσα στο λεωφορείο, πάνε στη δουλειά τους ή είναι στη δουλειά τους. Κάποιοι άλλοι ψάχνουν δουλειά, δεν το συζητάω. Περιμένουν αν θα ανακοινωθούν μέτρα για να στηρίξουν την κάνουλα, το ρεζερβουάρ. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Όλα αυτά έχουν ένα παρανομαστή οικονομίας. Εδώ τώρα εσείς έχετε υπηρετήσει την εθνική οικονομία. Την έχετε πάει ένα βήμα παρακάτω σε πολλά θέματα. Δεν θα πάω στα δάνεια, δεν θα πάω στο νόμο Κατσέλη, δεν θα τα έχουμε ξαναπεί. Εδώ τώρα όμως, εδώ τι του απαντάμε. Λέμε η Ελλάδα που δεν περιμένει, αλλά και η οικονομία δεν περιμένει.
1: Γι' αυτό μιλάμε, όλος ο τόμος έχει να κάνει με τον παραγωγικό μετασχηματισμό και του λέμε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Του λέμε υπάρχουν 10 παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει ταυτόχρονα να γίνουν, αντί να επικεντρώνουμε όλο το δημόσιο διάλογο μόνο σε αναδιανεμητικά μέτρα. Και γι' αυτό σε μια πρόσφατη συνέντευξή μου και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο,
0: ναι,
1: είπα το εξής, ότι τα αναδιανεμητικά μέτρα είναι αναγκαία, αλλά είναι ουσιαστικά το παυσίπονο. Ένας,
0: έτσι.
1: Η επιδότηση.
0: Δεν είναι θεραπεία.
1: Δεν είναι θεραπεία. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να θεραπεύσουμε την οικονομία μας. Και για να θεραπεύσεις την οικονομία σου, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι εφικτές και υλοποιήσιμες από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είναι μια εθνική στρατηγική, όχι μια κομματική τοποθέτηση.
0: Αυτό το ντόμο το στείλατε στα κόμματα?
1: Το στείλαμε και γι' αυτό κάνουμε και περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι. Βλέπετε με κάποιον να είστε πιο κοντά, κύριε Κατσέλη, θα το πάω κατευθείαν.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία, υπάρχει αμφιβολία ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πολύ πιο ανοιχτά στο διάλογο και έχουν συμμετάσχει και στην συγγραφή, γιατί είναι συλλογικό στόμα από 35 ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τα κοινά ή με το επιχειρήν, γιατί έχουμε. Και αυτό που είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση.
0: Κύριε Κατσέλη, αυτό όλο είναι πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ ή στην Ελλάδα του Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, και αφορά και όλους. Αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά την Ελλάδα, αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά το ΜΕΡΑ25, αφορά όλους τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο, αλλά θα έλεγα αφορά και ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών δυνάμεων που είχαν παραδοσιακά ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία και έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, διότι τα προβλήματα είναι κοινά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα χρειάζεται, πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε ποια Ελλάδα θέλουμε να έχουμε μετά από 10 χρόνια. Θέλουμε να έχουμε μια Ελλάδα που θα βασίζεται στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού ή πρέπει να διευρύνουμε την παραγωγική μας βάση ώστε να μην έχουμε άλλη χρηματοοικονομική κρίση? Αυτό το ερώτημα τίθεται από όλους τους πολίτες, όχι μόνο από τους σοσιαλδημοκράτες ή σοσιαλιστές ή αριστερούς. Τι σημαίνει, πώς μπορώ να το πετύχω? Και βάζουμε 4 πυλώνες. Πρώτον, ότι πρέπει να εξασφαλίσεις την ασφάλεια. Άρα θέλεις ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, σαν Ελλάδα, μια στρατηγική, καταρχήν, να προβλέψεις ποιοι είναι οι κίνδυνοι ασφάλειας, από πού προέρχονται. Και δεν είναι μόνο στα εθνικά μας θέματα, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Αυτό που έγινε τώρα στην Πλάκα, που λόγω του Μετροπόντικα πεθάνανε 6 άνθρωποι. Όχι,
0: Λέτε στην Πλάκα στην έκρηξη με τους 6 νεκρούς.
1: Στην Πλάκα στην έκρηξη με τους 6 νεκρούς. Ή στην Κυψέλη αυτό που έγινε. Αυτό είναι θέμα ασφάλεια. Ασφάλεια στο πολίτη. Τα Τέμπη επίσης. Άρα και όταν μιλάμε για ασφάλεια, δεν είναι μόνο τα εθνικά μας θέματα εθνικά, είναι στην καθημερινότητά μας και πώς οργανώνονται οι δήμοι, πώς οργανώνονται οι διαδικασίες του κράτους, ώστε να μην έχει τέτοια φαινόμενα και να αισθανθεί ασφαλής ο πολίτης.
0: Άρα σε αυτό που λέτε εσείς, κυρία Κατσέλη, Ελλάδα που δεν περιμένει, ουσιαστικά μέσα στο συλλογικό τόμο παρουσιάζεται ένα σχέδιο για κυβέρνηση. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Και με βασικούς πυλώνες, 4. Ένα, το θέμα της
0: ασφάλειας.
1: Δεύτερο, του παραγωγικού μετασχηματισμού.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια κατακαιρματισμένη γη, κατακαιρματισμένες παραγωγές, πολύ μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στο χρηματοδοτικό σύστημα κτλ.
0: Και τα άλλα δύο.
1: Τι πρέπει να γίνει?
0: Και οι άλλοι δύο πυλώνες.
1: Σας
0: κυνηγάω γιατί κυνηγάει ο χρόνος και το καταλαβαίνετε εσείς απόλυτα.
1: Κοινωνική συνοχή και ανισότητα.
0: Ναι.
1: Και θεσμοί και δημοκρατία. Κράτος δικαίου.
0: Δεν αφήσατε τίποτα.
1: Αλλά με συγκεκριμένες παρεμβάσεις υλοποιήσιμες. Αυτό για να πούμε και λέμε 3 ρήξεις. Η μία είναι η ρήξη της πρόγνωσης και της πρόληψης, αντί να αντιμετωπίζουμε κάθε κρίση όταν ξεσπάει. Δεύτερο, κουλτούρα αποτελέσματος, να επικεντρωθούμε στο αποτέλεσμα και να το αποτιμήσουμε και να το αξιολογήσουμε. Και τρίτο, συνέργεια και συνεργασία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί ο καθένας μόνος του.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν, 4 και 3 λόγους, 7 εγώ βάζω συνολικά στη φαρέτρα σας. Όλα αυτά φαντάζομαι τα συζητάτε και με τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς. Είπατε ότι μπορούν πιο κοντά όλα αυτά τα κόμματα που περιγράψατε.
1: Η δικιά μας προσπάθεια είναι μια συμβολή σε έναν ουσιαστικό δημοκρατικό διάλογο.
0: Μάλιστα. Δεν επιμένω αν θα σας το. Δεν ξέρω αν το επόμενο διάστημα σχεδιάζεται να έρθει πιο κοντά σε κάποιο από τα δύο κόμματα που κυριαρχούν στις δημοσκοπήσεις πέραν της Νέας Δημοκρατίας.
1: Νομίζω ότι το συγκριτικό μου πλεονέκτημα είναι να είμαι λίγο πιο απομακρυσμένη για να μπορέσω να βοηθήσω ως καταλήτης τη συνένωση των δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό μιλήσατε για ενότητα από την αρχή. Κύριε Κατσέλη, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Να είστε γεροί.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και την επόμενη φορά ελπίζω να ανταμώσουμε από κοντά. Να είστε καλά.
1: Ωραία, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Να είμαστε λοιπόν έτσι όπως λέει και η Ελεονόρα, έτσι. Η Ελεονόρα αυτή, η Ζουγανέλη, τη διαλέξαμε πολύ, με πολύ μεράκι. Ακούσατε την κυρία Λούκα Κατσέλη, την ομότιμη καθηγήτρια στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, πρώην υπουργό οικονομικών και πολλών άλλων. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Σημαντικά όλα σα ανέφερε και όλα αυτά, να το πω έτσι, ως συνέχεια του διήμερου εκδηλώσεων που είχε εδώ στη Θεσσαλονίκη με την παρουσίαση των δύο δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη που σημαίνει δημοκρατία και ευημερία για όλους. Μεταφέρω όλο αυτό σε εισαγωγικά. Ήταν ο τίτλος της παρουσίασης στο Μόμους που έγινε στο Μουσείο Σύγχρονης Θέσης εδώ στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή.

Διαβάζω τώρα την μια εξέλιξη των τελευταίων λεπτών. Έχουμε λοιπόν το εξής. Παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο Χρήστος Τριαντόπουλος για την επιχωμάτωση του σημείου του δυστυχήματος, το Δεμπών. Τι άλλο να πούμε. Επίσης, μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο θα παραπευθούν και ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, ο Ευάγγελος Φαλάρας, ο Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας ο Αγόραστος. Όλα αυτά στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται, όπως σας είπε ο κ. Τριαντόπουλος, για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ουσιαστικά, διαβάζω και στο πρώτο θέμα, έγινε δεκτή εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Δημήτρη Μητρουλιά, προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστήριου περί ευθύνης υπουργών και με βούλευμα παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον του Υπουργοδικείου του Χρήστου Τριαντόπουλου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, πλημέλημα. Κρατήστε το αυτό.

Λοιπόν, πήγα να σας πω νωρίτερα για τα περιφερειακά ή και τις εγγραφές και τα λοιπά. Κρατήστε 2-3 στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, ένα τέτοιο ζήτημα έχει προκύψει κάποια στιγμή, ένα καμπανάκι στο Δημοκρίτιο, μετά στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Δηλαδή ποιο? Ότι περνούσε ο κόσμος στα πανεπιστήμια, αλλά δεν σήκωνε η τσέπη για να σπουδάσουν τα παιδιά μας. Δεν πήγαιναν να γραφτούν κτλ. Τώρα ήρθε η σειρά της Πάτρας. Και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο κύριος Μπούρας, ανακοίνωσε ότι 400 επιτυχώντες δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πώς λέμε, πολύ απλά στα αγγλικά, διειδή χρημάτων.

0: Τώρα, συνεδριάζει το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε τι μέτρα θα πάρουν. Αλλά η Κομισιόν χθες έβγαλε μια πρώτη νότα, να το πω έτσι. Μια κατεύθυνση, μια οδηγία, λες και δεν την είχαμε σκεφτεί όλοι εμείς. Το διαβάζω και σε τίτλους εφημερίδων, κυρίως στην Καθημερινή το είδα σήμερα αυτό. Αλλά από χθες αυτό το συζητάμε. Έδωσε μια κατεύθυνση η Κομισιόν για το θέμα της ενέργειας της οικονομίας. Ουσιαστικά την κάνει. Επαναφέρει τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην κρίση του 22. Και τι μας παροτρύνει στα νοικοκυριά, δηλαδή εμάς, αυτό πρόσεξε το εσύ, τέλει, γιατί σε βλέπω αφήνεις το φως αναμένο. Περιορίστε, λέει, τα φώτα και τη θέρμανση τις νυχτερινές ώρες. Βρε, παιδί μου, πώς δεν το σκεφτήκαμε νωρίτερα. Αν όλα συγκλίνουν για να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση και περιμένουμε την Κομισιόν να μας το πει, με συγχωρείτε λίγο, δεν τα παίρνω πολύ απλά τα πράγματα και δεν τα παίρνω εύκολα. Μάλλον δεν με κόβει τόσο πολύ να κόψω το φως, τη νύχτα δεν το ανάβω. Τον έχουμε στη γραμμή, οπότε τον ευχαριστώ πολύ. Είχαμε ένα ρίσκο, ότι είχαμε πει από χθες ότι αν μας βγει ο χρόνος θα τα πούμε σήμερα, αλλιώς άλλη φορά. Αλλά τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Άγγελος Συρίγος. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κατευθείαν, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος σας και εσάς είναι περιορισμένος και ο δικός μου, εσείς ανήκετε στο κόμμα των οικοκυρέων ή των κακομοίριδων?
1: Εγώ ανήκω σε ένα λαϊκό κόμμα,
0: ναι,
1: το οποίο ψηφίζεται από ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, όχι τώρα, από το 1974 και μετά.
0: Σας προκάλεσε εντύπωση η δήλωση του Υπουργού, του κ. Θεοχάρη?
1: Ζήτησε συγγνώμη, ήταν μια ατυχή δήλωση.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι η ενέργεια του κ. Θεοχάρη. Εσάς σας προκάλεσε εντύπωση? Επιμένω σε αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό μέσα στην κοινωνία λειτουργεί, ξέρετε.
1: Ναι, δεν ήταν καλή η δήλωση, ήταν ενοχλητική πράγματι, αλλά εντάξει, διευθύνησε και ο ίδιος τι γίνεται. Ξέρετε, ο καθένας κρίνεται για ένα σωρό, για μια σωρία πράξεων. Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, όταν κάποιος βγαίνει και μιλάει, μπορεί κάποιες φορές να πει κάτι ατυχές. Για μένα, ή πολύ ατυχές όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για μένα το χρήσιμο σημείο είναι ότι βγήκε αντελήφθη τι έγινε και βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Από εκεί πέρα κρινόμαστε για το σύνολο του έργου μας, όχι μόνο για μία δήλωση, κρινόμαστε για το σύνολο του έργου.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Πάντως διακρίνετε εσείς κάποιες κινήσεις, να το πω έτσι, κάποιες συμπεριφορές αλαζονίας όπως διατύπωσε η κυρία Μπακογιάννη. Χθες σας άκουγα το βράδυ, την ώρα που μιλήσαμε μετά από λίγη ώρα, σας είδα στην ΕΡΤ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και σας ρώτησαν για τα περί αλαζονίας και είπατε ότι τουλάχιστον εδώ εγώ τηλεφωνώ, δεν μου φέρονται αλαζονικά. Αλλά...
1: Κοιτάξτε, θέλω να είμαι σαφής.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όταν τηλεφωνώ, ζητάω να μιλήσω.
0: Αλίμονα, αν δεν σας το σηκώνουν, κύριε Υπουργέ. Αν δεν σας το σηκώνουν και σε εσάς.
1: Όχι, ξέρετε κάτι. Όταν γίνεται συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας, ένα από τα κλασικά ζητήματα που τίθενται είναι ότι υπάρχουν υπουργοί, υφυπουργοί ή γενικοί γραμματείς οι οποίοι δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Είναι κλασικό θέμα διαμαρτυρίας των βουλευτών. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και με έχω ρωτήσει επανειλημμένως και τους λέω εγώ τουλάχιστον δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Αλλά τότε δεν το έχω εγώ, δεν σημαίνει ότι δεν το έχουν άλλοι.
0: Εντάξει, καλά. Δεν επιμένω περισσότερο. Σε αυτά τα συμπεράσματα του καθενός μπορούν να εξαχθούν, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Τώρα, να πάω λίγο σε αυτά που καίνε τον κόσμο. Αυτό που καίνε είναι η ενέργεια, το ξέρετε, η ακρίβεια. Αύριο έχει υπάρξει συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα δούμε τι θα ανακοινωθεί. Εδώ καταλαβαίνω όμως για άλλη μια φορά ότι τελικά το πρόβλημα φυσικά δεν είναι εισαγόμενο. Γι' αυτό και αντιδρά και αντιπολίτευση και λέει μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Εσείς τι λέτε σε όλα αυτά?
1: Λοιπόν, επειδή δεν είναι απολύτως σαφές στον κόσμο, ελεγχόμαστε κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρία σημεία. Στο έλλειμμα που έχουμε σε σχέση με το ΑΕΠ, στο χρέος μας και στη ρήτρα δαπανών. Δηλαδή, έχουμε συμφωνήσει κάθε χρόνο να αυξάνουμε τις δαπάνες μας κατά ένα ποσοστό. Για το 2026 έχουμε συμφωνήσει το 3,6%. Για το 2027 έχουμε συμφωνήσει το 3,1% με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο τμήμα του 3,6% έχει καλυφθεί αυτή τη στιγμή από τις αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, σε παροχές, σε διάφορα. Για να μπορέσουμε μέσα στο 2026 να βοηθήσουμε ουσιαστικά στις τιμές ενέργειας με μείωση του ειδικού φόρου καταναλώσεως, πρέπει να εξαιρεθούν οι δαπάνες για την ενέργεια από την ρήτρα δαπανών, όπως έχουν εξαιρεθεί οι αμυντικές δαπάνες από τη ρήτρα δαπανών.
0: Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα, γιατί ξέρω ότι το παρακολουθείτε αυτό το θέμα. Τώρα, εδώ όμως κάποιες χώρες προχώρησαν σε κάτι τέτοιο όμως, κύριε Υπουργέ.
1: Ναι, γιατί είχαν το περιθώριο λόγω της ρήτρας δαπανών, ήταν πιο κάτω στις δαπάνες τους από ό,τι είμαστε εμείς. δεν είχαν αυξήσει τις δαπάνες τους στο όριο που τις έχουμε φτάσει εμείς και είχαν περιθώριο να το μειώσουν. Εμείς για να μπορέσουμε να το μειώσουμε πρέπει να έχουμε το περιθώριο να το κάνουμε και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το περιθώριο. Γι' αυτό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαίρεση.
0: Ναι. Αυτό ξέρετε, το συζητάμε κοντά στις 20 μέρες, έτσι, μετά την έκθεση.
1: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτηθεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πλειοψηφία κρατών που το ζητάνε, αλλά υπάρχουν και μεγάλα κράτη, τα οποία συνήθως τα κράτη του Βορρά είναι αντίθετα σε τέτοιου είδους εξελίξεις, τα οποία σου λένε δημοσιονομική πειθαρχία, δεν δεχόμαστε να αλλάξει τίποτα.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι της εικόνας, έτσι δεν, κύριε Σύριγο. Το υπόλοιπο είναι, να το πω έτσι, θα πρέπει να μπει η φορολόγηση μεγαλύτερη στα δηληστήρια, να φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Θα μου πείτε, το κάνατε και πριν από δύο χρόνια. Είναι όμως μέτρο που θα βοηθήσει.
1: Δεν είναι ταμπού αυτό το θέμα. Είχε γίνει και πρόπερση και αντιπρόπερση. Πήραμε 900 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ να σημειώσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτά τα χρήματα θα μπουν στον προϋπολογισμό του χρόνου, το 2027. Άρα δεν καλύπτουν το κενό που θα υπάρξει στη ρήτρα δαπανών για φέτος. Για φέτος είναι το πρόβλημα. Το 2026 τώρα πρέπει να δώσουμε τα χρήματα. Σημείο δεύτερο. Ο κύριος όγκος, το 64% των εσόδων των δηληστηρίων, δεν είναι από την Ελλάδα. Είναι από το εξωτερικό. Το 36% είναι από την Ελλάδα. Επομένως, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε και τα δηληστήριά μας. Είναι εξωστρεφή, είναι εξαγωγικά δηληστήρια. Κάτι το οποίο το θέλουμε σε γενικές γραμμές. Το λέω αυτό για να μην
0: θεωρηθεί. Ναι, στο τέλος της ημέρας μένει όμως και ένας φόρος στο κράτος.
1: Βεβαίως. Αυτός ο φόρος μπορεί να εισπραχθεί του χρόνου. Τώρα θα υπάρχει κενό. Άρα... Και αυτό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το καλύψει. Να μην το θεωρήσει ότι περιλαμβάνεται στη ρήτρα δαπανών. Γιατί για τεχνικούς λόγους, το διευκρινίζω αυτό, η μείωση του ειδικού φόρου καταναλώσεως θεωρείται δαπάνη.
0: Άρα, ζητάμε, δώστε μας το περιθώριο να κινηθούμε, να το πω έτσι, το τρίμηνο το βλέπουμε ότι θα είναι δύσκολο.
1: Όσο χρειαστεί.
0: Και για όσο διάστημα χρειαστεί, τέλος πάντων, και για τα ποσά που μας επιτρέπεται. Με όλα αυτά όμως που συμβαίνουν, τώρα πάω και στην άλλη σας ιδιότητα που νομίζω πολλές φορές. Εμπλέκονται, έτσι, μην το παρεξηγήσουμε. Αλίμονο, αν δεν βλέπατε τις διεθνείς εξελίξεις. Ξέρετε, πολλοί τι λένε, μέχρι να πάρουν αποφάσεις οι Ευρωπαίοι ή στη Ελληνική, θα πάμε σε ακόμη χειρότερο. Όταν έχει 107 δολάρια το βαρέλι, και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, δεν βλέπουμε και προοπτική να λυθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, έτσι δεν είναι?
1: Είναι διπλό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η αύξηση του αργού πετρελαίου, ναι, δηλαδή του ακατέργαστου πετρελαίου. Είναι ότι έχουν πληγεί και πάρα πολλά δηληστήρια και στον κόλπο και στη Ρωσία, με αποτέλεσμα. Τα υπάρχοντα δηληστήρια να μην επαρκούν. Και γι' αυτό έχει ανέβει και η τιμή του πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Ενώ η τιμή του πετρελαίου κανονικά είναι πολύ πιο χαμηλή από την τιμή της βενζίνης, κατά ένα 20%.
0: Εδώ βλέπουμε τα παράδοξα, έτσι. Είναι πάνω σε αυτό,
1: ναι,
0: που λέτε.
1: Γιατί? Διότι έχουν πληγεί τα δηληστήρια που κάνουν ακριβώς αυτή τη δήλυση των προϊόντων. Είναι.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό το ζήτημα.
0: Μια εκτίμηση που θα δίνεται για το επόμενο διάστημα, να τα βάψουμε εντελώς μαύρα ή βλέπετε κάποια...
1: Μέχρι 3 Νοεμβρίου τουλάχιστον, οι Ιρανοί θα κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν ψηλά τις τιμές του πετρελαίου για να ψήσουν εντός εισαγωγικών τον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτό θα το πληρώσει όλος ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Δεν επιμένω να ρωτήσω κάτι άλλο περισσότερο. Έχω πολλά να σας ρωτήσω για τα εθνικά. Θα τα πούμε άλλη μέρα, γιατί για τους αγωγούς θέλω να. Και για την πώληση του καλωδίου. Αλλά θα τα πούμε σε μια άλλη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Ακούσατε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη εκλογική περιφέρεια των Αθηνών και καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον Άγγελο του Συρίγο. Τα συμπεράσματα δικά σας. Φυσικά μιλήσαμε για την ακρίβεια, φυσικά μιλήσαμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τι να λέμε τώρα, τι ωραίες πεταλούδες δεν υπάρχουν αυτό το διάστημα, δεν έχει και κάνει άρχισε να κάνει κρύο. Οπότε μιλάμε για αυτά που καίνε τον κόσμο. Πήγαμε στο νούμερο 3. Πήγαμε στο νούμερο 3, αυτό που έχει γενέθλια, σας είπαμε νωρίς, τον Φίβο Δελιβοριά. Μετέβαμε τον Γιώργο Νταλάρα και μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Σοκράτης ο Μάλα μας. Οπότε του λέμε και εμείς χρόνια πολλά και αυτός μας λέει για μια πριγκιπέσα. Εντάξει, το 1957 είναι γεννημένος, με περνάει 10 χρόνια.
2: Χαρακτήρα, τσάμπα κρατάς λογαριασμό, τσάμπα σωστός με το στανιό.
0: Τσάμπα σωστός με το στανιό, βρε τέλει. Τσάμπα σωστός.

Εμείς με μια πριγκιπέσα θα σας αφήσουμε. Θα δώσουμε τη σκητάλη στην Αλεξάνδρα Μαρτίδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Έχει πολλά να μας πει για αυτά που συμβαίνουν εντός εκτός Θεσσαλονίκης και εντός εκτός συνόρων. Ο Πόλης ο Μαυρόπουλος αυτή τη στιγμή κάπου εδώ στους δρόμους της Θεσσαλονίκης γυρίζει για να σας φέρει πολύ πολύ μουσική, ακολουθώντας παίρνοντας τη σκητάλη από την Αλεξάνδρα στη συνέχεια. Μπορείτε να χώνεστε για πολλά πράγματα, αλλά μην μου αγχώνεστε, πάλι σε 23 ώρες θα είμαστε εδώ πέρα. Ο Τέλης ο Αναστασιάδης ρύθμισε τον ήχο και τα πήγε καλά, καλούτσικα, πολύ καλά, τον ευχαριστώ πολύ πολύ. Και στο μικρόφωνο ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης και σας εύχεται να είστε γεροί. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική. Και συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας ζήτησε να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας, προκειμένου να καταθέσει τα ευρήματα της Αρχής σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός. Συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του Ιατρείου της Οδού Καρνεάδου η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η οριστικοποίηση των μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών από την ενεργειακή κρίση. Η πρώτη δέσμη εξαγγελιών έρχεται αύριο και θα αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ενώ οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Στο εσωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου του δεύτερου ορόφου του κτηρίου στην Πλάκα επικεντρώνεται η έρευνα για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των χειρισμών στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών μετά τη σύγκρουση δύο αμαξοστοιχειών. Μέχρι τις 6 το απόγευμα θα παραμείνει κλειστό το Κέντρο Υγείας Κασανδρίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών ανακαίνησης και της αναγκαίας διακοπής ρεύματος. Τα προγραμματισμένα ραντεβού θα μεταφερθούν σε άλλες μέρες κατόπιν συνεννόησης με τους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τα ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Google για να μειώσει τη συνεισφορά των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμίν Χαντάντ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

Σίγουρα πάρα πολύ ωραία εκτέλεση, πολύ ωραίο και το remix. Διαχείρος Γιάννη Μητσοκάπα, η Άντρα Θανασοπούλου, Love in Portofino. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι.

0: εκτός. Αλλά τελικά δεν είμαστε εκτός. Είμαστε εντός.
1: Είμαστε εντός, εκτός και επί' αυτά.
0: Εν αλλάξ.
1: Σήμερα ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Άρη στην Γαλλία. Αύριο ο ΠΑΟΚ και είναι sold out και τρέχει ο κόσμος να βρει ένα εισιτήριο. Ενώ πρέπει να πούμε ότι καπνός έγιναν τα εισιτήρια για τα δύο κρίσιμα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με Ολλανδία την Πέμπτη και με Γερμανία την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Μέσα σε λίγη ώρα χαμός, sold out σε χρόνο ντετέ.
0: Και να σου πω για κάτι. Το έλεγε χθες ο Σάκης Ογκίνας στη βραδινή ενημέρωση. Είναι η πρώτη φορά από το 90 κάτι, τώρα δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, που παίζει η Εθνική με φιλάθλους.
1: Με φιλάθλους, ε.
0: Ναι, ήταν, είχε γίνει.
1: Πώς, γιατί δεν παίζει.
0: Εντός είχε γίνει μέσα στον COVID και δεν ήταν χωρίς φιλάθλους. Ήταν κλειστών των θυρών λόγω COVID. Και τώρα
1: έτσι,
0: είναι.
1: Ο Σάκης.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θυμάμαι κάτι αγώνες που παίζαμε κάπου αυτά, ήταν προ-COVID. Τέλος πάντων, για να το λέει ο Σάκης, ο οποίος ασχολείται με τα αθλητικά. Σίγουρα κάτι περισσότερο ξέρει από εμάς. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας πραγματικά, γιατί είπαμε ότι αυτή η ομάδα είναι ομαδάρα και αξίζει τα καλύτερα.

0: Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στους χάρτες, βλέπω ότι έχει ομαλοποιηθεί η κίνηση, γιατί το πρωί γινόταν πάλι χαμός.
1: Ναι.
0: Πάλι ήταν στο αριστερό ρεύμα, ήταν πιο κάτω. Χθες ήταν από το Κόσμος, σήμερα ήταν πιο κάτω από το ύψος του Φίνικα και μετά. Και ήταν στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας. Το πρωί είχε μποντιλιάρισμα. Γιατί είπαμε, υπάρχει συνεργείο και έκοβε, υπήρχε συνεργείο και έκοβε τα δέντρα τα οποία ήταν επικίνδυνα.
1: Ναι, ναι.
0: Για όλους όσους οδηγούν τέλος πάντων και κινούνται στη Μουδανίων. Κάποια τα κόψανε, κάποια τα κλαδεύσανε. Τώρα ομαλοποιήθηκε η κατάσταση, γιατί είπαμε, ήταν στο αριστερό ρεύμα και όλα και είχαμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Αυτή την ώρα η Εθνικής Αντιστάσεως έχει πάρα πολύ κίνηση για το κέντρο, όπως και η Όλγας σταθερά μέχρι την Πέτρου Συνδίκα που γίνονται οι εργασίες της ΕΙΑΘ. Η περιφερειακή για την ώρα κινείται αρκετά καλά και στα δύο ρεύματα. Στην Παθέ ακούτε τι γίνεται, ρεπορτάζ επί των ρεπορτάζ, παρεμβάσεις επί των παρεμβάσεων, και να δούμε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση που ταλαιπωρεί τόσο κόσμο, τόσες χιλιάδες
1: θα γίνει. Δεν θα τελειώσει η ασφαλτόστρωση και όλο αυτό. Αυτό θα γίνει.
0: Κάποια στιγμή θα τελειώσει που θα πάει. Με τον κακό χαμό που γίνεται με την κλινική εδώ, με τις χημειοθεραπείες και όλα αυτά. Πόσος κόσμος πήγαινε εκεί.
1: Το λες και να
0: πάθαν οι άνθρωποι. Είναι να τριχιάζεις πραγματικά. Συγκλονιστικά όλα αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και αυτά που μαθαίνουμε. Και ο Γιώργος μου λέει ότι πέρασε από εκεί και γινόταν χαμός. Είχε κόσμο, είχε τα κανάλια. Ενώ ανακαλύπτει και η άδεια της κλινικής. Της κλινικής. Βάλετε της κλινικής
1: τώρα
0: εισαγωγικά.
1: Τι κλινική.
0: Τι κλινική είναι αυτή. Ήταν αυτή.
1: Και άμα μπεις και δεις τα σχόλια, τις κριτικές όπου έχεις στο Google, σαν επιχείρηση, τότε θα καταλάβεις πάρα πολλά.
0: Τι να καταλάβω. Έπρεπε να είχαν καταλάβει όλοι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για όλα αυτά που μας συμβαίνουν, όλα αυτά τα δεινά που μας έχουν βρει, και να είχαν προχωρήσει χρόνια τώρα σε ελέγχους, σε αφαιρέσεις αδειών, σε κάποιους να τους οδηγούν εκεί που τους αρμόζει και πάει λέγοντας τώρα. Εμείς τι να καταλάβουμε, Γιώργο.
1: Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επιχειρηματίας όπως όπου είχε αυτή την κλινική, έχει και άλλες σε όλη την Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία.

0: Έχουμε και τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση νέου φωτισμού. Ανάδειξη του μνημείου, του Λευκού Πύργου. Για το Λευκό Πύργο μιλάμε.
1: Α, γι' αυτό έχει εργοτάξιο.
0: Έχει εργοτάξιο, ναι. Και διαβάζω εδώ την αγγίωση ότι πρέπει να απομονωθεί ο χώρος γύρω από το Λευκό Πύργο για λόγους ασφαλείας. Τόνισε η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, η Τάνια Πρωτοψάλτη. Και οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 3 εβδομάδες και αφορούν το φωτισμό ανάδειξη του μνημείου. Θα αναδειχθούν και οι λεπτομέρειες του μνημείου, όχι μόνο του Λευκού Πύργου, αλλά συνολικά του ιστορικού μετόπου της πόλης. Επιτέλους, καιρός ήταν.

0: Ζωηρούλη σε βλέπω. Βράζει το αίμα του Λεανή απέναντι με κοντομάνικο.
1: Βράζει,
0: Γιωργάκη. Τώρα χθες να σου πω, πήγα δίπλα μου εκεί στα χαμηλά του Ρυσού που μένουν σε έναν φίλο. Κάτσαμε, πήγαμε το βράδυ εκεί να τα πούμε λίγο να το δω. Και φεύγοντας 11:30,
1: με μπουφανάκι.
0: 11:30, ξέρω να πάρω μπουφάν.
1: Και εσύ είχε το μακρυμάνικο.
0: Όχι, μακρυμάνικο που κάμισο. Φεύγοντας, έγραφε στο αυτοκίνητο 13 η ώρα 11:30. Προσέχετε. Γιατί ο καιρός είναι λίγο έως πολύ ύποπτος τώρα. Πρέπει να προσέχουμε. Είμαστε και ευαισθητούλιδες που πρέπει να είμαστε και προσεκτικούλιδες.

0: Καλησπέρα στο δικό μας το κορίτσι, την Ελένη μας. Ορίστε, μου γράφει να προσέχουμε. Είμαστε
1: θέλει, θέλει. Να προσέχουμε. Τώρα με αυτές τις αλλαγές του καιρού θέλει.
0: Λοιπόν. Γιωργάκη.
1: Εγώ και έβγαλα το κουβερλί. Κουβερλί, όχι κουβέρτα ακόμα, κουβερλί.
0: Κουβερλί έβγαλε ο Γιωργάκης. Νοικοκύρης. Χαρά στο κορίτσι που θα σε πάρει. Μικρός ακόμα, αλλά έχεις μέλλον.
1: Έχω, έχω.
0: Έλεγα για τις εθνικές μας, είχαμε και άλλους αγώνες όμως, είχαμε φοβερούς αγώνες. Είδαμε πολύ ωραία μάτς και έχουμε να δούμε πολύ ωραία μάτς, πολύ ωραίους αγώνες. Μιλήσαμε τον Ρονάλντο, ο οποίος δεν μπήκε με νίκη της Γαλλίας εκτός έδρας επί της Νορβηγίας με 2-1. Και κάτι αντίστοιχο διαβάζω εδώ, να μην αγωνιστεί δηλαδή ούτε λεπτό, είχε να συμβεί από το 2008 από τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Ελβετία για το Euro.
1: Από το 8.
0: Απίστευτο.
1: Είχε να μην παίξει σε μάτσο και
0: αυτό. Έχω να πω ότι μάλλον ήρθε και το τέλος μιας εποχής. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Ρονάλντο, έτσι, με αυτή τη δόξα, στο απόγειο θα κρεμούσα τα παπούτσια μου.
1: Θα τα κρεμούσες.
0: Θα έλεγα τέλος. Βέβαια. Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Να δίνεις
0: πριν,
1: και χώρο.
0: Πριν την πτώση, να σε θυμάται ο κόσμος εκεί που πρέπει να σε θυμάται.
1: Στο prime.
0: Στην κορυφή.
1: Στο prime.

0: Ενώ τώρα δεν ξέρω αν δεις τώρα που λέμε για ποδόσφαιρο, τι έχει γίνει με το νέο γκολ του Μέση. Έχει πάρει όλο το ίντερνετ φωτιά.
1: Με τον γκολ.
0: Με τον γκολ, από το φάουλ.
1: Όχι, δεν το είδα αυτό. Πότε το χάσα αυτό, πώς το χάσα.
0: Μισό τώρα, θα σου το δείξω.
1: Τα βλέπω αυτά. Είμαι και, ξέρεις, του αθλητικού πολύ.
0: Δεν ξέρω.

0: ξέρω.
1: Εκτός από χόκκι που ασχολείσαι εσύ με το χόκκι.
0: Επιχόρτ.
1: Καλά, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός τέτοιο φαινόμενο, δηλαδή τι γκολ έβαλε.
0: Τι είναι αυτό τώρα,
1: Εγώ θα το ξαναπώ, πως είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ζούμε την εποχή του Μέση και ακόμα συνεχίζουμε και τον απολαμβάνουμε.

είναι. Καλησπέρα μου και στο Δημήτρη Βουτυράκη. Ο Δημήτρης φαντάζομαι ζει για το αύριο, για το Euro Cup, για τον ΠΑΟΚ, όπου είναι και επίσης έναν επανάληπτο sold out. Και είμαι σίγουρος πως ήδη θα έχει πάρει τη διαπίστευσή του για να πάει, γιατί είναι και έγκριτο το αγώνα. Έγκριτο αθλητικός ρεπόρτερ.

0: Άρα Γιώργο, λέμε εδώ ότι έχουμε θερμοκρασία σε 12-13
1: ναι.
0: το βράδυ αργά και τις πρωινές ώρες. Και έβλεπα τι γίνεται εκεί.
1: Εντός ή εκτός.
0: Στη Μήλο που με το έδειξες και χθες και δεν προλάβαμε ούτε προλάβαμε να το πούμε χθες.
1: Για το καράβιλες που ήταν γεμάτο.
0: Ναι. Και διαβάζω ότι η κίνηση στο λιμάνι του Αδάματα στη Μήλο κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Εικόνες βγαλμένες από την καρδιά του καλοκαιριού παρά το ότι είμαστε τέλη Σεπτεμβρίου. Και οι εικόνες αυτές είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας. Συνεχίζονται και εκεί είναι high season ακόμα. Μόνο εκεί όμως. Χαλκιδική μας άδεια. Να το και το δικό μας το κορίτσι. Μέρι Μερούλα Μαράκι Μαριό. Έλα Μερούλα, έλα. Γιατί εδώ είπαμε, συνηθίζουμε να το βλέπουμε και από άλλη μεριά. Και όταν έχουμε τη Μέρι Λεριά, δες το και εσύ από άλλη μεριά με τη Μέρι Λεριά. 7 με 9. Το ήξερε εσύ ότι είναι 7 με 9 και
1: πώς το ήξερε.
0: Να σε κάνω ένα τεστ αύριο να δω, γιατί το αγόρι μας ξεχνάει και συχνά αυτό.
1: Τώρα τα έχω.
0: Τι Μερούλα. Λόγω σύσκεψη ήταν μια. Είχαμε σύσκεψη, είχαμε meeting.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι οι εδώ, FM 100, TV 100 και όλος ο καλός ο κόσμος εδώ. Τα δικά μας τα κορίτσια,

0: Ανοίγει πλατφόρμα, Γιώργο. Θα σε κάνω με την κατάσταση.
1: Τι μου, όχι, δεν θέλω.
0: Τι
1: με την κατάσταση.
0: Σε κανένα εξωτικό πρόσωπο έχουμε. Έχουμε εδώ.
1: Εξωτικό.
0: Ναι, αρχές Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων με την κατάσταση πολιτών στην περιφέρεια. Με μπόνους που ανέρχεται στα 10.000 ευρώ, διαβάζω εδώ. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκτός από τις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών, το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στα Ιωάννα και στην Θεσπρωτεία. Ενώ ο Υπουργός Εργασίας, κυρία Κεραμέως, προανήγγειλε πρόγραμμα επιδότησης θέσεων τηλεργασίας σε διαμένοντες σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές με επιδότηση 90%. 90%. Επιχειρήσεις δηλαδή που προσλαμβάνουν εργαζόμενους για εξαποστάσεως εργασία, που διαμένουν μόνιμα σε βουνά, νησιά και γενικά σε ακριτικές περιοχές για ένα χρόνο, δεν θα πληρώνουν σχεδόν τίποτα. Τα νούμερα προκαλούν μεγάλη εντύπωση, αλλά για πολλούς ήταν και αναμενόμενα. Γιατί υπήρξε ένα κοινωνικό πείραμα στη φουρνιά της Βρετανίας και είχε εξαιρετικές επιδοτήσεις. Ανταποκρίθηκε πολλοίς κόσμος και έτσι λοιπόν ήρθε και αυτό το πρόγραμμα επιδότησης θέσεων τηλεργασίας σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Το ξαναλέω, με επιδότηση 90%.

0: Εδώ είμαστε. Ακούτε Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκη σε FM 100 μεσημέρι στην πόλη. Αυτά που ακούτε μόνον εδώ.
1: Πουθενά.
0: Έτσι, να μην τα λέμε κι αυτά. Και είσοδος, έφοδος, έντρανς από το κωδικό μας το κορίτσι. Μέρι Μερούλα Μαράκι Μαριό. Ξανά, το κορίτσι μας εδώ. Τι να κάνουμε, έχουμε επισκέψει. Είναι καλοδεχούμενη επίσκεψη. Και εντυπωσιακότατη. Να τα λέμε για αυτά. Ανανεωμένη.
1: Και
0: νερομπουμπουλιασμένη.
1: Και το βλέπει από άλλη μεριά.
0: Και το βλέπει από άλλη μεριά.

0: Γιώργο, χθες λέγαμε για το Ρότσιαρντ.
1: Τι έγινε,
0: τι λέγαμε, 80'σε.
1: 81 κιόλας. 81 ετών.
0: Και τώρα να πούμε πως μετά από 6 δεκαετίες επιτυχημένης καριέρας, ο Ροντ Στιούαρτ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη μουσική, καθώς η επόμενη περιοδία θα είναι και τελευταία. Ο 81 χρόνων ο θηλαίος της ροκ μοιράστηκε την απόφασή του με τους θαυμαστές του, ξεκαθαρίζοντας ότι μετά το The Final Encore θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Είπε ότι το Final Encore θα είναι σίγουρα η τελευταία μου περιοδία, τραγουδώ τη μουσική που αγαπώ από τότε που ήμουν 19 ετών και είχα το προνόμιο να τη μεταφέρω σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς. Μου χάρισε μία ζωή πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσε ποτέ να είχα φανταστεί και ελπίζω από την πλευρά μου να σας έχω χαρίσει κι εγώ όμορφες αναμνήσεις. Τα αδέφη Ροντ Στιούαρτ, ο γερόλικος της ροκ.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Άκου. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
4: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
3: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
4: πολύ καλή μουσική,
3: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: πολύ. Καλό σας μεσημέρι, 37 λεπτά μετά τη μία. Την καλησπέρα μου και στον καλύτερο DJ της πόλης, τον Κώστα Γεωργιάδη. Τελευταία, ο οποίος μας κάνει νερά, Γεωργιάδη.
1: Νερά μας κάνει.
0: Γιατί? Πού είναι?
1: Απουσίες.
0: Τελευταία έχει βάρει απουσίες πολλές. Κάτι πρέπει να λάβω μέτρα έκτακτα.
1: Πρέπει να κάνουμε μια σύσκεψη.
0: Συνεχίζει και γίνεται χαμός με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζει και είναι στα πρώτα θέματα. Άρση απορρίτου, διαβάζω εδώ τώρα, για 6 κινητά τηλέφωνα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε ακόμα να δούμε πράγματα και θάματα. Έχουμε μέλλον. Πού είναι σήμερα ο Μπουμπούκος? Δεν το βλέπω. Δεν είναι πουθενά. Πού είναι?
1: Πώς καταλαβαίνω πάντως με ποιον λέω, για ποιον μιλάς με την πρώτη.
0: Ο οποίος είχε νέα αντιπαράθεση, βρέθηκε σε νέα αντιπαράθεση, εντάξει, Άδωνης είναι αυτός.
1: Πότε.
0: Με την Αθή Βούλγαρη, και η οποία απάντησε σε όσα υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας για το μεταξύ τους επεισόδιο στο ραδιοφωνικό σταθμό του Μέγκα και τον χαρακτήρισε ευθέως ψεύτη. Πω, έχουμε να δούμε πάλι, άντε πάλι. Κύριε Γεωργιάδη, είστε ψεύτη, λέει. Γιατί αν βάλουμε το απόσπασμα εκείνη τη ημέρα, όλοι θα δούνε πως όχι μόνο δεν σας έβρισα, ούτε εγώ ούτε ο Ιωράνης, είπε. Καταλαβαίνετε τι έχουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες.
1: Show.

Βλέπω ένα άρθρο μεγάλο για τη Ιουλία Καλυμάνη. Λέει για τον γάμο της. Μιλάει για τον γάμο της μέσα στο πρώτο θέμα. Και έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Και βλέπω τόσο ευτυχισμένο τον φίλο μου πάρα πολλά χρόνια. Πολύ καλό μου φίλο, τον Μιχάλη τον Τουρατζίδη. Και πραγματικά χαίρομαι τόσο πολύ, πραγματικά, που μπόρεσε να βρει επιτέλους αυτό που περίμενε και αυτό που του όφιλε η ζωή, την απόλυτη ευτυχία στο πρόσωπο της Ιουλίας Καλυμάνη.

Κακός χαμός έγινε με τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη, που μίλησε για κακομύριδες και νοικοκύριδες και έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, όπως διαβάζουμε στο κυβερνητικό επιτελείο, και σχολιάστηκε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος αποδοκίμασε τη φράση του και είπε ότι ήταν άστοχη. Μόνο άστοχη ήταν. Αυτός ήταν για, κατευθείαν για μπούλο, για αποπομπή επιτόπου. Ποιος? Ο Χάρης, ο Χάρης. Έτσι ζούμε. Παίρνουν μια θέση και τρελαίνονται κατευθείαν. Τρελαίνονται, όπως ακριβώς σας το λέω. Τρελαίνει το μυαλό τους. Και γι' αυτό άλλωστε μύρισε και η Ντόρα Μπακογέννη να ξεκαβαλικέψουν, όπως ακριβώς το είπε. Αυτό απευθείας από τα κεντρικά είναι, δηλαδή από τον Κώστα Γεωργιάδη. Και σας το προτείνουμε. Ακούστε το και απολαύστε το δυνατά. Amore, amore, vieni da me. Amore, amore, resta con me.

0: εντάξει.
1: Από το μεταξύ, Γιώργο, για πες μου. Δηλαδή, σε όλα τα site διάβασα. Ναι. Σχεδόν σε όλα, τέλος πάντων, για τον Σαλιάνγκα, τον Λιάνγκα, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα. Λέει, θέλω να δεις λίγο πριν τη συναυλία. Η Γιούλη του απάντησε με μία λέξη. Όχι, ας πούμε. Είναι η είδηση αυτό.
2: Ένα μήνυμα.
1: Εσύ, ας πούμε, σαν νέος, αν το θεωρείς, ας πούμε, είδηση.
2: Το μήνυμα που έστειλε ο Λιάνγκα στη Δύση.
1: Τίποτα, ναι.
2: Όχι.
1: Ένα μήνυμα για να την ευχηθεί πριν τη συναυλία. Καλή επιτυχία. Και αυτή απάντησε με μία λέξη. Όχι. Είναι η είδηση αυτό και το βγάζουν, ας πούμε, παντού.
2: Αν το έβγαλε πρώτος ο Λιάνγκα, όπου το έστειλε το μήνυμα, είναι η είδηση.
1: Δεν πάμε καλά. Όλοι πρέπει να αναθεωρήσουν το περί της δημοσιογραφίας.

0: στον απέχο της συναυλίας και όλων αυτών που έγιναν. Ακούσατε τόσα πολλά, διαβάσατε τόσα πολλά, είδατε τόσα πολλά. Δεν ξέρω, πολλοί συζητήθηκαν τα ρούχα της απόλυτης. Που ήταν όλα από του Άσι Στούντιο, λέει. Ο Μοχάμεντ Άσι, ο οποίος είναι Σαουδάραβα σχεδιαστής. Είναι γνωστός για τις δημιουργίες υψηλής ραψικής και έχει ντύσει και πάρα πολλές μεγάλες στάρ. Τώρα έντυσε και την Ανούλα μας. Να πω την άποψή μου, και εμένα δεν μου άρεσαν. Δηλαδή,
1: δεν
0: τρελάθηκαν, όχι. Σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε δει, την απόλυτη, όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε όλες τις προηγούμενες εμφανίσεις της, ήταν νομίζω υποδιέστερα. Άποψή μου, έτσι. Ποιος κοιτάει την άποψή σου, έτσι. Απόλυτη είναι απόλυτη.

Μετά από 23 χρόνια, να πούμε πως η Μαντόνα επέστρεψε στη σκηνή των Music TV, Event Music, του MTV, των Video Music Awards, ανοίγοντας το show με δύο τραγούδια από το καινούργιο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο και κέρδισε συνολικά 7 βραβεία από τις 13 κατηγορίες. Και αναμφίβολα δεν πέρασε απαρατήρητη. Πώς θα ήταν δυνατόν δηλαδή η Μαντόνα, η Βασίλισσα, να περάσει απαρατήρητη? Και είχαμε πάρα πολλούς σχολιασμούς και στο X και στα social media. Σχολίαζαν τα πάντα, από το τι φορούσε μέχρι το τι είπε και πώς χόρευε. Φρόντισε και αυτή να προκαλέσει με τον τρόπο της όπως πάντα προκαλεί. Αλλά εγώ τώρα πώς να μην θυμηθώ τη Μαντόνα στο 1986, τότε αμνέζια, ανοίγω πρόγραμμα με αυτό και γίνεται ο χαμός, Γιώργο.

παλαιότεροι θα θυμούνται. Οι baby ακροατές και ακροάντριες 1986 με εκείνες τις ουρές, τις ατελείωτες ουρές, για να μπει ο κόσμος μέσα. Ένα μαγαζί που έγραψε τη δική του ιστορία, καλοκαίρι του 86. Ήταν πολυσυλλεκτικό μαγαζί όσον αφορά τη σύνδεση των επιχειρηματιών. Όλοι. Και οι δύο από αυτού του άρεσαν, ήταν πολύ του ροκ. Όταν το έβαλα αυτό, εγώ το έχω ξαναπεί την ιστορία. Την έχω ξαναπεί εδώ από το μικρόφωνο. Οι ζουμπούλιδες ερχόντουσαν και με κοιτούσαν με μισό μάτι. Αλλά μετά, μόλις έγινε αυτό που έγινε, με την πρώτη φορά, από την πρώτη φορά που το έπαιξα το κομμάτι, ήρθαν μετά και με φιλούσαν. Καλοκαίρι του 86.

0: αυτή την ώρα και η περιφερειακή έχει τα θεματάκια της. Από δυτικά προς ανατολικά, εκεί από την Ευκαρπία μέχρι και τον κόβο Νεάπολης Οικειών. Ανατολικά προς δυτικά, ένα κομματάκι μόνο εκεί στην Τριανδρία, στην ανηφόρα της Τριανδρίας. Ο Γιώργος τώρα εμβρόνητος με δείχνει την είδηση, γιατί ανησύχησε. Σου λέει αύριο πώς θα κινηθώ εγώ, γιατί θα έχουμε τα θέματα μας, έτσι.
1: Θα έχουμε τα θέματα μας, θα είμαστε χωρίς μετρό για 4 ώρες αύριο, συγκεκριμένα από τις 1 μέχρι και
0: τις 5 το απόγευμα. Και γιατί δεν θα έχουμε μετρό, Γιώργο?
1: Γιατί το σωματείο χαρακτηρίζει την απόλυση ενός σταθμάρχη ως άδικη και εκδικητική.
0: Και γι' αυτό κάνουν απεργία 4 ώρες. Να κάνουμε αύριο, θα κινηθούμε με το αυτοκίνητο, θέλουμε δεν θέλουμε. Και αυτό που δεν σχολίασα και ήθελα να το σχολιάσω, να σου πω ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο.
1: Φορτωμένος εδώ.
0: Γιατί κατέβηκα σήμερα, ήμουν τυχερούλης, γιατί μου έδειχνε 4 λεπτά μόλις κατέβηκα στην Ελβετία στο τερματικό για να έρθω προς το κέντρο. Και γυρνάω μετά, κοιτάω και προσέχω. Ενώ είπαμε και γκρινιάζουμε ότι έχουν γίνει από εκεί που ήμασταν στο 2 λεπτό και το 3 λεπτό 8 και 9 λεπτά οι καθυστερήσεις. Όσον αφορά έτσι, φεύγει ένας σερβός, να έρθει ο επόμενος για να μην το περιμένουμε. Σήμερα πήγε στο 12 λεπτό. 12 λεπτά. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος. Άμεσα πρέπει να το δουν οι υπεύθυνοι. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Όλος ο κόσμος δυσανασχετεί. 12 λεπτά και όταν έβγα έγραφε μετά 14 λεπτά. Δεν γίνονται αυτά. Στο πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης.
1: Μα αν κάνει 14 λεπτά για να έρθει, άλλα 5 λεπτά θες και με το αμάξι είσαι κέντρο.

0: Γιώργο, εκπλήσωμε. Διαβάζω μία είδηση για έναν 41 χρόνο στην Ιαπωνία, ο Σότζι Μοριμότο, και εκπλήσωμε. Δηλαδή, ξεπέρασε, ας πούμε, τους Έλληνες παλούρδους στο μυαλό. Έχει ακολουθήσει, λέει, ένα ιδιαίτερο επάγγελμα, καθώς πληρώνεται για να συνοδεύει ανθρώπους και να μην κάνει τίποτα άλλο. Δεν κάνει τίποτα ουσιαστικά.
1: Το συνοδεύει πού?
0: Είναι ο τίποτα. Ουσιαστικά, λέει, νοικιάζω τον εαυτό μου. Η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι εκεί που θέλουν οι πελάτες μου και να μην κάνω κάτι συγκεκριμένο. Χειρότερα. Και για κάθε συνοδεία, η οποία διαρκεί από 2-3 ώρες, χρεώνει από 10 μέχρι 30.000 γεν, δηλαδή περίπου 60 με 185 ευρώ. Και τα τελευταία 4 χρόνια έχει πραγματοποιήσει περίπου 4.000 συνεδρίες, και την περασμένη χρονιά, διαβάζω εδώ, είχε έσοδα περίπου 80.000 ευρώ. Βρήκαμε ένα μας και πέρασε.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Και τώρα, στο κλείσμα...
0: Να μην κάνεις τίποτα και να πληρώνεις. Αυτές είναι οι δουλειές.
1: Που είπες για ευρηματικότητα, δεν ξέρω αν είδες το σύνθημα τώρα σε Παολού που έχει γίνει...
0: Λίγο γρήγορα, γιατί ο Γιάννης μας ζήτησε το τραγούδι και είναι για τον Γιάννη.
1: Με την Εθνική.
0: Τι έγινε,
1: το σύνθημα που πήραμε, το σύνθημα από τους Νορβηγούς, και το κάναμε λίγο αλλιώς.
0: Α, δεν το είδα αυτό.
1: Στον αέρα δεν λέγεται πάντως.

0: Αυτή είναι η αλήθεια, το ξεχάσαμε τελευταία. Γιώργο, μας το θύμισε ο φίλος μας ο Γιάννης. Η ωραία εποχή της δίσκο.
1: Τώρα εγώ έχω μάθει μία λέξη και τη λέω, αλλά δεν είναι καρέκλα αυτό.
0: Είναι καρεκλίτσα.
1: Καρεκλίζει.
0: Είμαστε ήδη στα 3 λεπτά πριν από τις 2.
1: Μία όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ θα είμαστε. Καλή επιτυχία σήμερα στον Άρη. Ξεκινάει τις υποχρεώσεις του, τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του ο νέος Άρης και περιμένουμε πάρα πολλά να δούμε από τον μπασκετικό Άρη φέτος. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα παίρνουν και χαρά.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
7: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2, 3η 29 Σεπτεμβρίου του 2026, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος, στο ρεπορτάζ η Ελίνα του Κουσμπαλίδου και ο Σάκης Γκίνας, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική και συγκεκριμένα ο εισαγγελέας ζήτησε να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας προκειμένου να καταθέσει τα ευρήματα της Αρχής σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με αφορμή το λουκέτο της κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές όπως επισημαίνει. Την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του Γιώργου Μαζονάκη, των κατηγορουμένων Ιωάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλο, καθώς και τριών υπαλλήλων του Ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, ζητά ο εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Αθήνας. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός. Συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου του Σοδού Καρνεάδου η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μια υπάλληλος η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη, την αλλίωση δηλαδή του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος με τα 57 θύματα. Στην απολογία του, ο πρώην υφυπουργός είχε αρνηθεί την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του στον τόπο της τραγωδίας περιοριζόταν στο συντονισμό της κρατικής αρρωγής και στην ενημέρωση των πολιτών χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιχειρησιακές ή ανακριτικές αποφάσεις. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία στις επόμενες εθνικές εκλογές μετά την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου για την παραπομπή της υπόθεσης στο ειδικό δικαστήριο. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η οριστικοποίηση των μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών από την ενεργειακή κρίση. Η πρώτη δέσμη εξαγγελιών έρχεται αύριο και θα αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ενώ οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται ως τις 14 Οκτωβρίου, καθώς η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά την επομένη στις 15 του μηνός. Μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου. Πρότεινε κατά την τοποθέτησή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας 5 θέσεις για ένα κύκλο ανάπτυξης. Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Στο εσωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου του δεύτερου ορόφου του κτηρίου στην Κλάκα επικεντρώνεται η έρευνα για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης από την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Κυριακή στη Θάσο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Την τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων εισέρχεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Σε 4 ώρες στάση εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, αντιδρώντας την απόκληση θαυμάρχη. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα, με το Σωματείο Εργαζομένων να ζητά την άμεση επαναπρόσληψη του εργαζομένου. Καπνώς έγιναν τα εισιτήρια εν ώψη των δύο επικείμενων αγώνων της Εθνικής Ελλάδος με Ολλανδία και Γερμανία για το Nations League στο γήπεδο της Τούμπας. Η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών σε ολόκληρη την Ισπανία, αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι της στη Μαδρίτη μετά τη συμφωνία που επετεύχθη με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από ημέρες έντονων κινητοποιήσεων, με περίπου 100 σκηνές να έχουν στηθεί στην Puerta del Sol της Μαδρίτης και δεκάδες χιλιάδες πολίτες να έχουν διαδηλώσει σε διάφορες πόλεις της χώρας, φέροντας τη στεγατιστική κρίση στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Μια 60χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων είναι παιδί, σε επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο του Στασκόφ στη βορειοδυτική Σλοβακία. Την επίθεση διέπραξε μαθητή, σύμφωνα με τις αρχές. Σχεδόν στα 3,6 τρισεκατομμύρια ευρώ έχει φτάσει το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, αντιστοιχώντας πλέον στο 119% το καθάριστο εγχώριο προϊόντος, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Εθνική.

0: επικαιρότητας με κύριο το θέμα της κλινικής που σήμερα αναμένεται να σφραγιστεί. Σφραγίζεται λοιπόν σήμερα η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη. Κλείστε το, μήπως γλιτώσει κανένας, έλεγαν συγγενείς ασθενών. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών, Γιάννης Αριδάκης.
1: Για τη συγκεκριμένη κλινική δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένη καταγγελία. Κατά καιρούς μας παίρνουν ασθενείς που λένε για τον Α, Β, γιατρό ή οτιδήποτε άλλο και τους λέμε επώνυμα για να βοηθήσουμε κι εμείς κτλ. Τώρα εμείς για την κλινική ξέραμε ότι ήταν, ας πούμε, ένα τύπου γυροκομείο και για ασθενείς οι οποίοι ήταν βαριά, ας πούμε. Αυτή την πληροφόρηση είχαμε. Τώρα για
2: ήταν λίγο μέσα, από όλα δηλαδή. Ναι. Και στην ουσία άνθρωποι οι οποίοι είχαν σοβαρά κινητικά και άλλα προβλήματα υγείας.
1: Και δεν μπορούσαν σαν γυροκομείο να το λέμε την αλήθεια και για ασθενείς τελικού σταδίου.
2: Τελικού σταδίου, δηλαδή ναι. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν πολλές ελπίδες να ζήσουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν δύσκολη η περίθαλψή τους στα σπίτια των συγγενών τους.
1: Ναι, γιατί ο άλλος δεν έχει τη δυνατότητα και είναι και ψυχολογικό το θέμα το να βλέπεις τον άνθρωπο όλη μέρα. Εν πάση περιπτώσει, λειτουργούσε σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, για ογκολογικά ιατρία και αυτά, εμείς πρώτη φορά τα ακούμε και στην ουσία οποιαδήποτε τέτοια ιατρία λειτουργούν σε ιδιωτικούς χώρους. Προφανώς δεν είναι νόμιμα, γιατί όταν μιλάμε για ογκολογία είναι μια ολόκληρη επιστήμη, είναι σε πιστοποιημένα νοσοκομεία, κλινικές, χώρους υγιεινής, μονάδες εντατικής θεραπείας, νοσηλευτικό προσωπικό, σύγχρονα πρωτόκολλα. Καταλαβαίνετε, δεν είναι δηλαδή τώρα παίρνω ένα γραφείο, βάζω ένα στατό και μια χημειοθεραπεία και θα σου κάνω την χημειοθεραπεία για να... Πάνε όλα καλά. Κοιτάξτε τώρα, σαν ογκολογικοί ασθενείς, τα τελευταία χρόνια και από την κρίση και μετά, διαπιστώνουμε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας, ας πούμε, έχει πολλές ελλείψεις ως προς την στελέχωσή του στο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό και ως προς την εξέλιξη των πρωτοκόλων, τις στοχευμένες θεραπείες, την προσωποποιημένη θεραπεία και όλα αυτά τα ζητήματα. Και γι' αυτό το λόγο, στην Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που έχει εξαγγελθεί το νέο ογκολογικό νοσοκομείο, ζητάμε άμεσα να ξεκινήσει να θεμελιωθεί και με το καλό να τελειώσει, ας πούμε.
0: Μένουμε στο θέμα, ανοίγουν τα στόματα για την κλινική που σφραγίζεται και έχουμε περισσότερα από το ρεπορτάζ που παρακολουθεί από το πρωί η συνάδελφος Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Ελίνα, καλησπέρα.
3: Καλό μεσημέρι του. Πραγματικά οι καταγγελίες είναι σοκαριστικές και κάνουν λόγο για κακοποιητικές συμπεριφορές ακόμη και για ξύλο σε ανήμπορους νοσηλευόμενους ασθενείς. Να πούμε ότι την αρχή για όλες αυτές τις αποκαλύψεις πυροδότησε μια καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία έκανε έρευνα και διαπίστωσε ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια. Η κλινική δεν έχει καν ΜΕΘ, είναι πλήρως υποστελεχωμένη. Και να πούμε ότι με βάση τις καταγγελίες αυτόπτων μαρτύρων και συγγενών ασθενών ακούγονταν ακόμη και κραυγές συνεχόμενα από τους νοσηλευόμενους και χαρακτηριστικά η φράση «Μη μας βασανίζεται άλλο». Πριν από τις 12 το μεσημέρι, οι δικαστικοί λειτουργοί έφτασαν εδώ στην κλινική και επέδωσαν την απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάκληση της λειτουργίας της κλινικής. Τώρα έχουν περιθώριο 15 ημέρες προκειμένου να απομακρύνουν όλους τους νοσηλευόμενους σε άλλες δομές και σε νοσοκομεία και να δουν τι θα γίνει και με το ιατρικό προσωπικό, το οποίο να πούμε ότι με βάση τις αποκαλύψεις δεν έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την κλινική. Την προηγούμενη εβδομάδα επίσης μπήκε λουκέτο σε μία ακόμη κλινική του ίδιου κλινικάρχη εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια σε αυτό το χώρο, όχι μόνο στην πόλη μας.
0: Ελίνα, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε το θέμα και μένουμε στο θέμα της κλινικής για το οποίο τοποθετήθηκε στην εκπομπή Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος.
4: Εάν δεν ήταν αυτά που έχουν ακολουθήσει με το θάνατο του Μαζονάκη, δεν ξέρω αν θα φτάναμε σήμερα να σφραγιστεί αυτή η κλινική φάντασμα, η οποία προσέφερε ογκολογικές υπηρεσίες χωρίς άδεια, χωρίς να έχει εξοπλισμό, χωρίς μονάδα εντατικής θεραπείας, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτές, χωρίς αυτοδυναμικούς.

0: διαγνώστες, όλα δηλαδή ένα λάθος.
1: Πρόεδρε, γιατί τα προσέφερε όλα αυτά, γιατί?
0: Ορίστε.
1: Γιατί το έκανε αυτό, πώς ανεξέλεκτα έτσι λειτουργούμε, είμαστε κράτος ροντέο, ας πούμε.
0: Εδώ λοιπόν είναι το ζήτημά μας. Αν έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς στο κράτος προκειμένου να αποτρέπουμε τέτοιους κουμπογιανίτες να προσφέρουν επισφαλείς υπηρεσίες. Δύο είναι οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Οι ιδιωτικές κλινικές ελέγχονται από μια επιτροπή της περιφέρειας και από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας. Είναι μια διεύθυνση που ανήκει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εν προκειμένου.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν υποχρεωτικά η Επιτροπή κάθε τρία χρόνια ελέγχει τις ιδιωτικές κλινικές και χορηγεί βεβαίωση καλής λειτουργίας.
1: Ναι, αλλά εδώ είχαμε έλεγχο στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, έτσι δεν είναι?
0: Εδώ, ακριβώς, εδώ λοιπόν έχουμε μια έρευνα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας η οποία ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες και βγήκε το πόρισμα μόλις το Σεπτέμβρη και διαπίστωψε όλες αυτές τις παρατυπίες. Να συμπληρώσω μια παρατυπία που είναι σημαντική, είναι ότι εισήγαγαν ασθενείς που δεν είχαν κακοήθεια και τους έγραφαν ογκολογικά φάρμακα που είναι πανάκριβα. Με αποτέλεσμα να ζημιώνουν οι οποίοι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εδώ λοιπόν έχουμε μια έρευνα από την Εθνική Αρχή που καθυστέρησε 15 μήνες να εκδοθεί το πόρισμα Σεπτέμβρη και έχουμε και τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας που είναι υποχρεωμένες από τον νόμο να ελέγχουν τις ιδιωτικές κλινικές που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ας πούμε η Επιτροπή της Περιφέρειας ουδέποτε ανακάλυψε ότι υπάρχει ογκολογικό τμήμα στους ελέγχους που έκανε εκεί.
2: Φωτιά έχουν πάρει τιμές των καυσίμων, καθώς φαίνεται ότι είναι βαρύς ο λογαριασμός για οδηγούς και επαγγελματίες. Έτσι λοιπόν, η συνεχιζόμενη ακρίβεια στα καύσιμα έχει μετατρέψει τις διασυναριακές μετακινήσεις σε καθημερινότητα για χιλιάδες Έλληνες οδηγούς, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, όπως οι νομοί Κιλκής, Ερών και Φλόρινας, οι οποίοι περνούν μαζικά τα σύνορα προς τη Βόρεια Μακεδονία και την Βουλγαρία για να φουλάρουν τα οχήματά τους με σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Περισσότερα ανέφερε ο πρετηριούχος καυσίμων της ΣΕΡΑΣ, Κωνσταντίνος Μανάφης.
3: Το φαινόμενο της Βουλγαρίας δεν είναι κάτι καινούριο, υπάρχει εδώ και χρόνια. Λόγω του μειωμένου φόρου κατανάλωσης που υπάρχει στη Βουλγαρία, είναι η φτηνότερη χώρα στην Ευρώπη. Βέβαια το φαινόμενο έχει εντατικοποιηθεί τελευταία με τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες είναι αρκετά υψηλές στην Ελλάδα, αν και οι διαφορές παραμένουν ίδιες, δεν έχουν μεγάλες διαφορές από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και ταυτόχρονα με την συνθήκη του Σέγγεν που περνάνε ελεύθερα πια τα αυτοκίνητα από τα σύνορα, το φαινόμενο έχει εντατικοποιηθεί τον τελευταίο καιρό αρκετά.
4: Ναι, η τιμή στη Βουλγαρία σήμερα ποια είναι της απλής αμόλυβδης?
3: Κοιτάξτε, τα πρατήρια τα οποία βρίσκονται κοντά στα σύνορα είναι γύρω στο 1,65 με 1,70.
4: Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν προκειμένου κατά την άποψή σας να σταματήσει αυτή η οικονομική αιμορραγία και χιλιάδες κάτοικοι της Μακεδονίας να πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες για να βάζουν καύσιμα τώρα που η βενζίνη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα?
3: Νομίζω έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έτσι ώστε να μειωθεί στις γειτονικές περιοχές για να μπορέσουν να κρατήσουν τον κόσμο μέσα στα σύνορα της Ελλάδος και περισσότερο κέρδος θα έχουν σχετικά με την κατανάλωση και δεν θα πηγαίνει τόσος κόσμος στη Βουλγαρία. Βέβαια θα να υπάρχει μια ειδική κάρτα κατοίκων έτσι ώστε οι γειτονικές περιοχές των σύνορων να μην ξεφεύγουν πέρα από τα σύνορα για να μπορέσουν να κρατηθούν και τα πρατήρια τα οποία βρίσκονται κοντά στα σύνορα, γιατί αρκετά πρατήρια έχουν κλείσει.
4: Και θα κλείσουν κι άλλα, έτσι πως πάει η κατάσταση, καταλαβαίνω.
3: Νομίζω το πράγμα οδηγείται προς τα εκεί για τον λόγο ότι δεν συμφέρει και λειτουργικά το πρατήριο να λειτουργήσει με 500 και 700 λίτρα ημερησίως, αφού το κέρδος είναι περιορισμένο και βέβαια είναι και λιγότερο το κέρδος βάσει λίτρων τα οποία καταναλώνουν οι πολίτες.
2: Περιπλανόμενοι είναι οι σχολικοί νοσηλευτές στην Ελλάδα. Σχολικοί νοσηλευτές και θεσμικοί φορείς εξέφρασαν δημόσια την ανησυχία τους για την πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία ένα σχολικό νοσηλευτής θα μπορούσε να υποστηρίζει μαθητές όχι μόνο στη σχολική μονάδα τοποθέτησής του, αλλά και σε όμορα σχολεία. Για τα προβλήματα που έχουν προκύψει στον κλάδο, μίλησε η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Σχολικών Νοσηλευτών, Αθηνά Πρωτόπαπα.
5: Η γενική εκπαίδευση ο σχολικός νοσηλευτής δεν έχει οργανική θέση σε κάθε σχολείο. Η διαδικασία ξεκινάει από έναν συγκεκριμένο μαθητή με τεκμηριωμένη ανάγκη υγείας. Γίνεται ο γονέας υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ακολουθεί μια έγκριση και στη συνέχεια τοποθετείται σχολικός νοσηλευτής για την υποστήριξη του μαθητή. Στη συνέχεια, πέραν από την υποστήριξη του μαθητή, ο σχολικός νοσηλευτής που τοποθετείται στη σχολική μονάδα προβλέπεται να υποστηρίζει και τους μαθητές, τους συστεγαζόμενους και ολόκληρη τη σχολική μονάδα για τις ανάγκες τις υγειονομικές. Τι έχει γίνει? Πέρυσι θα είχατε ακούσει σίγουρα για το άρθρο 146, το οποίο καλούσε τους νοσηλευτές να καλύψουν όμορα σχολεία μέχρι 500 μέτρα. Καταφέραμε, το αντιμετωπίσαμε και η διάταξη πρόβλεψε τελικά τα 100 μέτρα. Δηλαδή και συστεγαζόμενο ή ένα όμορο σχολείο μέχρι 100 μέτρα να καλύπτει ο σχολικός νοσηλευτής. Μέχρι στιγμής καλά. Έρχεται λοιπόν η νέα σχολική χρονιά, κατά την οποία εκεί έχουμε τώρα καταγγελίες από σχολικούς νοσηλευτές και από γονείς, όπου υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο σχολικός νοσηλευτής μοιράζεται μεταξύ πολλαπλών σχολικών μονάδων. Δηλαδή έχουν παραβιάσει το άρθρο 151 που μιλούσε για τα 100 μέτρα και μιλάμε πλέον και για χιλιόμετρα. Αυτό βέβαια δημιουργεί σε εμάς μια μεγάλη αντίφαση. Το γεγονός ότι η πολιτεία εγκρίνει για έναν μαθητή να έχει νοσηλευτεί καθ' τη διάρκεια της ημέρας και σταθερότητα, έρχεται σε αντίφαση λοιπόν, γιατί σου λέει ότι θα μοιραστείς Δευτέρα το παιδί έχει πρόβλημα υγείας με συγκεκριμένες ημέρες εβδομάδας. Την Τρίτη όμως η ανάγκη αυτή εξαφανίζεται. Πηγαίνει ο νοσηλευτής σε άλλη σχολική μονάδα.
2: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Σάκης Γκίνας. Σάκη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σοφία. Σε ρυθμούς εθνικής ομάδας κινείται όλη η χώρα τις τελευταίες ημέρες και κυριολεκτό σε αυτό που λέω, καθώς ήταν απίστευτη πρωτοφανή ζήτηση των εισιτηρίων των δύο αγώνων με την Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο στη Τούμπα και με τη Γερμανία την Κυριακή την ίδια ώρα στο ίδιο γήπεδο. Ήταν πρωτοφανή συζήτηση. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μπήκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για να αγοράσουν ένα εισιτήριο. Λίγοι ήταν οι τυχεροί, συνολικά περίπου 50.000. Η Τούμπα θα είναι γεμάτη κατάμεση και στα δύο παιχνίδια με την Ολλανδία μεθαύριο και με την Γερμανία την Κυριακή. Τώρα σε αγωνιστικό επίπεδο δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα για την εθνική ομάδα, καθώς ο Κοστούλας επανέρχεται, ήταν τραυματίας, επανήλθε, το ίδιο και ο Βαγιανίδης. Βέβαια έχει κληθεί και ο Τσάπρας σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει ο Βαγιανίδης, ο οποίος είναι αμφίβολος, να αγωνιστεί ο Τσάπρας, ο δεξιός μπακ του Λεβαδιακού. Και καλείται ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς να κάνει διαχείριση του έμψυχου δυναμικού, καθώς είναι επίσης πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εθνικής ομάδας να παίζει 4 παιχνίδια, 2 με την Γερμανία, 1 με την Ολλανδία και 1 με την Σερβία μέσα σε μόλις 13 ημέρες. Έχει όμως το υλικό ο ομοσπονδιακός τεχνικός για να μπορέσει να το διαχειριστεί και να παρατάξει την καλύτερη δυνατή δεκάδα με την Ολλανδία, με την οποία, να σου πω Σοφία, κλείνοντας, εάν δεν χάσουμε, παραμένουμε στην πρώτη θέση. Και προχωράμε.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle και αμέσως μετά δεν αλλάζετε συχνότητα, γιατί έρχεται η βιταμίνη P με την Παλμύρα Ρασλάνογλου.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας θέλει να ανοίξει ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για θέματα ασφαλείας ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας. Και δεν είμαστε εδώ για να αποδεχθούμε το status quo, αλλά για να το αλλάξουμε, δηλώνει ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών από το Συνέδριο των Εργατικών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στην Τουρκία βρίσκεται από σήμερα ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινάνιας Βεσφαλίας Χένριχ Φιούστ, με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από τη Γερμανοτουρκική Συμφωνία για την Προσέλκυση Εργατικού Δυναμικού. Κατά την τριήμερη επίσκεψή του σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, ο Βιούστ θέλει, όπως δήλωσε, να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις του Ομόσπονδου Κρατηδίου με την Τουρκία. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι με τουρκικές ρίζες ζουν άλλωστε σήμερα εκεί. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός εξήρε παράλληλα τη σημασία της Τουρκίας ως εταίρο της Γερμανίας και μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερα για την ατζέντα της συνάντησης θα μας πει όμως η ανταποκριτριά μας εκεί, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
9: Οι αυξανόμενες ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στην Ευρώπη και κυρίως το πώς θα απαντούν συντονισμένα οι 27 βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Βλέπουμε στις πληροφορίες μας ότι η Ρωσία σχεδιάζει περισσότερες πράξεις σαμποτάζ, προειδοποίησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να διχαστούν και να εκφοβιστούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά και να αποδυναμωθεί η στήριξη προς την Ουκρανία. Στο τραπέζι βρίσκεται πλέον το νέο πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια, ένα είδος ευρωπαϊκού άρθρου 4 που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στόχος είναι να υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση σε επιθετικές ενέργειες της λεγόμενης γκρίζα ζώνης, από σαμποτάζ δηλαδή και κυβερνοεπιθέσεις, μέχρι περιστατικά με ντρόνς που δεν φτάνουν στο κατόφλι μιας ένοπλης επίθεσης. Στην ανάγκη κοινής απάντησης αναφέρθηκε και ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ενώ η Ιρλανδή ομολογός του Έλεν Μακέντι τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει όχι μόνο να αντιδρά όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, αλλά να μπορεί και να προλαμβάνει πιθανές κλιμακώσεις. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και η Ερυθρά Θάλασσα. Η Καγιά Κάλλας ζητεί περισσότερα πλοία από τα κράτη-μέλη για την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες, που προς το παρόν στηρίζεται ουσιαστικά στην Ελλάδα και την Ιταλία, καθώς αυξάνονται τα αιτήματα για συνοδεία εμπορικών πλοίων. Η ανάγκη για ναυτικά μέσα, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι πλέον μεγαλύτερη από ποτέ. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
8: Και περνάμε τώρα στη Βρετανία, όπου 5 άνδρες συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στη στρατιωτική βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιούν και οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται και σε σενάρια πιθανής εμπλοκής του Ιράν. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Wes Streeting, απέφυγε ωστόσο σήμερα να τα σχολιάσει, τονίζοντας ότι θα ήταν πολύ απερίσκεπτο να κάνει εικασίες για τα κίνητρα των συλληφθέντων. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των εργατικών φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή, σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει δραματικά μετά τον Brexit. Πάμε στην ανταποκρίτρια μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
10: Το ετήσιο συνέδριο των εργατικών βρίσκεται ήδη στη δεύτερη ημέρα και αρχίζει να σκεγγραφεί τη νέα πολιτική προσέγγιση υπό την ηγεσία του Άντι Μπέρναμ. Εξισορρόπηση μεταξύ συμφερόντων και αξιών, αλλά και εξωτερική πολιτική, πλήρως συνυφασμένη με την εσωτερική, φαίνεται πως είναι το δόγμα του νέου κυβερνητικού σχήματος. Όπως έγινε άλλωστε ξεκάθαρο διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Ed Miliband, που ανέβηκε σήμερα το πρωί στο βήμα του συνεδρίου, δεν είμαστε εδώ για να αποδεχθούμε το status quo, αλλά για να το αλλάξουμε. Πρώτη του μεγάλη πολιτική απόφαση ήταν άλλωστε να αλλάξει τη μέχρι τώρα προσεκτική προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ισραήλ και να επιβάλλει σαρωτικές κυρώσεις και διακοπή του εμπορίου με τους Ισραηλινούς οικισμούς που βρίσκονται στην παράνομα κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τα χειροκροτήματα και οι επιφημίες ήταν έντονα, καθώς φάνηκε να μην μασά τα λόγια του. Πρόκειται για μια νέα εποχή στη Βρετανική διπλωματία, με σαφείς θέσεις που επιθυμούν η χώρα να λειτουργήσει πρωταγωνιστικά ανάμεσα των νομοδιαιατών χωρών. Πηγή κοντά στο Miliband, την οποία επικαλείται σήμερα ο Guardian, επισημαίνει ότι η θητεία του θα έχει ως κύριο στόχο περισσότερους συνασπισμούς και με μικρότερες δυνάμεις, αλλά και το βλέμμα του στραμμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που στην ομιλία του τόνισε την επιθυμία του Λονδίνου για στενότερη και πιο δυνατή συνεργασία με τις Βρυξέλλες, σε μια κίνηση που αρκετοί μεταφράζουν ως μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann van der Fuhl, βρίσκεται σήμερα στη Χάγη για συνομιλίες με τον Ολλανδό ομολογό του, Tom Berendsen. Στην ατζέντα η στήριξη της Ουκρανίας, η στρατιωτική συνεργασία και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Ο Βάντεφουλ θα συναντηθεί επίσης και με την πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Τομόκο Ακάνε. Μια συνάντηση που πραγματοποιείται παράλληλα με την αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ με φόντο και το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νατανιάχου. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να απασχολεί στη Γερμανία και η συνάντηση του Βάντεφουλ με τον Σεργέι Λαυρόφ στη Νέα Υόρκη. Ο Λαυρόφ δήλωσε ότι δεν άκουσε τίποτα καινούριο από τον Γερμανό ομολογό του και ότι ο Βάντεφουλ θα μπορούσε απλώς να τον είχε πάρει τηλέφωνο. Ο Βάντεφουλ από την πλευρά του απάντησε ότι έτσι αντιδρά κάποιος όταν δεν έχει επιχειρήματα και βρίσκεται μάλλον σε αδύναμη θέση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
7: Το θέμα της ημέρας.
8: Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ξαναζωντανέψουν και οι ξεχασμένες ιστορίες Σίντι και Ρώμα που επέζησαν το ολοκαύτωμα. Οι Ρωμά που επέζησαν είναι ήρωες και οι ιστορίες τους σίγουρα αξίζουν περισσότερη προσοχή. Περίπου 500.000 Σίντι και Ρωμά δολοφονήθηκαν από τους Ναζί. Ωστόσο, ελάχιστοι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία και στο Λύκειο διδάχθηκα για το ολοκαύτωμα. Κι όμως, μόνο μέσα από εκπαιδευτικό υλικό στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, έμαθα ότι οι Σίντι και οι Ρωμά ήταν επίσης μέρος του ολοκαυτώματος και αυτό με πλήγωσε πολύ. Και η Ατίντε δεν είναι μόνη. Ο Ράντοσλαφ, ιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ρωμάνιτι, συμμερίζεται την πεποίθησή της ότι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να μάθουν για αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας των Ρωμά. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για το Project Unbroken. Οι Ναζί δεν σκότωσαν Ρωμά και Σίντι μόνο στη Γερμανία. Εκτόπισαν ανθρώπους από ολόκληρη την Ευρώπη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όμως, καθώς οι περισσότεροι επιζώντες δεν βρίσκονται πια στη ζωή, πώς μπορούν να υποθούν αυτές οι ιστορίες? Ήταν σημαντικό για εμάς να προσεγγίσουμε νεότερες ηλικιακές ομάδες και γι' αυτό αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την ταινία σε στυλ μάγκα. Θέλαμε όμως και νέες τεχνικές. Οι νεαροί Ρωμά μελέτησαν 5 ξεχασμένες ιστορίες και χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να τις μεταφέρουν σε μια νέα γενιά. Όπως την ιστορία μιας Πολωνής Ρωμά, η οποία έσωσε περίπου 50 παιδιά Ρωμά, Σίντι και Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Αρχικά, οι ιστορίες αναπαραστήθηκαν από ηθοποιούς μπροστά σε μια πράσινη οθόνη. Στη συνέχεια, η τεχνητή νοημοσύνη μετέτρεψε τις ερμηνείες τους σε κινούμενα σχέδια. Για μένα είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι έχουμε μια πολύ δυνατή ιστορία. Η μειονότητά μας, οι κοινότητές μας, επέζησαν από ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δυστυχώς, το μήνυμα της ταινίας παραμένει επίκαιρο και σήμερα. Πολλοί Ρωμά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις. Μια επίθεση που δέχθηκα εγώ προσωπικά στην καθημερινή μου ζωή ήταν η φράση ότι ο καλύτερος Ρωμά είναι ο νεκρός Ρωμά. Οι δημιουργοί ανέπτυξαν επίσης μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν την ιστορία και τις επιπτώσεις του ρατσισμού κατά των Ρωμά. Η κατάσταση τότε ήταν πολύ παρόμοια με αυτή που βιώνουμε σήμερα στη Γερμανία. Και σε άλλα μέρη της Ευρώπης η κατάσταση είναι χειρότερη. Θέλω να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο για το γεγονός ότι αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Οι Ατιντέ και ο Ράντοσλαφ πιστεύουν ότι μόνο αν γνωρίζουμε καλά το παρελθόν μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα χτίσουμε ένα διαφορετικό μέλλον.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
4: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
5: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
6: The Gidot Festival!
4: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
6: Και άπειρο παιχνίδι!
5: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
6: Εισιτήρια more.com.
4: Πληροφορίες kidot.gr.
6: Θα είσαι και εσύ εκεί!
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο! Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
11: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Έτσι πραγματικά κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, κάποιος ο οποίος εκμεταλλεύεται και παίζει με την υγεία κάποιων ανθρώπων, τι πρέπει να πάθει δηλαδή, ποιο είναι ποια θα πρέπει να είναι η τιμωρία αυτού του ανθρώπου. Με αυτή την απορία θα ξεκινήσουμε σήμερα, έτσι εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πολύ πολύ καλά και να μην χρειάζεται να μπλέξει κανένας ποτέ σε τέτοιες περιπτώσεις, σαν και αυτή του γιατρού και της κλινικής που, σαν της κλινικής ουσιαστικά που εκμεταλλευόταν εδώ τους ασθενείς στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά έχει ανοίξει ένα τεράστιο θέμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Ούλετε και μάλα χαίρε, εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εξοργιστικό είναι, εξοργιστικό. Διαβάζω πάρα πολλά πράγματα για το θέμα. Μου ζητούσαν, λέει, 12.000 ευρώ για 3-4 χημειοθεραπείες το χρόνο, ανά έτος δηλαδή. Αυτή ήταν μία από τις καταγγελίες καρκινοπαθούς. Ή ποιος ξέρει πόσοι άνθρωποι πέρασαν από εκεί και τι πραγματικά συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ μεγάλο θέμα έχει ανοίξει. Πάμε όμως να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας και να μπούμε και στο μενού μας σιγά σιγά.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Είμαι εδώ και είμαι ο Χάρτης, απλά για να δηλώσω την παρουσία μου, γιατί ουσιαστικά δεν χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε καθυστερήσεις ούτε προβλήματα σε κάποιο σημείο της πόλης που να είναι άξιο αναφοράς. Άντε να πω ότι από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα, στην Εγνατία, εκεί έχουμε κάποια προβλήματα. Και βέβαια το τεράστιο θέμα των εργασιών που γίνονται από Χαλάστρα προς Σύνδο, και μάλιστα περνάμε τώρα από τη Σύνδο έτσι σιγά σιγά. Έρχονται προς τα εδώ οι εργασίες, οπότε έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα στο σημείο αυτό, και λίγο μετά και από τη Χαλάστρα μέχρι, για όσους κατευθύνονται προς τα Μάλγαρα, τα Διόδια, και εκεί έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Όσον αφορά την κίνηση, τα πράγματα δηλαδή είναι πάρα πολύ καλά. Μικροκαθυστερήσεις που δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε καθόλου, οπότε νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μουσικά. Και θα ξεκινήσουμε με μια πίθανη βουτιά στο παρελθόν, όπου μας ήρθε λίγο τα τελευταία έτη, μας ήρθε πιο κοντά, με ένα φτιάξιμο που έγινε λίγο στον ήχο. Θα ξεκινήσουμε με Doors, κυρίες και κύριοι. When you're a stranger, faces look ugly. Ένα remaster, όπως το χαρακτηρίζουν, που έχει γίνει στο συγκεκριμένο τραγούδι. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Τι θέλω από εσάς, θέλω να περάσετε από τον τοίχο μας, γιατί έχει ανοίξει ο τοίχος στο Facebook. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Ανεβάστε την ένταση να απολαύσετε τον Jim Morrison.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή, να ξέρετε. People are strange, να προσέχετε τους περίεργους και τους καινούριους που έρχονται στο περιβάλλον σας. Ποτέ δεν ξέρεις από πού θα σου καρφωθεί. Γιατί έχουν δυσκολέψει και τα πράγματα. Ξέρετε, οι πίστες έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ πλέον. Άλλος για να βρει δουλειά μπορεί να κάνει, να δεχτεί να κάνει οτιδήποτε. Αλλά εδώ είμαστε κι εμείς και εδώ θα είμαστε για να προσέχουμε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό είναι η βιταμίνη P εδώ. Τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Πάντα λέμε ότι καλύτερο υπάρχει και ότι μπορώ να μαζέψω από θετική ενέργεια. Θα το μαζεύω και το φέρνω κάθε μεσημέρι εδώ στην παρέα μας. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δηλώσετε παρουσία. Και μετά τις 3, ξέρετε τα γνωστά, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έρθω κι εγώ να ανεβάσουμε κι άλλο τις ζωνήσεις, να ανταλλάξουμε ενέργεια και να φύγουμε στα ουράνια. Στους εθέρες, που έλεγε και η φίλη μας.

Εδώ μεταξύ, τώρα το θέμα της ΠΑΘΕ που γίνεται χαμός και δεν και ταλαιπωρείται τόσο σωματόσος κόσμος σε αυτό το σημείο και το βλέπουμε συνέχεια. Και φυσικά τι να πείτε και εσείς που το ζείτε και όλες που περνάτε από αυτό το σημείο και από ό,τι καταλαβαίνω καθημερινά. Είναι φυσικά και είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση όλων των οδηγών, δεν το συζητάμε αυτό. Έχουν γίνει κάποιες δηλώσεις από τον Πάρη Μπίλια, τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, ο οποίος αναφέρθηκε σε νυχτερινές εργασίες ή στις πρωινές εργασίες, αλλά με κατάληψη μόνο της μίας λωρίδας κυκλοφορίας και να παραμείνουν ανοιχτές οι άλλες δύο λωρίδες, γιατί πραγματικά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να διευκολυθούν οι οδηγοί και οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται. Πηγαίνουν καθημερινά στη Σύνδο, στη Χαλάστρα για να εργαστούν και να γυρίσουν. Δεν μπορούν να τραβούν αυτή την ταλαιπωρία και να μην ανοίγει η μύτη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να τα βάλουμε όλα κάτω. Με το που γίνεται η πρώτη μέρα που βλέπεις ότι ταλαιπωρείται ο κόσμος και ότι δημιουργείται πρόβλημα και τη δεύτερη και τη τρίτη, πρέπει επί τόπου να πάρεις μέτρα. Φυσικά για το θέμα των, για τις σύραγγες στην Εγνατία, ούτε θέμα να αλλάξει το κομμάτι αυτό, έτσι, γιατί η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή τόσο καιρό, τόσα χρόνια που περνούσαμε από αυτές τις σύραγγες, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και είναι ισχύ πλέον το αποτύχει ζούμε, να τα βάζουμε σε μία σειρά, παιδιά, φτάνει πια. Τι να πρωτοπούμε, πλέον και εκεί θα υπάρχει καθυστέρηση, όπως καταλαβαίνετε, στις σύραγγες της Εγνατίας, μέχρι να, τώρα έπρεπε να έχω το τραγούδι το να και εμείς, να και εμείς, να και εσείς, να και εμείς. Οι καταγγελίες για την κλινική είναι, θα αρχίσουν να γίνονται, να πέφτουν βροχή σε λίγο, να ξέρετε, όσο ενημερώνεται ο κόσμος. Το τι έχει γίνει σε αυτή την κλινική θα το μάθουμε σύντομα, πιστεύω, αλλά πόσοι άνθρωποι πρέπει να ερωτηθούμε έχουν χάσει τη ζωή τους γιατί κάποιοι λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούσαν. Άλλη καταγγελία λέει ότι η μητέρα μου πέθανε από αφυδάτωση σε αυτήν την κλινική. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και περιμένουμε να ανοίξει και άλλο το θέμα, να δούμε τι πραγματικά έχει συμβεί και φυσικά να εξεταστούν και οι άλλες κλινικές που ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματία.

Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο έντονα το νιώθουμε. Φανταστείτε, πριν από τόσα έτη, τουλάχιστον περίπου 40 έτη, μας έλεγαν για αυτό το τραγούδι, μέσα από το τραγούδι, Somebody's Watching, κάποιος με παρακολουθεί. Και κοίταξε τώρα που το ζούμε κιόλας και λέμε ναι, πραγματικά μας παρακολουθούν ό,τι και να κάνουμε. Φτάσαμε σε αυτό το διάστημα, φτάσαμε αυτή την εποχή πια που ναι, παρακολουθούνται τα πάντα. Καλά, ειδικά σε κάτι κράτη όπως είναι και η Κίνα, έτσι, τι να συζητήσουμε τώρα. Εκεί έχουν και point system οι άνθρωποι, αν δεν είναι καλοί και υπάκουοι οι πολίτες, έχουν και τις αντίστοιχες ποινές. Κάτι αναφέρθηκε και για την Ελλάδα, ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά ακόμη δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή. Παρ' όλα αυτά, οι πόλεις των 15 λεπτών έχουν αρχίσει να φτιάχνονται, γι' αυτό να έχουμε το νου μας ωραία παρουσιάζονται. Όλα παρουσιάζονται πολύ ωραία και για την διευκόλυνση δική μας, ότι είναι και για την καλύτερη δική μας ζωή. Αλλά πάντα να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε όλα, μέχρι να είμαστε σίγουροι. Πράσινο φως από τον εισαγγελέα για άρση απορρίτου σε 6 κινητά στην υπόθεση Μαζονάκη, η οποία συνεχίζει να απασχολεί έντονα τις αρχές. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί έχει πάρει τόσο πολύ καιρό για να γίνουν όλες αυτές οι, να δοθούν όλες αυτές οι εντολές, για να γίνει αυτή η άρση. Η άρση απορρίτου από τις συγκεκριμένες γραμμές, τηλεφωνικές γραμμές. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά γιατί αργούμε σε τόσο μεγάλο διάστημα, αργούν κάποια πράγματα. Παρ' όλα αυτά κάποιοι θα γνωρίζουν καλύτερα, εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε έξω από το χώρο. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Σοφία Ξανθοπούλου εδώ με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ την είχαμε πατήσει όλη η ραδιοφωνική παραγωγή, μιας και μιλάμε για την τεχνολογία και πώς μας παρακολουθούν παντού και πάντα και για τα πάντα. Την είχαμε πατήσει και το φάγαμε πάρα πολύ καλά, το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και στο πόσο δημιουργική μπορεί να είναι και τι ωραία αποτέλεσματα μπορεί να φέρει. Είναι το πρώτο τραγούδι το οποίο γνώρισε επιτυχία και μπήκε και σε playlist των ραδιοφωνικών σταθμών με αξιώσεις. Με αυτό λοιπόν θα πάμε. Το First Move από την Winda, από Winda. Είναι τεχνητής νοημοσύνης το αποτέλεσμα, οπότε ούτε ή ούτε ο. Μείνετε εδώ όμως να τα δεις τρεις, ερχόμαστε και μπαίνουμε στο κύριο μενού μας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι 3. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια καταπήγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική και συγκεκριμένα ζήτησε να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας προκειμένου να καταθέσει τα ευρήματα της Αρχής σχετικά με τη λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με αφορμή το λουκέτο της κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές. Ανοίγουν τα τηλέφωνα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών έκανε δεκτό το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η άρση απορρίτου αφορά 6 άτομα συνολικά και αφορά στο χρονικό διάστημα 11 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου, την επομένη του θανάτου του τραγουδιστή. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη, την αλλίωση δηλαδή του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος με τα 57 θύματα. Στην απολογία του, ο πρώην υφυπουργός είχε αρνηθεί την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του στον τόπο της τραγωδίας περιοριζόταν στο συντονισμό της κρατικής αρρωγής και στην ενημέρωση των πολιτών, χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιχειρησιακές ή ανακριτικές αποφάσεις. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι θα αποδειχθεί η οθότητά του. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η οριστικοποίηση των μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών από την ενεργειακή κρίση. Η πρώτη δέσμη εξαγγελιών έρχεται αύριο και θα αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ενώ οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται έως τις 14 Οκτωβρίου, καθώς η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά την επομένη στις 15 του μήνα. Από τη Δυτική Ελλάδα αρχίζει τις προεκλογικές περιοδίες του Αλέξης Τσίπρας. Πρώτος σταθμός θα είναι το χωριό Λάλας, όπου ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με κτηνοτρόφους για να συζητήσει και να ενημερωθεί για τα προβλήματα του κλάδου. Η επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στην Ηλία έρχεται και σε μια στιγμή που δημοσιεύμα του πολίτικο βάζει και πάλι τη χώρα στο επίκεντρο εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ με αναφορές για πρόστιμα που θα κληθεί να πληρώσει η Ελλάδα για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Έφυγε από τη ζωή το πρωί ο 16χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Κυριακή στη Θάσο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ένα 46χρονο υπήκοο και κάτοικο Ισραήλ αναζητούν οι αρχές που χάθηκε από προσώπου γης ενώ είχε ανέβει στον Όλυμπο. Πρόκειται για τον Άμι Γιόγκεφ, ο οποίος χάθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και οι δικοί του άνθρωποι είναι εκείνοι που άρχισαν να τον αναζητούν χωρίς ως τώρα κάποιο αποτέλεσμα. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη. Η κινητοποίηση θα γίνει από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, με το Σωματείο Εργαζομένων να ζητά την άμεση επαναπρόσληψη του εργαζομένου. Καπνώς έγιναν τα εισιτήρια εν ώψη των δύο επικείμενων αγώνων της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία και τη Γερμανία για το Nations League στο γήπεδο της Τούμπας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η 87χρονη Μαρή Καρμέν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών σε ολόκληρη την Ισπανία, αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι της στη Μαδρίτη μετά τη συμφωνία που επετέφθη με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Αυτή η εξέλιξη έρχεται έπειτα από μέρες έντονων κινητοποιήσεων, με περίπου 100 σκηνές να έχουν στηθεί στην Πουέρτα Ντελ Σόλ της Μαδρίτης και δεκάδες χιλιάδες πολίτες να έχουν διαδηλώσει σε διάφορες πόλεις της χώρας, φέρνοντας τη στεγαστική κρίση στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: η ζωή σου.
7: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
9: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
10: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Μπήκαμε και στο κυρίω μενού. Καλά, τι ωραία που είχε ξεκινήσει η μέρα μας έτσι με τον ήλιο και τα λοιπά. Και ξαφνικά τώρα συνέφιασε παντού. Τι πράγματα είναι αυτά? Τι είναι αυτά που γίνονται? Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε έτσι συννεφιά όλο το χειμώνα, γιατί δεν ξεκινήσαμε πολύ πολύ καλά. Από πολύ νωρίς έχουμε ξεκινήσει με τις συννεφιές. Για να δω λίγο τι γίνεται στα θέματα του καιρού. Σήμερα και αύριο συννεφιές. Από την Πέμπτη λίγο θα έχουμε ηλιοφάνεια. Αλλά οι θερμοκρασίες μην περιμένετε ότι θα ανέβουν έτσι όπως ήτανε. Χαμηλές στους 11 βαθμούς, υψηλές 23, 24 στο Τσακίρ και Έφη. Εκεί θα φτάσουμε. Νομίζω ότι είναι μια εποχή που αρέσει στο περισσότερο μέρος του πληθυσμού. Ούτε πολύ ζέστη, ούτε πολύ κρύο, ούτε κρύο δηλαδή, ούτε ζέστη. Οπότε νομίζω ότι είμαστε καλά. Να είναι όλοι ευχαριστημένοι, πολύ πολύ σημαντικό. Λίγο ήλιο να βλέπουμε μόνο, να μην είμαστε μέσα στη συννεφιά. Τι γίνεται τώρα στους δρόμους της πόλης μας, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε μια σύγκρουση οχημάτων όμως στην περιφερειακή μας, το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Λίγο μετά την Τριανδρία έχει γίνει σύγκρουση, οπότε είναι το σημείο αυτό που πιάνει και το μποτιλιάρισμα και στην ανηφορά εκεί του Σεϊξού έγινε δηλαδή η σύγκρουση. Μέχρι την Τούμπα είναι το μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην περιφερειακή χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Πάω στην Εγνατία μας, όπου συνεχίζουμε να έχουμε καθυστερήσεις από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα. Κούκλα η Τσιμισκή, κούκλα και

Μαζευτήκαμε, πόσο καλά τα πήγαμε και σήμερα. Α, βλέπω μια πολύ ωραία φωτογραφία τώρα που μπήκα στο Facebook από τον Παντέλη μας από το κάστρο Loverbank στο Κάσελ της Γερμανίας. Γιατί έχει δίκιο με αυτό που γράφει. Δεν μπορεί όλη η πραγματικότητα της Ελλάδας να είναι η Βύση και ο Ρέμος. Πραγματικά όμως, δηλαδή, υπάρχουν άλλα πράγματα να κάνουμε και να δούμε στη ζωή μας από το να ασχολούμαστε με πόσες χιλιάδες κόσμος πήγε και αν ήταν καλό ή κακό. Ξέρουμε, έχουμε πει, επανειλημμένως σας έχω πει από τη Βιταμίνη, ότι όταν μαζευόμαστε σε ένα χώρο πάρα πολλοί άνθρωποι, κάποιος κάτι κερδίζει από ενέργεια, πάντα κάποιος τραβάει. Είτε λέγεται football, είτε λέγεται basketball, και το λέω για να καταλάβουμε την κατάληξη και πού καταλήγει και αυτό. Είτε μια συναυλία κτλ. Είτε μια πολιτική συγκέντρωση, βεβαίως. Όλα μετράνε. Στη Σοφία, την παλιά της μαθητεία, θα στείλουμε πολλά φιλιά στον Παντελή μας, στον Τζάζο τον Παντελή. Στον Παντελή από το κέντρο, εννοείται, και πολλά φιλιά και στην Ευγενία. Η Μυρτώ μας είναι εδώ, αφήνει πολλά φιλιά. Βασίλης και τη Γάσπαρη, πολλά φιλιά επίσης. Η Μαριάννα Ινατσίκου είναι εδώ. Η Χάη εδώ μας, η αγαπημένη Έλενα Λεμονίδου. Ο Μπάμπης, η Μαρία και χωρίς τον Ίντι είναι στην Ξάνθη. Ο Ίντι εδώ παραμένει. Στη Δώρα μας, στην Τούμπα, πολλά φιλιά. Στη Σύση μας, επίσης στην Τούμπα. Ο Χουσέιν είναι εδώ. Ήταν φίλο μου και ο Δημήτρης από την Τούμπα. Η Αρεζίνα μας από τη Λέρο. Καλώς την Αρεζίνα. Ο Χαράλαμπος είναι εδώ από τα Χανιά. Άντε να ξεκινήσουν αυτά τα αβοκάντο να φτιάχνονται, να αρχίζουν να ανερχόνται και προς τα βόρεια. Στην Ένα και στο Μαρίνο πολλά φιλιά. Στο Γιάννη και την Ελένη της καρδιάς μας. Αγαπημένη Έλενα και Μπάμπης. Ο Βαγγέλης στο like, στον ακούτε κάθε πρωί 8 με 10 εδώ στον FM 100. Στον Ανδρέα τον Τουρναβίδη θα στείλουμε φιλιά. Στη Σοφία μας, στη Βέρεια. Στην Ευγενία μας, στη Βέρεια. Στη Γεωργία. Η Άννα Νανά, ο Γιάννης Ορόκ. Ο Θανάσης μας είναι εδώ. Πολλά πολλά φιλιά, φίλε. Η Ελένη μας είναι εδώ, η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι, η Ευαγγελία με τον Γιώργο, η Δήμητρα, να την καλωσορίσουμε τη Δήμητρα στην παρέα μας, και βέβαια είναι και η υπεραγάπη μας εδώ. Οπότε, αφού έχουμε φτιάξει τόσο καλή διάθεση και αφού είμαστε όλοι εδώ. Α, βέβαια. Ένας Μάικλ Τζάκσον έρχεται να μας ενώσει και να μας φτιάξει τη διάθεση 100%. Ευαγγέλη, 100%. Κάθε πρωί 8 με 10. Πάμε με Μάικλ Τζάκσον.

Don't stop till you get enough. Ποτέ μη σταματάς αν δεν πάρεις αρκετό από αυτό που θέλεις. Όταν είναι για καλό κιόλας. Να το ζητάμε ειδικά για τον εαυτό μας, έτσι να φτιάχνουμε και να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι, να αποκτούμε, να γινόμαστε καλύτεροι σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο σαν άνθρωποι. Σαν άνθρωποι είναι το πρώτο απ' όλα που πρέπει να είμαστε, αλλά να βελτιώσουμε και τις συνθήκες γύρω μας. Και αυτό γίνεται και από το Δήμο. Τι ωραίες ενέργειες, τι ωραία είναι αυτή η ενέργεια, το σινεμά στις γειτονιές, όπου θα έχουμε αυλαία, έτσι. Αλλάζει ο καιρός, δεν γίνεται να συνεχιστεί και πολύ ακόμη. Το Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival μαζί με το Picnic Urban Festival στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μας καλούν για την ολοκλήρωση των φετινών δράσεων την Τετάρτη. Από νωρίς θα ξεκινήσει όλη η κατάσταση, γιατί αφού λέμε ότι θα έχει και picnic, άρα ξεκινάμε από τις 5.30 ώρα, όπου θα διαμορφωθεί έτσι ο ανοιχτός χώρος για προκειμένου να φιλοξενήσει ανοιχτό το αστικό picnic δίπλα στη θάλασσα. Εξαιρετική ιδέα. Θα υπάρξουν και μουσικές εκδηλώσεις από τις 6 και από τις 8.30 μετά τη δύση του ηλίου θα πραγματοποιηθεί η τελευταία πλέον, θα κλείσει ο κύκλος, η τελευταία προβολή και θα μιλάμε για την ταινία, κλασική ταινία επιστημονικής φαντασίας, το Back to the Future από το 1985. Πάρα πολύ ωραία η κίνηση αυτή, φυσικά δεν υπάρχει είσοδος για να πληρώσει κάποιος, είναι ελεύθερη είσοδος. Συγχαρητήρια στο Δήμο που το έτρεξε όλο αυτό και τι πραγματικά εξαιρετική ιδέα. Το πόσος κόσμος έχει μαζευτεί στις συγκεκριμένες προβολές δεν μπορώ να σας περιγράψω. Βλέπω από τις φωτογραφίες και ζηλεύω γιατί δεν μπόρεσα να πάω μέχρι στιγμή σε κάποιο. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αύριο το απόγευμα. Έτσι από νωρίς για πικνίκ και μετά τις 8.30 να ξεκινήσετε και να δείτε και την προβολή της ταινίας Back to the Future. Μη σταματάτε λοιπόν, θέλουμε και άλλες τέτοιες ενέργειες. Θέλουμε και θέλουμε να μαζευόμαστε όλοι μαζί, έτσι σαν μια μεγάλη παρέα. Να καθόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και να περνάμε καταπληκτικά. Αλλάζει όλη η εικόνα, αλλάζει η διάθεσή σου, αλλάζουν όλα. Γι' αυτό λοιπόν να εκμεταλλευόμαστε αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνονται, είτε από τους Δήμους, είτε από όπου γενικώς μας δοθούν, αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.

Δεν ξέρω κατά πόσο θα βρει ξανά εύκολα γυναίκα για να τις καθαρίσουν το σπίτι 59χρονη που είχε επικοινωνήσει με την αστυνομία λέγοντας και υποστηρίζοντας ότι 28χρονη που είχε στο σπίτι της ως καθαρίστρια πήρε τα χρήματα που είχε κρυμμένα στον καναπέ. Να μην έκανε τον έλεγχο που έπρεπε να κάνει στο σπίτι της 28χρονης, δεν είχε βρει τα κλοπημέ και 2.000 λίρες ήταν, λέει. Τελικά από ό,τι φαίνεται τα βρήκε τα χρήματα και, και τις λίρες μέσα στο σπίτι η 59χρονη. Αποσύρθηκε η καταγγελία, αλλά πείτε μου τώρα πώς καταρχάς πώς ζητάς συγγνώμη σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πήγε εκεί για την εργασία του και κατηγορήθηκε για κάτι τόσο σοβαρό. Κατά δεύτερον, δεν ξέρω κατά πόσο θα βρίσκει εύκολα από εδώ και πέρα γυναίκες για να πηγαίνουν να τις καθαρίσουν το σπίτι. Τετράωρη στάση εργασίας θα έχουμε αύριο το μεσημέρι από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα στο μετρό Θεσσαλονίκης. Έχουμε τις καταγγελίες των εργαζομένων. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων για την άδικη και εκδικητική, όπως χαρακτηρίζουν, απόλυση ενός από τους σταθμάρχες. Της εταιρείας. Αναφέρθηκε στην ανακοίνωση ότι ο σταθμάρχης απολύθηκε μετά την ολοκλήρωση της βάρδιάς του. Το σωματείο υποστηρίζει ότι στον εργαζόμενο δεν δόθηκε καμία ουσιαστική αιτιολόγηση και καμία προηγούμενη προειδοποίηση και όπως είχαν αναφέρει δεν είχε προηγηθεί και κάποια παρατήρηση σχετικά με την απόδοσή του. Οι εργαζόμενοι και προφανώς σκέφτονται ότι άμα απολύεται έτσι ένας σταθμάρχης τι θα γίνει στη συνέχεια. Αναφέρουν ότι παρενέβησαν άμεσα, ζήτησαν την ανάκληση της απόλυσης. Παρ' όλα αυτά, η απάντηση της εταιρείας είναι ότι δεν υπήρχε υποχρέωση να εξηγηθεί ο λόγος της απόλυσης και ότι η εταιρεία είχε το δικαίωμα να προχωρήσει σε αυτήν. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στην όλη υπόθεση, αλλά οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Οπότε να γνωρίζετε όσοι κάνετε χρήση του μετρό και είναι μέσα στις ώρες αυτές που αξιοποιείτε την παροχή αυτή, να έχετε το νου σας να μην ταλαιπωρηθείτε. Συνελήφθη ένας 55χρονος στη μεταμόρφωση γιατί εντοπίστηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό. Το τι γίνεται τελευταία με τα ποτάμια δεν ξέρω στην Αττική και φαντάζομαι ότι και αλλού θα γίνονται και απλά δεν παίρνουμε είδηση εμείς. Έγινε ένας έλεγχος σε εγκαταστάσεις εταιρείας στη μεταμόρφωση. Εκεί λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας και συγκεκριμένα από τη δεξαμενή καθίζησης, η οποία βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων, κοντά στην όχθη του Κηφισού. Αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται τυχαία. Δεν ήταν μια διαρροή που έγινε έτσι τυχαία. Γιατί έγινε αυτοψία και στην εξωτερική περίφραξη και στο σημείο που το οποίο εξέρχονταν τα απόβλητα και διαπιστώθηκε συνεχής ροή υγρών τα οποία είχαν σχηματίσει και ριάκι στην επιφάνεια του εδάφους και κατευθύνονταν προς τον Κηφισό όπου και κατέληγαν βεβαίως. Σημαντική ρήπανση των υδάτων του Κηφισού φυσικά συνεπάγεται αυτό και κατ' επέκταση κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Μα σε κανένα να μπορεί να έχει εμπιστοσύνη. Πού έχουμε φτάσει? Φτάσαμε στα 28 λεπτά μετά τις 3, πράγμα που σημαίνει ότι σε πολύ λίγο πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μπαίνουμε στην τελική μας ευθεία. Σας θέλω εδώ και τις 4. Μη φύγει κανείς. Έχω και τον καφέ σου εδώ. Α, νωρίς είναι, ε? Είναι ώρα για τσίπουρα τέτοια ώρα. Καφές.

0: μόνο.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
7: Βιταμίνη P.
8: Ακούγεται δυνατά.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία και βρίσκουμε ένα καταπληκτικό, άρα πανέμορφο, ένα υπέροχο μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή μας. Από την είσοδο του K12 έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων αμέσως εκεί στο ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα, αμέσως μετά την έξοδο από το τούνελ, η οποία σύγκρουση οχημάτων δημιούργησε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα μέχρι την είσοδο του K12. Τώρα θα μετακινηθεί και όγκος, αρκετά μεγάλος όγκος, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ήδη μέχρι την Μπότσαρη έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Από τη Μιχαήλ Ψελού και μετά ξεκινάνε οι καθυστερήσεις. Στην Τζιμισκή η εικόνα είναι καταπληκτική. Στη Λεωφόρο Νίκης έχουμε καθυστερήσεις πλέον από τη Βογατσικού και μετά, μέχρι και το Λευκό Πύργο θα είμαστε μποτιλιαρισμένοι. Και στην Εγνατία έχει μετακινηθεί όγκος οχημάτων και στα δύο ρεύματα, όχι όμως κάτι το ανησυχητικό. Πλατεία Δημοκρατίας καθυστερεί στα φανάρια, όπως και στα φανάρια δικαστήριων έχουμε καθυστερήσεις. Δεν έχει αλλάξει εικόνα για αυτούς που έρχονται από την Σύνδο. Έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα λόγω των εργασιών στην Παθέ, λοιπόν. Υπομονή και εκεί. Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο, θα μου πεις. Όσο και να φωνάζουμε και εμείς και εσείς από εκεί που είστε, δεν αλλάζει κάτι. Να πεταχτούμε μέχρι τη γειτονική Ιταλία. Εντάξει, έχουμε και το γνωστό μποτιλιάρισμα στην είσοδο της περιφέρειας από τα δυτικά, έτσι, από την Ευκαρπία μέχρι την έξοδο της Πολύχνης. Να ακούσουμε την υπέροχη συμμετοχή της φετινής, στη φετινή Eurovision της Ιταλίας. Σαλ Νταβίντσι. Βέβαια.

Δεν ξέρω αν πήγατε τελευταία στον Βόλο, αλλά αν πήγατε είδατε ότι ανανεώθηκε το πράσινο της λεωφοριολωρίδας εκεί στην κεντρική οδό που διασχίζει κατά μήκος στο Βόλο. Δημητριάδος, δεν κάνω λάθος λέγεται, ναι, Δημητριάδος λέγεται. Τώρα έχει γίνει έντονο πράσινο πάλι εκεί το χρώμα, για να μην μπερδεύονται οι οδηγοί και πηγαίνουν και σταθμεύουν ή περνάνε από εκείνο το σημείο. Εκείνη η λωρίδα είναι αποκλειστικά και μόνο για την διέλευση των λεωφορείων, προκειμένου έτσι να διευκολυνθεί η μετακίνηση των κατοίκων της πόλης. Γενικώς θα ίσως να το εντάξουν και άλλες πόλεις το συγκεκριμένο έντονο χρώμα για την διαγράμμιση της λεωφορείου λωρίδας. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Μα μας έχει φτάσει σε ένα, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να βρίσκουμε κίνηση παντού, ακόμα και στις λεωφοριολωρίδες. Με κάποιο τρόπο πρέπει και οι επικεφαλείς να φτιάξουν έναν τρόπο που να λένε ότι δεν μπορεί να μην δεν το είδες, δεν μπορεί να μην κατάλαβες.

Λοιπόν, έχω μία είδηση για τους κατοίκους των, δώστε βάση, Αυδείρωνα, Μιντέου, Αλεξανδρούπολης, Άργους Ορεστικού, Αριανών, Δίδυμο Τείχου, Ιγουμενίτσας, Ιασμού, Καστοριάς, Κομωτινής, Μαρόνια, Σαπών, Μετσόβου, Νεστορίου, Μίκης, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Παγκαίου, Πρεσπών, Σαμοθράκης, Σουλίου, Σουφλίου, Τοπίρου, Φιλιατών, Φλόρινας, οικισμοί, αυτοί οι οικισμοί λοιπόν. Όσοι είστε κάτοικοι αυτών των περιοχών που ανέφερα, υπάρχει μια δυνατότητα σε εσάς να μην πληρώνετε τα διόδια φυσικά φέρετε, όχι για όλα τα διόδια, έτσι μην τρελαθούμε, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις για συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, οι οποίες ομάδες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο χωρίς την καταβολή τέλους, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Άρα έχουμε δωρεάν διέλευση από τα διόδια Εγνατίας Οδούς για μονίμους κατοίκους των περιοχών που διαμένουν, σας είπα, τις περιοχές. Θα πρέπει λοιπόν να μπείτε στην πλατφόρμα που λέγεται, θα γράψετε ουσιαστικά εσείς στο gov.gr, θα γράψετε κάτι, θα γράψετε διέλευση μόνιμων κατοίκων από διόδια στο gov.gr και με το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας του προσώπου που θα εγγράφει στον κατάλογο ως μόνιμος κάτοικος, αντίγραφο πρόσφατου εκαθαριστικού εφορίας και άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή οχημάτων για τα οποία ζητείτε η διέλευση από τα διόδια ως όχημα μόνιμου κατοίκου, θα μπορείτε να μην να γλιτώνετε κάποια από τα διόδια που είναι εκεί στην περιοχή σας. Οπότε μην αφήνετε αυτή την δυνατότητα, μην την προσπερνάτε. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τα άτομα που ανήκουν στην κατηγορία όπου κατέχουν, είναι άτομα με αναπηρία κατά πλήρη κυριότητα και έχουν όχημα δικό τους, έχουν στην κυριότητά τους. Αυτό ισχύει. Απλά τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε περισσότερο, οπότε σας την δίνω την πληροφορία, εκμεταλλευτείτε την και τα λέμε αργότερα. Είναι αυτό που λένε ότι με ευχαριστείτε αργότερα, κάπως έτσι τα κάνετε.

Espresso, έτσι λοιπόν, ξαναβάζουμε σε σειρά. Μην μου αρχίσετε και ψάχνεστε και μπερδεύεστε. Μιλάμε για τους τοπικούς σταθμούς διοδίων, τους οποίους κάποιος θα μπορεί να μην πληρώνει το κόστος που αναλογεί στους υπόλοιπους που κάνουν χρήση της Εγνατίας Οδού. Ας πούμε, ένας μόνιμος κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, έτσι, μιας και έχουμε και τους δικούς μας ανθρώπους στη Ξάνθη, στους Δήμους Ξάνθης, Αυδείρων, Τοπίρου και Μίκης, δικαιούται ένας οδηγός δωρεάν διέλευση από τους τοπικούς σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού, που είναι τα σταθμός διοδίων Ιάσμου και σταθμός διοδίων Μουσθένης. Κάπως έτσι είναι, τοπικά θα το κοιτάξετε και θα γλιτώσετε βεβαίως αυτά, αλλά μην αφήσετε αυτή τη δυνατότητα που δίνετε. Δεν είναι για να αφήνουμε τίποτα στην τύχη πλέον, τα έχουμε πει επανειλημμένως αυτά. Θα πάμε να ακούσουμε μια υπέροχη μπαλάντα και συνεργασία της Lady Gaga με τον Bruno Mars, που αρέσει πάρα πολύ, για να πάμε σιγά σιγά και το φινάλε μας.

0: Αχ, τι ωραίο τραγούδι, πόσο μας έχει αρέσει αυτό το τραγούδι πραγματικά. Κάπου εδώ όμως πέρασε η ώρα και ολοκληρώνεται και η σημερινή μας συνάντηση. Πράγμα που σημαίνει ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα. Σας ευχαριστώ αρχικά από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη πραγματικά παρέα που κάναμε και σήμερα. Το τι γέλιο έχω ρίξει με τις τοποθετήσεις σας στον τοίχο δεν το συζητάω. Σήμερα δώσατε recital. Θα ανταμώσουμε και πάλι αύριο να είμαστε όλοι γεροί. Για να συμβεί αυτό βέβαια ενισχύουμε πάντα τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε με αυτό το κομμάτι. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρούμε υγιή τον οργανισμό μας. Να προσέχουμε πάρα πολύ. Φυσικά να ντυνόμαστε και όπως πρέπει και ανάλογα με την εποχή. Μην παίρνουμε αέρα και βλέπουμε τα κοντομάνικα ακόμα. Εντάξει, ωραία τα κοντομάνικα όσο έχει καλή θερμοκρασία, αλλά και κάτι για να μην την αρπάξουμε μετά ή πριν ή νωρίς το πρωί χρειάζεται. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να φροντίσουμε τον οργανισμό μας, να φροντίσουμε να είμαστε, να κάνουμε τις καλές μας πράξεις έτσι ώστε αύριο να ανταμώσουμε ως καλύτεροι άνθρωποι από ό,τι είμαστε σήμερα. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ώρες με το αφιερωμένο. Έως αύριο στις 2:30 που θα ανταμώσουμε και πάλι εδώ. Την αγάπη μου σε όλους σας πραγματικά, να προσέχετε και ιδιαίτερα όσοι βρίσκεστε πίσω από ένα τιμόνι. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική και συγκεκριμένα ζήτησε να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της αρχής διαφάνειας προκειμένου να καταθέσει τα ευρήματα της αρχής σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής. Σοκ προκαλεί καταγγελία πρώην ασθενούς η οποία είναι καρκινοπαθής και περιέγραψε την εμπειρία της στη συγκεκριμένη κλινική. Όπως καταγγέλει, ο γιατρός απέτυχε το ποσό των 12.000 ευρώ για μόλις 3 με 4 συνεδρίες ένα χρόνο, επιβαρύνοντας την παράλληλα με 300 ευρώ επιπλέον ανά νοσηλεία για τη χρήση δωματίου. Σύμφωνα με τη γυναίκα, τη ζήτησε να υπογράψει εξουσιοδότηση σε άγνωστο προς την ίδια πρόσωπο για να παραλαμβάνει στο όνομά της τα φάρμακα τα οποία η πολιτεία χορηγεί δωρεάν στους ασθενείς, ενώ ο γιατρός της ζητούσε να τα πληρώσει από την τσέπη της. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με αφορμή το λουκέτο της κλινικής, εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη, την αλλίωση δηλαδή του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος με τα 57 θύματα. Στην απολογία του είχε αρνηθεί την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του στον τόπο της τραγωδίας περιοριζόταν στο συντονισμό της κρατικής αραγωγής και στην ενημέρωση των πολιτών, χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιχειρησιακές ή ανακριτικές αποφάσεις. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανεκριτικού της πυροσβεστικής, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής στον τόπο του Συμβάντος, ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της πυροσβεστικής, και ο Βασίλης Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ανοίγουν τα τηλέφωνα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών έκανε δεκτό το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η άρση αφορά 6 άτομα. Αφορά στο χρονικό διάστημα 11 Ιουλίου του 26 έως 10 Σεπτεμβρίου, την επόμενη του θανάτου του τραγουδιστή. Στην τελική ευθεία η οριστικοποίηση των μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών από την ενεργειακή κρίση. Η πρώτη δέσμη εξαγγελιών έρχεται αύριο και θα αφορά στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται ως τις 14 Οκτωβρίου, καθώς η διάθεσή του ξεκινά την επόμενη στις 15 του μήνα. Στο εσωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου του δευτέρου ορόφου του κτηρίου στην Πλάκα επικεντρώνεται η έρευνα για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι την Παρασκευή. Σε αυτό το συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που διενεργούν τη σχετική προανάκριση. Έφυγε από τη ζωή το πρωί ο 16χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Κυριακή στη Θάσο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
3: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Μπλα μπλα μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πο πο πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Μην νομίζετε ότι φύγαμε και αφήσαμε το σήμα της εκπομπής να παίζει. Όχι, αλλά όταν έχεις ενδιαφέρουσα κουβέντα στο στούντιο, έτσι γίνεται συνήθως. Ξεχνιέσαι λίγο και απορροφάς όλη την ενέργεια που σου δίνει ο συνομιλητής. Το εκμεταλλεύεσαι. Εγώ εμπροκειμένου αυτό κάνω. Γιατί δεν έχω κάθε μέρα απέναντί μου τον Γιώργο Ανδρέου, έτσι, όλο δικό μου εδώ στο στούντιο. Οπότε σήμερα που συμβαίνει αυτό είναι μεγάλη μου χαρά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ο Γιώργος Ανδρέου, και αν επιχειρήσω έτσι να σταθώ σε σημεία της βιογραφίας του, νομίζω θα πάρει άλλο τόσο όσο σας άφησα να περιμένετε, και άλλο τόσο μόνο στους τίτλους, έτσι, όχι να πούμε στο περιεχόμενο. Να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια

0: σχέσεις με τα διπεθέ, αλλά και με το ίδιο το θέατρο, με την τέχνη του θεάτρου που είναι αυτή τόσο άμεση και αγαπημένη τέχνη, και φυσικά με την μουσική, η οποία λέγαμε και πριν, έτσι βγούμε στον αέρα, ότι μέσα σε 3,5 λεπτά αυτό το μικρό κομματάκι ζωής, έτσι, που γεννιέται και πεθαίνει σε 3,5 λεπτά, μπορεί να σε συγκινήσει, να σε διαλύσει, να σε κάνει να ερωτευτείς, να σου κάνει 1,000 πράγματα. Κύριε Γιώργο Ανδρέου, η αφορμή είναι βέβαια κάτι πολύ όμορφα πράγματα που ετοιμάζεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζω και εγώ και τα οικειοποιούμε και μπαίνω και εγώ μέσα. Λοιπόν, και είναι μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω και εγώ νιώθω πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε το τελευταίο καιρό η Θεσσαλονίκη επιστρέφει μέσα μου με την ένταση των φοιτητικών μου χρόνων.
0: Τι ωραίο αυτό που λέτε.
1: Είχα πρωτοέρθει στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχα πρωτοέρθει για να μείνω. Γιατί πάντοτε και από παιδί, όντας αιρέως, ερχόμασταν πολύ συχνά.
0: Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα στην ατζέντα μέσα.
1: Ήταν ο ρυθμός. Αλλά από το 1978 που ήρθα σαν φοιτητής και μπήκα μέσα στη ζωή της πόλης, με τις μουσικές που όπως είπατε για θέατρο, με τη συνεργασία με τον Νίκο Παπάζουγλου και την Ταχεία Θεσσαλονίκης.
0: Με Λοξιφάλαγγα,
1: πρώτα Ταχεία Θεσσαλονίκης και μετά η Λοξιφάλαγγα. Εμείς είμαστε πιο παλιοί. Είμαστε η πρώτη ομάδα. Και τώρα το γιατί το λέω. Γιατί τώρα βρέθηκαν δύο μαγνητοτενίες από την ηχογράφηση το 1986 της ιστορικής συναυλίας που έγινε στο Θέατρο Δάσους. Που παίζω κι εγώ 25 χρονών παιδί. Και θα κυκλοφορήσει τώρα. Δηλαδή έχει εκτυπωθεί και σε βινήλιο και σε κανονική έκδοση ιντερνετική, με τη βοήθεια και της Βαρβάρας, της σύζυγου του Νίκου. Και πραγματικά νιώθω συγκινημένος, γιατί ακούω τον εαυτό μου να παίζει. Μιλάμε το 86, έτσι έχουμε 2026, πριν από 40 χρόνια.
0: 40 χρόνια
1: πίσω. Και κάτι φωτογραφίες που είμαστε και εγώ και ο Σταρόβας και κάποιοι άλλοι φίλοι μας που δεν ζουν, όπως ο Νίκος ο Καπηλίδης, όπως ο Σιδερίδης, ο Κίλιας. Είμαστε. Και λέω, κοίταξε πόσο διαφορετική ήταν η εποχή. Πόσο αθώοι ήμασταν, πόσο. Έτσι, χωρίς προσχήματα, χωρίς βαρύδια, τέλος πάντων. Λοιπόν, ξαναγυρίζω λοιπόν πάλι στη Θεσσαλονίκη, γιατί το τελευταίο καιρό όλο γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Με κάναμε τις Μαρίκες πριν από 2,5 χρόνια στους Λαζαριστές.
0: Τι ωραίες οι Μαρίκες.
1: Με
0: την προστασία
1: των Ιωάννου και με τα κορίτσια εκεί.
0: Και ταξίδεψαν κιόλας οι Μαρίκες.
1: Και ταξίδεψαν, κάναμε περιοδία καλοκαιρινή. Μετά κατεβήκανε και στην Αθήνα με τη σκηνοθεσία του Αστέρ Πελτέκη, με τον Ιωάννου. Τον Οδυσσέα με την Τσαλιγοπούλου, Λεγάκη, μετά και με την Έγκα. Μετά έκανα Λυσιστράτη, όπου όλο το καλοκαίρι ασχολήθηκα με αυτό και πήγαμε, φτάσαμε και στην Επίδαυρο. Επίδαυρο με πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Πάρα πολύ μεγάλη. Και
1: μαγική η πρώτη μέρα, ειδικά της Επιδαύρου, η Παρασκευή. Έχω πάει στην Επίδαυρο άλλες 3 φορές επίσημα. Ενώ σαν συνθέτης ο ίδιος, γιατί έχω πάει και άλλες φορές, σαν συνεργάτης. Είναι η 4η φορά. Αυτό που αισθάνθηκα την πρώτη μέρα της Λυσιστράτης, την Παρασκευή, στην Επίδαυρο, ήταν τρομερό. Δηλαδή, δεν ήταν ότι ήταν επίδα από τον κόσμο, ήταν ότι, ρε παιδί μου, είναι κάποιες στιγμές στο θέατρο που είναι ανεπανάληπτες. Και συγχρόνως κυκλοφορούσε και η άλλη μουσική που έχω κάνει, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ, με τον Διπεθέ Κρήτης, με πάλι αγαπημένους φίλους, τη Μανέ, τον Ζουγανέλη, τον Δρακόπουλο, τον Άγγιο Σακελαρίου. Και τώρα πάλι θα ασχοληθώ. Γιατί κάνω τη μουσική στη Μικρά Αγγλία.
0: Επίσης παράσταση του κρατικού.
1: Με την οποία έχω μακρά σχέση, όχι μόνο γιατί ξέρω περί τίνο συζητάμε, αλλά επειδή έχω και φιλίες με τον Παντελή Βούλγαρη και με την Καρισιάνη, κυρίως με τον Βούλγαρη. Έχω πολύ μεγάλη σχέση και αγάπη και εκτίμηση και αισθάνομαι ότι είναι σαν με κάποιο τρόπο να μπαίνω και εγώ σε αυτή την αγάπη που έχουν για την Άντορα τα τελευταία πολλά χρόνια. Γιατί αυτοί έχουν ένα σπίτι εκεί στις ταινίες και από εκεί έχει κάνει το φεστιβάλ ο Βούλγαρης πολιτισμού και το έχει πολλά χρόνια. Μου θυμίζει εμένα στην Αστυπάλια που ήμουν 18 χρόνια εθελοντής καλλιτεχνικός διευθυντής στην Αστυπάλια, στο φεστιβάλ της. Διαδρομές. Και τώρα με τη Μικρή Πατρίδα, γιατί γι' αυτό με καλέσατε. Η Μικρή Πατρίδα.
0: Και είναι... όχι μόνο, βέβαια.
1: Ναι, και εντάξει, όχι μόνο,
0: είναι η αφορμή, αριστερά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία η αφορμή αυτή. Φαίνεται πως και εγώ άρχισα να μεγαλώνω επικίνδυνα, κύριε Ανδρέου, γιατί τη Μικρή Πατρίδα, όταν είχε βγει, ας πούμε, και είχαμε μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό και την ακούγαμε.
1: 30 χρόνια πριν.
0: Έκανα ραδιόφωνο τότε.
1: Ναι, το 1996.
0: Δηλαδή, και λέω, τότε. Είχα πρώτο ξεκινήσει και τα λοιπά και τα κοιτούσαμε και τα ακούγαμε με δέος όλα αυτά τα τραγούδια και
1: το 1996.
0: Αλλά μου φαίνεται σαν να ήταν προχθές.
1: Και για μας το ίδιο, και για τον Καρασούλο, τον Παρασκευά και για μένα, γιατί η μικρή πατή ήταν μια, δεν

0: Τρελή ιστορία. Με τον Παρασκευά γνωριστήκαμε εξαιτίας της Αφροδίτης Μάνου και κυρίως εξαιτίας της Μαρίας Δημητριάδη, με την οποία εγώ είχα μια φιλία από άσχετους λόγους, λόγω της σχέσης που είχαμε με τον Θάνο και τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ενός μαγαζιού της Ράτκα στην Αθήνα που το είχε τότε η Μαρία Δημητριάδη, και γίναμε φίλοι. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη όταν εμείς εδώ ήμασταν φοιτητές και παίζαμε σε διάφορα μικρά μαγαζιά, όπως ήταν το Ανταυτού, όπως ήταν η Μουσική Γωνιά, όπως ήταν το Αβαντάζ και λοιπά, αργότερα. Και εν πάση περιπτώσει γνωρίστηκα λοιπόν με τον Παρασκευά. Και από το 93 γράφαμε, σβήναμε. Απορρίψαμε τις εταιρείες δίσκων, γιατί την εποχή εκείνη οι εταιρείες δίσκων μας συμβουλεύανε να κάνουμε λαϊκά τραγούδια, λέει. Και ήταν λέει, πολύ σκοτεινά αυτά που γράφαμε. Ποιος δεν θα τα ακούσει αυτά, τα ωραία λέει, αλλά πολύ σκοτεινά πράγματα. Δεν κάθεκαν ωραίο λαϊκό τραγούδι.
1: Κάθε αποφασίσαμε... μπέκικο,
0: ναι, αλήθεια. Και αποφασίσαμε να κάνουμε τη Μικρή Πατρίδα μόνοι μας.
1: Ναι.
0: Και έτσι με δικές
1: μας. Που δεν συνηθιζόταν τότε, ήταν. Δηλαδή ήταν πρωτόγνωρο.
0: Καθόλου. Φτιάξαμε λοιπόν μια εταιρεία, τη Μικρή Άκτο, που αποδείχθηκε και μια σπουδαία εταιρεία στήριξης του πολιτισμού, ειδικά για τα νέα παιδιά. Κάναμε λοιπόν μόνοι μας την έκδοση, με οικολογικό χαρτί από φύκια, με τη φοβερή ζωγραφιά του Μινάτου Καμπιτάκη, που ειδικά στο βινίλιο είναι συλλεκτική, γιατί τη βάζω στον τοίχο, τους αρέσει πάρα πολύ, είναι μια πάρα πολύ ωραία ζωγραφιά. Πήγαμε στο στούντιο, χρεωθήκαμε, και όταν ξεκίνησε να πουλάει ο δίσκος, δεν είχαμε λεφτά για να κάνουμε δεύτερη έκδοση, δεν είχαμε εξαντληθεί. Αναγκαστήκαμε να δανειστούμε. Μιλάμε τώρα για περιπέτειες φοβερές. Αλλά εγώ κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι 6 μήνες μετά, δηλαδή αρχές του 97, όπου πήγαινα σε ένα μικρό λαϊκό στέκι που παίζανε κάποια παιδιά πιτσιρικάς, πήγαινα σε ένα πρόγραμμα, παντού ακούγονταν το τραγούδι αυτό.
1: Ακούγονταν.
0: Πότε πρόλαβαν και το μάθανε? Είναι φοβερό. Ήταν σαν μια συνωμοσία. Και βέβαια όλα αυτά γινόταν σε ένα πλαίσιο.
1: Πολύ... Και σε εποχές τώρα που δεν υπήρχε αυτή η διάδοση της πληροφορίας με το καλημέρα σας, ούτε
0: σαν,
1: social,
0: σαν
1: ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα.
0: Όχι.
1: Το μοναδικό μέσο για να ακουστούν τα τραγούδια σας τότε ήταν το ραδιόφωνο.
0: Φοβερό. Και βέβαια πρέπει να πω ότι είμαστε μέλος, και ο Καρασούλος και εγώ, μιας πολύ ενδιαφέρουσας και σημαντικής γενιάς στο τραγούδι, της γενιάς του 90, όπου ήταν... όλοι οι εκπρόσωποι της, ο Μάλαμας, ο Θανάσης Κωνσταντίνου, ο Περίδης, ο Θαλασσινός, ο Ζούδιερης, και αναφέρω ενδεικτικά τώρα κάποιους για να μην παρεξηγηθώ, όλοι γράψαμε ενδιαφέροντα πράγματα και υπήρχε ένα πλαίσιο στο οποίο μέσα δόθηκε μια πληροφορία στη χώρα ότι, ρε παιδί μου, δεν είμαστε επίγονοι, είμαστε συνεχιστές. Είναι πολύ διαφορετικό το ένα από τα άλλο. Άλλο επίγονος, άλλο συνεχιστής. Εμείς λοιπόν ήμασταν. Αποδείχθηκε τελικά συνεχιστές, γιατί αφήσαμε πάρα πολλά ωραία τραγούδια και ενδιαφέροντα. Τώρα, η Μικρή Πατρίδα σίγουρα είναι από τα ξεχωριστά, όχι γιατί την έγραψα εγώ ή την έγραψε ο Καρασούλος, γιατί ο κόσμος τη διάλεξε. Τη διάλεξε διαστρωματικά. Δηλαδή, άρεσε και στον μεγαλύτερο σε ηλικία, άρεσε σε έναν άνθρωπο που ήταν, ξέρω εγώ, για ένα περίπτερο, ή ήταν ταξιτζής και μου λέει. Ήταν ένας ταξιτζής στη Νέα Υόρκη, Έλληνας.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μου λέει, Έλληνας είσαι, λέει, τι μουσικός. Μα μουσικός. Ωραία, παιδί μου, λέει. Γράφονται. Να, αυτό λέει το τραγούδι, το φοβερό. Αυτό που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Λέω, εγώ το έγραψα. Μου λέει, άντε ρε, παράτα μας. Εγώ το έγραψα. Εγώ είμαι τον Παρασκευά του Καρασούλου. Λοιπόν, ο άνθρωπος σταμάτησε το ταξί, με πήγε στην Αστούρια και να με κεράσει, να μου κάνει το γεύμα. Δεν μπορούσα να ξεκολλήσω. Δεν ήθελα να σου πω, κάτι εκεί, κάτι έγινε. Και συνεχίζει. Γιατί κάθε φορά που παίζει αυτό το κομμάτι, το παίζουμε εμείς, το παίζει κάποιος άλλος, ο κόσμος το αγαπάει, το έχει διαλέξει, το έχει κάνει κομμάτι του προσωπικού του πολιτισμού. Τι να πούμε εμείς, δεν πούμε τίποτα γι' αυτό. Αποφασίσαμε λοιπόν τώρα στα 30 χρόνια να το γιορτάσουμε κάπως.
1: Και καλά κάνατε.
0: Δεν το είχαμε κάνει ποτέ. Είχαμε κάνει σε κάποιες περιστάσεις, κάποιες μικρές αποσπασματικές συνομιλίες με κάποια τραγούδια, αλλά ποτέ δεν καθίσαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, να πούμε ότι κοίταξε, γιορτάζουμε μια διαδρομή και μια κυκλοφορία. Και είπαμε με τον Παρασκευά ότι τώρα στα 30 χρόνια είναι μια ευκαιρία να γίνει αυτό. Και είπαμε να. Πάλι επειδή έχουμε το διάολο μέσα μας και το λέω, δηλαδή όπως τότε που κάναμε μόνοι μας τις εκδόσεις. Γιατί κοιτάξτε όμως, από τη Μικρή Άρκτο βγήκαν οι ακροάσεις. Από τις ακροάσεις βγήκε η Μποφίλιο, η Ζουγανέλη, ο Καραμπορατίδης, ο Ευαγγελάτος, η αδερφή Καλογεράκη, η Τρίτη Έξοδος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά όλα τα παιδιά βγήκανε επειδή η μικρή Άρκτος έκανε ακροάσεις ενίσχυση των νέων δημιουργών, των νέων καλλιτεχνών, των νέων ερμηνευτών. Ένα σωρό δίσκοι βγήκανε. Ενισχυτική, όταν ακόμα ήταν το CD. Βιβλία εξαιρετικά. Και όλα αυτά ξεκίνησαν
1: βιβλία,
0: από τη Μικρή
1: ναι,
0: Πατρίδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκίνησαν από το θάρρος που πήραμε να κάνουμε μια τέτοια έκδοση. Τέλος πάντων, Το θέμα είναι και τώρα είπαμε όχι, δεν θα παίξουμε όπως να βάλουμε 4-5 μουσικούς και να παίξουμε τα τραγούδια. Θα βρούμε ένα επόμενο soundtrack για αυτά τα τραγούδια. Γι' αυτό διαλέξαμε τη Συμφωνική του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα ενορχιστρώσαμε με τη βοήθεια καλών ενορχιστρωτών, γιατί και εγώ δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω να τα κάνω όλα. Αλλά κάποια εγώ, κάποιο ο Στέριος ο Γαργάλας, επίσης εξαιρετικός βιολιστής, μουσικός και συνεργάτης Πελέτου Παπάζουλου, κάποια ο Πάνος ο Κοσμίδης. Πήραμε την.
1: Νομίζω ότι και με τα συμφωνικά όργανα θα γέμισε και όλα αυτά.
0: Αυτό λέω, ότι δίνει γίνει ένα άλλο νεωρομαντικό έτσι, χρώμα
1: εκεί. Άλλο πράγμα. Ανυπομονώ να τα ακούσω.
0: Είναι η ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Είναι πολύ καλή ορχήστρα.
0: Μια πολύ καλή ορχήστρα, η οποία δεν παίζει μόνο κλασικό ρεπερτόριο. Αυτή η ορχήστρα και οι σύγχρονες μουσικές της ΕΡΤ παίζουν και έχουν συνεργαστεί πολλές φορές με δημιουργούς, με τραγουδοποιούς. Διαγαπούν το τραγούδι άνθρωποι. Ο Τάσος Σημειονίδης, ένας εξαιρετικός μέσος. Ήταν και διευθυντής των μουσικών συντόλων της ΕΡΤ για πολλά χρόνια. Επίσης, ξέρει τι κάνει. Φυσικά πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Γάκη, που μας παραχώρησε την ορχήστρα. Δεν είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Δυστυχώς, πρέπει να το πω. Και να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα τους μουσικούς, οι οποίοι με φοβερή προθυμία μπήκαν στην περιπέτεια να μάθουν και να παίξουν μαζί μας όχι μόνο τα τραγούδια της Μικρής Πατρίδας, γιατί δεν μπορεί να κάνει μια συναυλία με 10-12 τραγούδια,
1: σωστά.
0: Αλλά βάλαμε και τα υπόλοιπα τραγούδια που έχουμε γράψει. Ας μου, ο Καρασούλος έχει γράψει στίχους και τις μουσικές έχει κάνει η Καραΐνδρου, η Γαλάνη, ο Θοδωρής Οικονόμου, ο ίδιος ο Μάριος Φραγκούλης. Εγώ πάλι έχω γράψει πάνω στον Οδυσσέα Ιωάννου, έχω γράψει στο Βασουλά, στο Χρονά, στο Κανά.
1: Εντάξει, καλύψαμε όλο το ελληνικό ρεπερτόριο.
0: Οπότε θα παίξουμε και αυτά τα τραγούδια.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και η μουσική πρέπει να ήταν και για αυτούς χαρά το να συμμετέχουν σε αυτό και να το κάνουν. Και να λένε ότι ήμουν και εγώ εκεί.
0: Με χαρά δηλαδή, πάντως το κάνουν.
1: Οι άνθρωποι είναι καλλιτέχνες, δηλαδή. Φυσικά. Είμαι σίγουρη ότι το χάρηκαν και θα
0: και
1: το έκαναν. Είναι
0: πολύ χαρά. Και,
1: και ήδη... ακόμη περισσότερες πρόβες να κάνανε και ακόμη περισσότερο. Και άλλα τόσα να τους βάζατε να μάθουν, θα τα μάθαιναν, είμαι
0: και
1: σίγουρη.
0: Και επίσης οι ίδιοι σαν ιδιώτες, σαν άνθρωποι, πολλά από αυτά τα τραγούδια τα αγαπούν, τα ξέρουν.
1: Ακριβώς.
0: Παίζουν και τα μέσα τους τα ψιθυρίζουν. Εκεί καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει. Εγγραμμένος μέσα σου πολιτιστικός κώδικας. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Αυτό.
0: Γιατί λέμε τώρα για τη Μικρή Πατρίδα που είναι 30 χρόνια. Του χάνει το φεγγαράκι που είναι 60 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τι να πεις.
1: Ξέρετε, εγώ καταλαβαίνω πότε μου αρέσει ένα τραγούδι όταν αρχίζει και παίζει σε λούπα που λέμε μέσα στο μυαλό μου. Λέω, α, αυτό μου αρέσει άρα. Όταν αρχίζω και στη διάρκεια της ημέρας ή το βράδυ πριν πάω να κοιμηθώ. Είναι το τελευταίο τραγούδι, ξέρετε, το τελευταίο sound. Α, λέω, αυτό το τραγούδι θα το αγαπήσω τελικά. Έτσι καταλαβαίνω ποιο τραγούδι μιλάει.
0: Φυσικά. Και είναι σημαντικό που ο κόσμος εκφράζεται μέσα από έργα τέχνης. Και στην Ελλάδα, ο πολιτισμός της μουσικής στην Ελλάδα σχετίζεται πάρα πολύ με το τραγούδι. Εμείς δεν περάσαμε, όπως ξέρετε, ούτε από ισχυρό διαφωτισμό ή αναγέννηση. Έχουμε διαφωτιστές, έχουμε, αλλά δεν πέρασε στην κοινωνία.
1: Την ιστορία των αιώνων πλέον.
0: Ναι, αλλά δεν πέρασε στην κοινωνία. Και
1: έχουμε αυτό.
0: Το τραγούδι είναι το αντικείμενό μας.
1: Φυσικά.
0: Το μουσικό. Και σε αυτό είμαστε και πάρα πολύ καλοί.
1: Γιατί και νομίζω είναι... ότι ο καθένας από εμάς, άσχετα με τα μουσικά του γούστα, έχει πάντα σε κάθε περίοδο της ζωής του και σε κάθε σημαντική στιγμή ένα soundtrack. Έτσι. Όλοι έχουμε ένα τραγούδι
0: βέβαια.
1: Που το έχουμε συνδέσει με
0: ένα και περισσότερα soundtrack.
1: Για κάθε στιγμή εννοώ, για κάθε φάση της ζωής μας.
0: Έτσι είναι. Και κάθε... Μα και εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Εγώ μεγάλωσα. Εμείς μεγαλώσαμε, η εφηβεία μας ήταν μέσα στη Χούντα. Ήταν δύσκολη η εφηβεία μας. Ήταν σε σχολεία χωριστά, αγόρια, κορίτσια. Πηγαίναμε και το Σάββατο σχολεία. Σχολείο είχαμε. Και στην επαρχία που μεγάλωσα εγώ στις Σέρρες, υπήρχε κάτι γκρίζο, κάτι σκοτεινό. Η καταφυγή μας ήταν η μουσική, τα τραγούδια, ελληνικά, ξένα, ροκ, κάποια λαϊκά που τα ανακαλύπταμε.
1: Και κάποια όμως που δεν μπορούσατε να ακούσετε.
0: Απαγορευμένα. Που τα ακούγαμε στη Ζούλα όταν ακούγανε Deutsche Welle ή Παρίσι ή Λονδίνο οι γονείς μας, που ήταν απαγορευμένο. Όλο αυτό ήταν μια μυθολογία.
1: Ναι.
0: Ή όταν ο πατέρας μου και ο θείος μου πηγαίναν στο σαλόνι και σε χαμηλή ένταση βάζανε στο ηλεκτρόφωνο το Action SD, ξέρω εγώ. Και άκουγα τη φωνή του Κατράκη. Και ήμουν 10 χρονών, 11 χρονών παιδί. Αυτό δεν το ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Και όταν είδα η πρώτη φορά ζωντανό τον Μίκη που ήρθε το 75 στι Σέρες, γιατί ο πατέρας μου ήταν δήμαρχος στι Σέρες, 4 τετραετίες, και το 75 που βγήκε δεύτερη φορά, τον είχε ήδη καλέσει και σαν φίλο το 64, αλλά εγώ δεν μπορούσα να το θυμηθώ αυτό. Τον κάλεσε λοιπόν και όταν ήταν από κοντά του Θεοδωράκη, που ήταν και ένα πανύψιλο.
1: Και πανύψιλο, βέβαια.
0: Και ο Γκώδης. Δηλαδή, πραγματικά σαν να τρέμω. Λέω, Παναγία μου, λέω τι.
1: Ένα γίγαντα.
0: Ο Θεοδωράκης μπροστά μου.
1: Ένα γίγαντα.
0: Ή αργότερα που πήγα στο Σύριο με τον Νίκο Παπάζογλου, γιατί έπαιξα και στο Σύριο το χειμώνα το 87-88 Και μάλιστα ο Αύγουστος με το πιάνο είναι εγώ παίζω. Λοιπόν, και γνώρισα τον Χατζηδάκη αντίστοιχα. Δηλαδή, αυτούς τους ανθρώπους.
1: Κύριε Ανδρέ, όμως πόσο μεγάλη ευλογία το ότι προλάβατε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, είναι.
1: Και,
0: είναι.
1: Τους, και όχι μόνο τους προλάβατε, αλλά μπορέσετε να τους γνωρίσετε, να συνεργαστείτε μαζί τους.
0: Είναι.
1: Γιατί νομίζω αυτά τα μεγέθη δεν θα βγουν εύκολα ξανά. Έτσι.
0: Καλά, αυτοί τώρα ειδικά για τους δύο αυτούς. Εντάξει. Είναι σε ένα άλλο μήκος και μόνο. Εγώ δεν θα ξεχάσω μια φορά, ήμουν στο εξωτερικό. Το 2099 και είχα πάει σε ένα κλινικ που μιλάγανε για κινηματογραφική μουσική. Και ήταν ένας πολύ διάσημος κινηματογραφικός συνθέτης, ο Μάικλ Κέιμεν, ο οποίος δεν ζει πια. Ο οποίος συμμετείχε στην ηχογράφηση και στην μπάντα αυτή που έκανε τα Reflections του Χατζηδάκη στην Αμερική.
1: Α, τη Ανάντα,
0: αυτή η ροκ.
1: Ναι.
0: Το ρωτούσα, ναι, σ' αρέσει ο Έλμπερ Μπενστάιν, ναι, σ' αρέσει ο Νίνο Ρότα, σ' αρέσει. Και κάποια στιγμή λέει, τώρα σε ξένο κρατήριο, έτσι, δεν ήξερε καν ότι υπάρχει ένα Έλληνα κάτω.
1: Ναι.
0: Λέει, καταπληκτική όλη αυτή, λέει. Αλλά όταν μιλάμε για μελωδία, εγώ στη ζωή μου, λέει, έναν άνθρωπο συνάντησα που η μελωδία ήταν γραμμένη πάνω του, λέει, έρεε σαν νερό το Μάνο Χατζηδάκη. Και εγώ κοιτάχτηκα δίπλα μου, και ρωτάγα ποιος είναι ο Χατζηδάκης, αυτός που πήρε το Όσκαρ και να ένα τραγούδι και έβαλε και δυο μελωδίες και από το Reflection. Λοιπόν, εντάξει, τώρα σε αυτά τα μεγέθη δεν θα πει κανείς.
1: Ξέρετε, εμένα η ενασχόληση με το ραδιόφωνο έγινε εντελώς τυχαία. Εγώ χημικό σπούδαζα στην Πορτογαλία, έκανα ένα μεταπτυχιακό στα Κρασιά και υπήρχε ένας πειρατικός σταθμός εκεί στο Πανεπιστήμιο. Και δεν την έχω πει ποτέ αυτή την ιστορία, αλλά τώρα που είπατε για το Χατζηδάκη. Και μου λένε εκεί τα παιδιά, λέει εσύ Γκρέκα, λέει φέρε μας, λέει, καμιά κασέτα. Τότε κασέτες είχαμε μόνο. Φέρε μας καμιά κασέτα, λέει, να ακούσουμε ελληνικά. Εγώ μαζί μου είχα κάτι, να μην σας πω τι τραγούδια. Τι φοιτήτρια ήμουν, τι να έχω. Λοιπόν, το πιο light ήταν αναβίση, ας πούμε. Που μια χαρά είναι η Ανούλα, αλλά. λέω κάτι, παίρνω τηλέφωνο τη μαμά μου, λέω μαμά, σε παρακαλώ, πήγαινε σε ένα δισκοπωλείο κεντρικό και ζήτα, λέω, ένα ποιοτικό δίσκο να μου στείλει. Λέω Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, δεν ξέρω, λέω. Και μου έστειλε το χαμόγελο της Τζοκόντα.
0: Λοιπόν,
1: επειδή δεν είχε λόγια για να το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, εγώ δεν τον ήξερα το δίσκο. Το λέω.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο να τα ξέρει όλα κάποιος.
1: Δεν τον ήξερα.
0: Τα μαθαίνει σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, το βάζω εγώ στο ραδιόφωνο, αρχίζω να λέω και διάφορα και αυτά για την Ελλάδα, για εκείνο, για τα άλλα. Και άρχισα να παίρνω τηλέφωνα, άρχισαν να έρχονται από εκεί. Την ψώνησα εγώ, γιατί λέω. Λες και τα έγραψα εγώ, μου λέγανε εμένα συγχαρητήρια. Και αυτό ήταν ο λόγος που άρχισα να ασχολούμαι. Δηλαδή, όταν γύρισα πίσω, δούλευα στο Τζάντελ τότε στα Κρασιά και παράλληλα πήγα και στο κανάλι 1 στη Μακεδονία. Έτσι. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο λόγω του Χατζηδάκη και του χαμόγελου της Τζοκόντα.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικά.
1: Αυτό. Τίποτα. Να ακούσουμε λίγο Μικρή Πατρίδα όμως, πριν πω κι άλλα.

0: Εμείς κάνουμε ταξίδια μακρινά σήμερα, έτσι. Έχω αυτή την χαρά και το προνόμιο να κάνω αυτά τα ταξίδια και να ακούω αυτό το τραγούδι παρέα με τον δημιουργό του. Δεν είναι στιγμές που συμβαίνουν καθημερινά, είναι μια τέτοια σήμερα λοιπόν, και χαιρόμαστε πάρα πολύ με τον Γιώργο Ανδρέου εδώ στο στούντιο του FM 100. Είπαμε και... ακούω μάλλον εγώ όλα αυτά τα οποία μου λέει και τις ωραίες ιστορίες που μου κάνει την τιμή να τις μοιράζετε μαζί μου και μαζί σας. Θέλω όμως να σταθούμε λίγο και στα πρακτικά, κύριε Ανδρέου, γιατί δεν τα είπαμε. Είμαστε καλοί μαρκετίστες, καθώς φαίνεται. Να πούμε για την συναυλία του Σαββάτου, να πούμε για την καρδιά του Έκτορα, για το βιβλίο. Ναι. Λίγο να τα πούμε και αυτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπες, μιλάμε στον Νικό, είπες και στην αρχή της κουβέντας μας, η τέχνη της τραγουδοποίησης είναι η πιο οδυνηρή και η πιο περιοριστική που υπάρχει από όλες. Γιατί πρέπει σε 3 λεπτά, 3,5 λεπτά να τα πεις όλα. Mm-hmm. Να γράψεις ενδιαφέρουσα μουσική, να γράψεις μια ιστορία που να λέει κάτι, να τερμηνεύσει κάποιος με πάθος και με ένταση, και αυτό να συγκινήσει κάποιον μέσα σε 3,5 λεπτά. Κάποια στιγμή η ανάγκη όμως και για μένα λίγο να αναπτύξω λίγο το χρόνο ωραίες, να πάρω μια ανάσα, με οδήγησε να γράψω το πρώτο μυθιστόρημα. Που είναι ο Δαίμονας Ξένος. Αυτό είπε από 10-12 χρόνια. Μετά έκανα δύο ποιητικές συλλογές που εκδόθηκαν από την Μικρή Άρτου, που λέμε. Η μία ήταν ο Απερίσκεπτος Πλοηγός, και πριν από καμιά εξαετία, και η άλλη είναι σχετικά πρόσφατη, πριν από 2 χρόνια, τα Χαλίκια. Και τώρα το καλοκαίρι κυκλοφόρησε το δεύτερο μυθιστόρημα, που λέγεται «Η καρδιά του Έκτορα».
0: Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά δεν σας κρύβω ότι άλλο φανταζόμουν όταν είδα την υπογραφή σας και τον πήρα το βιβλίο να το διαβάσω. Είδα «Η καρδιά του Έκτορα», το μυαλό μου πήγε αλλού.
1: Ναι.
0: Λέω, ο Έκτορας θα είναι κάποιος, αυτό, ερωτευμένος, αυτό. Και... λοιπόν, και αρχίζω να το διαβάζω και... χωρίς να διαβάσω περί τίνος πρόκειται, γιατί εγώ δεν με ενδιαφέρει να διαβάσω. Θέλω να διαβάσω το βιβλίο και μετά θα διαβάσω και τις κριτικές και όλα. Και πάθα πλάκα. Δεν το φανταζόμουν. Να πούμε στους φίλους ακροατές, βέβαια, ότι είναι, δεν είναι αυτό που περιμένετε από τον Γιώργο Ανδρέου.
1: Με τίποτα.
0: Καμία σχέση. Για πείτε μας. Πείτε μας εσείς.
1: Είναι. Για χρόνια με απασχολεί εμένα. 10 χρόνια με απασχολεί αυτό το βιβλίο. Με απασχόλησε δηλαδή αυτό που το κεντρικό σημείο του βιβλίου είναι αυτό που λέμε μέσα στον κόσμο, στην κοινωνία και παντού, η σύγκρουση αυτού που ονομάζουμε καλό με αυτό που ονομάζουμε κακό. Γιατί υπάρχουν και τα δύο συγχρόνως. Και το αν μπορούμε να παρέμβουμε, γιατί η μεγαλύτερη ειρωνία στο βιβλίο, αυτό μπορεί να το πω, θα καταλάβει ο κόσμος, είναι ότι αυτός που ευεργετείται σε μια κεντρική στιγμή από το θάνατο ενός αθώου ανθρώπου είναι τελικά ο μεγαλύτερος εγκληματίας. Και αναρωτιέσαι, έπρεπε να ευεργετηθεί, όπως λέει ο πολιτιστικός κώδικας, ή έπρεπε, όπως έλεγε η τάξη του κόσμου, να αφαιθεί, να χαθεί? Δεν μπορεί να απαντήσει κανένας, ούτε εμείς.
0: Δεν μπορείς να κάνεις οντισιόν στην προσφορά. Δεν γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται.
1: Και από εκεί πέρα η αφηγήση.
0: Ούτε βέβαια. Τώρα, επειδή είδα προχθές και μια παράσταση έτσι που, θεατρική, που με άγγιξε πολύ, ούτε μπορείς να επιλέξεις ποιον θα σώσεις στη θάλασσα.
1: Όχι βέβαια.
0: Υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας. Εκεί είναι ένα βαγί. Δεν είναι.
1: Αυτό ακριβώς λέει το βιβλίο. Και επίσης λέει ότι οι αλήθειες του καθενός έχουν ένα ισχυρό υποκειμενικό πυρήνα, αλλά αν κάποιος πάει σε μια μικρότερη και ασφαλή απόσταση όμως από την αλήθεια του καθενός, θα καταλάβει ποια είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ουσιαστικά η καρδιά του Έκτορα είναι ένα σχόλιο πάνω στον υποκειμενισμό της ιστορικής αλήθειας.
0: Πάντως δεν τη δίνεται εύκολα την αλήθεια στον αναγνώστη.
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι. Και μ' άρεσε.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Ναι. Αλλά το βιβλίο αποφεύγει μέχρι τελευταία στιγμή και να γίνει αστυνομικό, να έχει φόντος, να έχει τίποτα. Δηλαδή οι λύσεις που δίνονται στο βιβλίο είναι λύσεις που στην ουσία σχετίζονται με τον τρόπο και την παράδοση της ελληνικής αντίληψης της ιστορίας. Πρόσεξε, οι Έλληνες τι κάνουν στην τραγωδία? Ποτέ δεν βγάζαν στη σκηνή την Ιφηγένεια να τη σφάζουν.
0: Ναι.
1: Ερχόταν και το έλεγε ο αφηγητής. Περιέγραφε ο Άγγελος, ο Αγγελοφόρος. Τον μύθο τον γνώριζες, αλλά ποτέ στο μύθο αυτόν δεν σου έκανε αυτή την ομή καταγραφή. Απ' την άλλη όμως μπορούσαν να απευθυνθούν και στο Θεό, όπως κάνει στις Βάκχες κάποια στιγμή ο Κάδμος, όπου αφού ο Διόνυσος έχει συντρίψει τον Πενθέα, λέει, έτσι λέει, θα σέβεσαι τους θεούς, και του λέει ο Κάδμος, Θεός είσαι εσύ? Εμείς δεν θέλουμε θεούς της σκληρότητας, θέλουμε θεούς της αγάπης, θέλουμε θεούς της γιορτής. Και διαμορφώνει την συναντήληψη ανάμεσα στο θεϊκό και στο ανθρώπινο ο άνθρωπος. Αυτό το μέγεθος και αυτή τη δυναμική, που στην ουσία τι είναι? Είναι η απονομή μιας διαφορετικής δικαιοσύνης. Το βιβλίο όμως τελικά ασχολείται με τη δικαιοσύνη. Τι είναι δικαιοσύνη? Τι είναι να σωθεί κάποιος, τι είναι η προτεραιότητα που δίνεις, όπως είπατε πολύ ευφυώς, με το ναυάγιο. Ποιον σώζεις? Mm-hmm. Όλους αν μπορείς. Αν δεν μπορείς όλους, ποιους? Και με τι κριτήριο? Βάζεις τη ζωή σε διατίμηση? Ποια ζωή? Λοιπόν, ο Δαίμονας Ξένος ήταν ένα βιβλίο που είχε να κάνει με την παιδική μνήμη, με ένα μείζον γεγονός που συνέβη με τη φηβεία μου για γύρω στο 79-80. Ενώ η καρδιά του Έκτορα έχει να κάνει με τον τρόπο που η ζωτική μας μύθη, η ιδέα της αθότητας, η ιδέα της ενοχής, η ιδέα της προτεραιότητας, της αφήγησης μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο, μέσα στο κλάν, μέσα στην προνεωτερικότητα, όλα αυτά συμπλέκονται με έναν τρόπο. Mm-hmm. Δεν είναι δύσκολο το βιβλίο για μένα. Δύσκολο δεν είναι για τον ακροατή, για τον αναγνώστη. Όσο το διαβάζει, μονορούφι να το διαβάζει. Αλλά σίγουρα δεν είναι ένα βιβλίο από αυτά τα φιλολό που λέμε τα βιβλία. Που... είναι ένα βιβλίο που αφήνει και ένα οδυνηρό αποτύπωμα κάποια στιγμή. Να το διαβάζει και σε επηρεάζει. Τέλο πάντων. Όποιος το διαβάσει θα μας πει τη γνώμη.
0: Και μου αρέσει που μέσα από τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν στο βιβλίο, που αποκρύπτουν, που θυμούνται διαφορετικά, λένε τη δική τους έκδοχη και όλα αυτά, ο αναγνώστης μπορεί και να ταυτιστεί, αλλά και να...
1: και να κρίνει.
0: Να κρίνει, να διαφωνήσει οτιδήποτε.
1: Και να καταλάβει εν τέλει τι είναι όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή η πορεία που γίνεται, που έρχεται αυτή η νεαρή γυναίκα να εξερευνήσει γιατί χάθηκε ο καλός της και πώς από αυτό το πράγμα μαθαίνει για τον εαυτό της, για τη γενιά της, για την οικογένεια, για τους γύρω, για τον τόπο της, την πατρίδα της, τη μισή της γλώσσα. Λοιπόν, εντάξει. Παραπάνω δεν θα πω ή θα χαλάσω την...
0: Όχι, δεν θα πούμε παραπάνω. Όσοι θέλουν να ακούσουν παραπάνω και να μάθουν παραπάνω, νομίζω ότι 12 το μεσημέρι το Σάββατο, στον Ιαννό, στην Αριστοτέλους, στο Πατάρι, ωραίο το ωραίο και φιλόξενο.
1: Με τον Παρασκευά και εμένα, είναι... εκδότης.
0: Ναι.
1: Και θα κάνουμε κι άλλα πολλά, γιατί θεωρώ ότι... με τα βιβλία έχεις τη δυνατότητα να επανέλθεις, να ξαναμιλήσεις, να ξανασυναντηθείς. Και έτσι έκανα και με τα ποιητικά βιβλία και με το πρώτο μυθιστόρημα. Και αυτό δηλαδή τώρα η καρδιά του Έκτορα είναι μια διαδρομή. Ένα χρόνο θα ασχολούμαστε να πηγαίνουμε, να μιλάμε, να συναντιόμαστε με ανθρώπους. Και μου το ζητάνε, στις αίρες μου το ζητάνε τώρα. Μου λένε πότε θα έρθεις να παρουσιάσεις το βιβλίο.
0: Στις αίρες πρέπει να το κάνετε. Τώρα δεν γίνεται.
1: Αλλά και στη Λάρισα που παίζουμε.
0: Και στη Λάρισα και εκεί. Μα έχετε αναπτύξει θεσμούς με πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να το πάτε περιοδία και το βιβλίο.
1: Λοιπόν. Χαρά το κάνω και είναι μια ευκαιρία να συναντάς ανθρώπους. Νομίζω,
0: και νομίζω σε αυτές τις παρουσιάσεις υπάρχει άλλη ζήμωση έτσι, και άλλη διάδραση.
1: Πρώτα στις παρουσιάσεις που δεν είναι στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Αυτό είναι.
1: Οι άνθρωποι είναι πιο θαραλέοι. Επίσης ξέρουν τραγούδια που εδώ δεν τα ξέρουν. Δηλαδή μπορεί να έχει κολλήσει στη μικρή πατρίδα και να του αρέσει κάποιο το ερωτικό παράδειγμα.
0: Αχ, αυτό έχω μετά να βάλω.
1: Ή το Βαλκανίο είναι πρόσφυγες. Και όχι η μικρή πατρίδα, το Σελίδα Λευκή ή το τέτοια παράξενη ομορφιά. Δηλαδή είναι ένα κοινό που είναι λιγότερο κατευθυνόμενο από το μηδιακό περιβάλλον και ψάχνει μόνο του. Δηλαδή γεύεται μόνο τα πράγματα. Εμένα αυτοί οι άνθρωποι μου αρέσουν. Ακόμα και αν υπάρχει ένας έντονος διάλογος. Εγώ δεν φοβάμαι το διάλογο. Και ποτέ δεν το φοβήθηκα. Ακόμα και αν αρκεί να είναι ευπρέπειες, έτσι να μην έχει ιδεολογίες. Αλλά αν είναι ένας ευρεπής διάλογος, είμαι πρόθυμος να απαντήσω σε οτιδήποτε και να πω την γνώμη μου. Δεν σημαίνει ότι η γνώμη μου είναι και. Τη πυθία του.
0: Μα έτσι δεν θα έπρεπε να γίνεται, κύριε Ανδρέου.
1: Δηλαδή, οι φανατισμοί δεν βοηθούν σε τίποτα.
0: Τα αυτονόητα καμιά φορά πρέπει να
1: πούμε να επαναπροσδιορίσουμε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι το μεσημέρι θα γίνει αυτό στον Ιαννό στις 12 το μεσημέρι. Τα έχετε βάλει όλη την ίδια μέρα. Έτσι. Θα είστε. Το Σάββατο
1: η Πατμόν.
0: Λοιπόν, και το βράδυ στις 9 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με εξαιρετική παρέα να πω, εκτός από τη συμφωνική του Δήμου Θεσσαλονίκης που είπαμε.
1: Ο παγκόσμιος Μάριος Φραγκούλης.
0: Είπαμε, ο Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος, τι να πούμε για τον Μάριο.
1: Είναι ένας, ο Φραγκούλης έχει παίξει σε ταινίες του Χόλιγουν, έχει παίξει σε musical στο Λονδίνο και στην Αμερική, έχει... τραγουδήσει όλους τους σημαντικούς Έλληνες. Θέλει να γράψει μερικά πολύ ωραία τραγούδια. Ο ίδιος έχει πάρει την υποτροφία Μαρία Κάλλας, που αυτό από μόνο του είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του λυρικού, δηλαδή του κλασικού τραγουδιού. Και ένας εξαιρετικός άνθρωπος πέρα από όλα τα άλλα. Ένας άνθρωπος μέσα στην καρδιά.
0: Ευγενής. Άμα τι εμφανίσει, λες ότι είναι ένας ευγενικός άνθρωπος.
1: Υπέροχος. Ναι. Δίπλα του είναι ο Παντελής Λιοχαρίδης, που είναι ο πρώτος ερμηνευτής της Μικρής Πατρίδας.
0: Της Μικρής Πατρίδας, βεβαίως.
1: Και πέντε τραγουδιών στο δίσκο. Ήταν η ανακάλυψή μας κατά τα χατζηδακικά πρότυπα. Ψάχναμε ένα νέο άνθρωπο με τον Παρασκευά και τον βρήκαμε στον Παντελή Λιοχαρίδη. Και μαζί δύο τραγουδιστές της νεότερης γενιάς, πολύ ταλαντούχοι, Κόρνα Λεγάκη και ο Απόστολος Κίτσος, πολυσύνθετοι. Η Κορίνα και με το θέατρο, ηθοποιός, πολύγλωση, ο Κίτσος καταπληκτικός, επίσης ορχιστρωτής, μουσικός, συνθέτης, ο ίδιος τραγουδιστής, μας πλαισιώνουν και φυσικά έχουμε και το guesting της Ελένης Τσαλιγουπού, η οποία επίσης συμμετείχε στη Μικρή Πατρίδα και μας ενίσχυσε συμβολικά και μας βοήθησε σε εκείνη την πρώτη φάση και έρχεται να μας συνδράμει. Είναι, όπως είπαμε, ο Τάσος Σημειονίδης, είναι η ορχήστρα. Είναι το Μέγαρο, είναι τα Δημήτρια, που για μένα πάντα Δημήτρια είχα μια έγκλη. Από παιδί θυμάμαι ότι κοίταζα ποιες είναι οι εκδηλώσεις των Δημήτριων, τι γίνεται, τι σημαίνει, γιατί είναι ένα κεντρικό πολιτιστικό κομμάτι της δραστηριότητας της πόλης της Θεσσαλονίκης. Το Μέγαρο, που επίσης έχει ένας χώρος με πολύ καλό ήχο, με πολύ καλή ακουστική, με πολύ. Μερικές φορές χρειάζεται και ένας χώρος που να έχει μια επισημότητα, να το πω έτσι, γιατί κάθε πράγμα έχει την αντιστοιχία του. Άλλο είναι το.
0: Μα είναι γιορτή, είναι μια γιορτή. Θα γιορτάσει τα 30 της η Μικρή Πατρίδα όπου να είναι?
1: Όχι, δεν
0: έπρεπε να πάει ένα Μέγαρο.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Έτσι.
1: Τώρα, εμείς βέβαια από την άλλη μεριά έχουμε πει με τον Παρασκευά ότι θα πάμε και σε μικρότερο χώρο και σε μικρότερα μέρη με δύο πιάνα.
0: Ναι.
1: Και τους τραγουδιστές μας, γιατί δεν υπάρχουν παντού η δυνατότητα να φιλοξενηθεί μια συμφωνική ορχήστρα. Αλλά θα πάμε και με τα δύο πιάνα. Θα πάμε, θέλουμε να πάμε παντού. Έχουμε ήδη πολλές προτάσεις σε από νησιά, από μικρότερα μέρη. Θα κάνουμε όλα. Θα πάμε και στην Πάτρα, βέβαια. Όπου εκεί θα συνεργαστούμε και με την αγαπημένη μου ορχήστρα, τη Μαντολινάτα, αυτή της Πάτρας, που έχω κάνει το Άγιος ο Έρωτας και τα Χιλτέων της Βροχής. Θα πάμε και στην Κύπρο, όπου θα μας συνδράμει καλλιτεχνικά και θα σταθεί μαζί μας ο Αλκίνος Ιωαννίδης, επίσης ερμηνευτής και αυτός μέσα στη Μικρή Πατρίδα. Δηλαδή ανοίγει τώρα μια διαδρομή έτσι φωτεινή, μια διαδρομή που δείχνει ότι, ρε παιδί μου, κάναμε όλα αυτά τα πράγματα που δεν ήταν εύκολα πολλά από αυτά, που δεν ήταν αυτονόητα, αλλά τελικά βλέποντας, κοιτάζοντας πίσω, βλέπουμε ότι αυτά είναι ο πλούτος μας. Μας έδωσαν δύναμη, μας έδωσαν φως, και το ότι ο κόσμος διαλέγει συμβολικά από μια-δυο εργασίες σου και λέει, κοίταξε, εμένα αυτό μου αρέσει. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσουμε τώρα γιατί το αρέσει. Και το ίδιο είναι και τα άλλα τραγούδια που θα πούμε. Γιατί, ας πούμε, ο Παρασκευάς μας με τον Κουρκολή ή με τη Γαλάνη έχει γράψει μερικά ιστορικά τραγούδια. Αντίστοιχα και εγώ με τον Καρατζά, με τον Τζέι Ιωάννου, με τον Φασουλά, με τον Γκανά, με τον Χρονά, με τη Δημουλά, με τον Μάνο Ελευθερίου που έκανε και τον Νοητό Λύκο. Τέλος πάντων, θα παίξουμε και αυτά. Γιατί δεν πέσαμε από τον ουρανό. Δηλαδή, ερχόμαστε με μια διαδρομή μεγάλη και ευτυχώς. Όπως έλεγε ο Χατζηδάκης, λέει, να μην φύγει, λέει, το πουλάκι από τον νόμο. Αν φύγει το πουλάκι από τον νόμο, τέλος.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε την αίσθηση ότι το πουλάκι από τον νόμο δεν έχει φύγει ακόμα και άρα έχουμε ελπίδες να συνεχίσουμε και με άλλα πράγματα.
0: Εκεί θα μείνει. Το πουλάκι δεν πάει πουθενά, κύριε Ανδρέου. Οπότε, ναι. Η κλεισέ ερώτηση κλείνοντας, ξέρετε, είναι ποια είναι τα τρέχοντα και τα άμεσα σχέδια, αλλά εσείς ήδη μου έχετε περιγράψει όλα αυτά τα οποία έρχονται και είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Η Θεσσαλονίκη πάντα είναι μέσα στο κάδρο, οι Σέρες.
1: Έτσι. Πάρα πολύ την Βόρειο Ελλάδα. Είμαι Βορειοελλαδίτης και Εντροελλαδίτης και Βορειοελλαδίτης, γιατί ο πατέρας μου κατάγεται από την Καρδίτσα και μας έχουμε και ένα πολύ ωραίο πατρικό σπίτι από το 1890 φτιαγμένο που το έχω συντηρήσει στον Ελληνόπυργο, ένα χωριό. Πάνω από το Μουζάκι στην ορεινή Θεσσαλία, στην ορεινή Καρδίτσα. Αλλά η οικογένειά μου βρέθηκε στις Σέρες, ήδη από το 1930 κάτι από τον παππού μου, και νιώθω Βαλκάνιος. Είναι ένα άλλο σήμα το οποίο δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς τι είναι, αλλά είναι. Δηλαδή, επίσης, οι Σέρες ήταν πάντα ένας τόπος όπου είχε, λόγω των παραδόσεών της και των πολλών στοιχείων των προσφυγικών, γιατί ήταν ένα μέρος που μάζεψε πάρα πολύ προσφυγικό κόσμο. Επίσης είχε πάρα πολύ ισχυρό ντόπιο πολιτισμό. Όλο αυτό μαζί δημιούργησε στα αυτιά μου ένα μείγμα από το οδείο που πήγαινα και έπαιζα με κλασικό πιάνο και έβγαινα έξω και άκουγα ζουρνάδες που ήταν από την Ηράκλεια. Άκουγα θρακιώτικες λίρες που πήγαιναν στην Αστενάρια. Άκουγα τσαμπούνες από τον Ξηρότοπο. Συγχρόνως βλάχικα κλαρίνα. Ποντιακές λίρες. Ήταν ένα ένα μείγμα από πράγματα τα οποία με καθορίσανε, γιατί εγώ αυτό είμαι. Με από μια μεριά το παιδί του Οδείου, άνθρωπος που έχει σπουδάσει στην ακαδημαϊκή μουσική και τη γνωρίζει σε βάθος, και έχω και μια εργογραφία που δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, αλλά υπάρχει και θα έρθει η ώρα της, πλησιάζει, που έχει να κάνει με την ακαδημαϊκή μουσική. Αλλά από την άλλη μεριά είμαι και το παιδί με το ανοιχτό αυτή σε αυτά. Mm. Δηλαδή είμαι μείγμα του λαϊκού μου πολιτισμού, που αρχίζει από τη βυζαντινή μουσική, βέβαια, διότι η βυζαντινή μουσική είναι το κατεξοχήν έντεχνο κομμάτι του δικού μας πολιτισμού, αφού έχει παρτιτούρα. Τι που έχει παρτιτούρα, άρα μπορεί να εκτελεστεί από τον οποιονδήποτε, όπως είναι και η δυτική μουσική. Mm. Και από εκεί και πέρα είναι η δημοτική μουσική, είναι οι λαϊκές μουσικές, είναι οι ντοπιολαλιές. Όλα αυτά με επηρεάζανε πάντα και πάντα με συγκινούσαν, γιατί καταλάβαινα ότι είναι κομμάτι της ταυτότητάς μου. Και όταν ήμουν στο εξωτερικό και σπούδαζα, γιατί πέρασε και από αυτή τη φάση, ενώ πίστευα ότι θα πάω στο εξωτερικό και θα ακούω μόνο ξένη μουσική, στο εξωτερικό ακούω μόνο ελληνική. Γιατί η ξένη πήγε δίπλα. Και η ταυτότητά μου όμως εκφραζόταν μόνο από την ελληνική. Οπότε τόσο πολύ τσιτσάνι και τόσο πολύ δημοτική μουσική δεν έχω ακούσει πουθενά αλλού παρά όταν ήμουν στο εξωτερικό.
0: Νομίζω ότι όλοι το παθαίνουν αυτό όταν πάνε στο εξωτερικό και τους λείπει η Ελλάδα, και και με ένα τραγούδι νομίζουν ότι επιστρέφουν,
1: συνδέονται.
0: Και συνδέονται με έναν τρόπο. Αυτό το κοινό νήμα τώρα που εσάς σας συνδέει με όλα αυτά που περιγράψατε τόσο, με τόση αγάπη, με όλες αυτές τις μουσικές, με το βιβλίο για το οποίο μιλήσατε και γι' αυτό τόσο πολύ, για όλη την άλλη την δραστηριότητά σας, το κοινό νήμα, ο πυρήνας του Γιώργου Ανδρέου, μια και πήγαμε τώρα σε αυτή την κουβέντα έτσι που τόσο γενναιόδωρα μοιραστήκατε μαζί μου, ποιος είναι, ποιο είναι αυτό το νήμα που τα συνδέει όλα αυτά?
1: Μέσα μου έχω μια παραδοχή που λέει ότι η τέχνη, που είναι ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι της ανθρώπινης περιπέτειας, χρειάζεται δύο πράγματα. Το ένα, χρειάζεται πάντα την προσωπική μαστοριά κάποιου, δηλαδή ο τεχνίτης, ο καλλιτέχνης είναι και τεχνίτης. Δηλαδή πρέπει να ξέρει να σμιλέψει το μάρμαρο, να λιώσει το σίδερο, να ανακατέψει τα χρώματα, να παίζει ένα όργανο, να το κουρδίζει. Και ο μύθος. Ο δικός μας ο λαός έχει μάθει με τη μεταφορικότητά του, την τρομερή του μεταφορικότητα, να δημιουργεί και να στείνει μυθολογίες οι οποίες έχουν πια παγκοσμία ισχύ. Και μόνο για την Οδύσσια που λέγαμε, αν σκεφτεί κανείς για την ηθεσία της Ιφηγένειας, για την ωραία Ελένη, για το Δούριο Ήπο, για την Καλυψό,
0: για την Αντιγόνη.
1: Αλλά και από την άλλη μεριά. Και η μυθολογία που υπάρχει μέσα στη δημοτική μας παράδοση. Αυτό που είχε πει κάποτε ο Γκάτσος, ότι εμείς λέει ψάχναμε στο σουρεαλισμό, στον Μπρετόν και στον Ελιάρ, και τελικά λέει αυτά που ψάχναμε εκεί υπήρχαν στο τραγούδι του νεκρού αδερφού.
0: Ο Διγέννης.
1: Φυσικά, διότι δεν νομίζω να υπάρχει άλλος πολιτισμός στον οποίο η γλώσσα, ο ποταμός της γλώσσας που ξεκινάει από τον Όμηρο και φτάνει μέχρι τους νομπελίστες μας, να έχει δώσει τόσο τολμηρά, τόσο δυναμικά δείγματα, ειδικά στην ποίηση. Νομίζω ότι γι' αυτό θα πω ότι τελικά στην Ελλάδα είμαστε όλοι παιδιά της ποίησης. Δηλαδή η επίδοση που έχει φτάσει η ποίηση, είτε είναι ο Ερωτόκριτος, είτε είναι ο Κορνάρος, είτε είναι ο Σολωμός, είτε είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός, είτε είναι ο Ευρυπίδης, είτε είναι ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Ιμπυρίκος, ο Σαχτούρης, ο Καριωτάκης. Δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη επίδοση και μπορώ να πω ότι, παρόλο που, εντάξει, έχω γράψει δύο βιβλία με ποίηση, αλλά κεντρικά πάνω απ' όλα είμαι μουσικός, πρέπει να παραδεχτώ ότι ναι μεν έχουμε σπουδαίους μουσικούς και σπουδαίες μουσικές, αλλά και αυτές ακόμα αν τις βάζεις στη ζυγαριά δίπλα στην ποίηση, δηλαδή καβάφι δεν έχουμε στη μουσική. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή το αντίστοιχο του καβάφι.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγο άδικο όμως να ψάχνουμε να βρούμε.
1: Το λέω σχηματικά, γιατί, δηλαδή, να σας εξηγήσω γιατί. Όχι γιατί δεν το κάνω αξιολογικό, αλλά γιατί η μείζον επιρροή υπάρχει πάντα μέσα από ένα πολύ μεγάλο μέγεθος. Στην Ελλάδα εμείς έχουμε μια υπέροχη μουσική, σαφώς, έχουμε υπέροχη παράδοση, έχουμε υπέροχα πράγματα, αλλά εκεί που αισθάνεσαι ότι στο παγκόσμιο χωριό έχεις πράγματα που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Δεν υπάρχουν, δεν μπορείς να τα βρεις πουθενά αλλού. Είναι στην ποιήση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Καβάφης θεωρήθηκε και ψηφίστηκε ο μεγαλύτερος ποιητής του 20ου αιώνα. Δηλαδή πάνω από τον Έλιοτ, πάνω από τον Πάουντ, πάνω από κολοσσούς δηλαδή. Ο μεγαλύτερος ποιητής του 20ου αιώνα. 100 από τους μεγαλύτερους αναλυτές και μελητές της ποιήσης θεωρούν τον Γαβάφη το μεγαλύτερο επιθυμητή. Και μετά τον Πεσόα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Ίσως γιατί όλοι είναι αυτής της άποψης ότι είναι ο προορισμός ο σκοπός και όχι το ταξίδι, μάλλον, και όχι ο προορισμός.
1: Πιθανόν, ή γιατί η ποιήση περιέχει ένα ισχυρό αίσθημα ελευθερίας
0: και τόσο συμπυκνωμένη και τόσα συμπυκνωμένα νοήματα. Ναι.
1: Γιατί η γλώσσα είναι φυλακή. Όταν λες ένα μαύρο σπίτι, βλέπεις το μαύρο και το σπίτι. Όταν πεις όμως με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι. Ναι. Παίρνεις το κυριολεκτικό λόγο και το κάνεις μεταφορικό. Ναι. Αυτό λοιπόν περιέχει ένα ισχυρό αίσθημα ελευθερίας.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτά βέβαια, ας μην τα πάρει κάποιος και πει τι λέει ο Ανδρέα, δεν έχουμε εμείς συνθέτες. Πώς δεν έχουμε, κορυφαίος. Λέω όμως ότι είμαστε ένας λαός που όλοι γράφουν στίχους, γιατί άραγε.
0: Ναι.
1: Ότι όλοι λένε τι λέει σε ένα τραγούδι. Δεν άκουσα κανένα να μου πει η μελωδία τι κάνει. Όπως είναι ένας Γερμανός ή ένας, ας πούμε, Ιταλός. Όλοι λένε τι λέει, τι είπε εδώ, τι είπε. Δεν άκουσα καλά τη λέξη. Οπότε είμαστε παιδιά της ποίησης. Και εγώ είμαι παιδί της ποίησης. Από την πρώτη στιγμή που άρχισα να διαβάζω, στην αρχή της εφηβείας μου, και άρχισα να διαβάζω, επειδή ο πατέρας μου ήταν και η μάνα μου μεταμορφωμένοι άνθρωποι, είχαμε μια βιβλιοθήκη, και άρχισα να διαβάζω ποιητές. Και κυρίως ποιητές της γενιάς του 30 και μετά, και μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 60, με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Τι ωραία, λοιπόν, τα κρατάω όλα αυτά. Κρατάμε τις συναντήσεις του Σαββάτου στις 12 το μεσημέρι στον Ιαννό, στις 9 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής, 30 χρόνια Μικρή Πατρίδα. Γιώργος Ανδρέου, με όλα αυτά τα ωραία που έρχονται με φόρα, τις συνεργασίες, τα θεατρικά, τις μουσικές, γιατί νομίζω, πέρα από το ότι λέτε ότι ο λόγος και η ποίηση είναι αυτά, αλλά νομίζω η μουσική καταλαμβάνει, αν μπορούσαμε να το πάμε ποσοστιαία μέσα σας, ένα 70% εγώ θα έβαζα μουσική.
1: Και άλλωστε αυτό συμβαίνει.
0: Και το υπόλοιπο θα το άφηνα.
1: Άλλωστε και σαν λαϊκή τέχνη, η μουσική έχει επικρατήσει παντού. Δηλαδή, όλες οι αναλύσεις των κοινωνιολόγων λένε ότι η κατεξοχήν παγκοσμιοποιημένη και πιο δημοφιλής τέχνη από όλες
0: είναι η μουσική.
1: Δεν το συζητώ. Αυτό είναι αυτονόητο. Και γιατί? Γιατί η μουσική έχει την ελευθερία να την ερμηνεύσει όπως θέλεις. Δεν σε δεσμεύει, δεν σου βάζει μπροστά στη μούρη, ας πούμε, ένα υπόδειγμα. Όχι αυτό. Όχι εικονικό, ανεικονικό, αυτό, ρεαλιστικό. Σου λέει, κοιτάξτε μια μελωδία και τη δόνεις.
0: Και όμως αυτό το πράγμα που 7 νότες κάνουν όλο αυτό το πράγμα.
1: Είναι συμπαντικό αυτό.
0: Είναι.
1: Απλά εγώ λέω ότι. Τι λέω, ότι αν εμείς πρέπει να πούμε κάτι. Θα πούμε Όμηρος και εκεί θα σταματήσουν όλοι, δεν μπορούν να πούν τίποτα. Ή θα πούμε Ευρυπίδης, θα πούμε Σοφοκλής, Σχήλος, πάλι δεν μπορούν να πούν τίποτα. Στη μουσική, όταν αυτοί θα πούν Μπαχ, εμείς θα δυσκολευτούμε να πούμε κάτι απέναντι στον Μπαχ ή απέναντι στον Μπετόβεν ή απέναντι στον Μότσαρτ. Όχι ότι δεν έχουμε να πούμε, έχουμε. Αλλά λέω ότι στο θέμα το ποιητικό. Υπάρχουν πράγματα που όταν πεις ότι έχω γραφτεί στην ελληνική γλώσσα. Θα σου πω ένα που είναι και λίγο γουστόζικο. Κάπου γράφεται από μνημονεύματα του Ογκέτε. Ογκέτε τώρα, έτσι. Ένα μεγάλη τα πνεύματα που βγαίνει ο κλασικισμός, ο γερμανικός και ο ευρωπαϊκός. Λέει, στους αιώνες που πέρασαν από το θάνατο του Ευρυπίδη, υπήρξε ποιητής άξιος να του πάει τις παντούφλες στο κρεβάτι. Λέει
0: ο Γκέτε.
1: Για τον Ευρυπίδη. Για να δώσουμε ένα μέτρο των πραγμάτων. Φυσικά.
0: Γιατί διάλεξε τον Ευρυπίδιο?
1: Νομίζω γιατί ο Ευρυπίδης του τέριαζε πιο πολύ, γιατί ήταν ο πιο ρηξικέλευτος, ο πιο τολμηρός, ο πιο ανατρεπτικός με τη φόρμα. Αλλά όμως να πω και κάτι, ένα ωραίο αντίλογο σε όλο αυτό που συζητάμε. Ναι. Ότι έτσι όμως για έναν μουσικό Έλληνα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν στη μουσική στην Ελλάδα. Πέρα και από τη φόρμα του τραγουδιού, στην ενσωμάτωση από κάποιες μεγαλύτερες φόρμες, στην ενσωμάτωση κάποιας συμφωνικής λογικής που δεν έχουμε τεράστια συμφωνική παράδοση, αλλά που μπορούμε να την αναπληρώσουμε. Δηλαδή, υπάρχει παρθένο έδαφος.
0: Υπάρχει κοινό, θεωρείτε γι' αυτό, ή και το κοινό ακόμη μπορεί να διαμορφωθεί, ας πούμε.
1: Πάντα υπάρχει κοινό.
0: Να τα ακούει όλα αυτά.
1: Πάντα υπάρχει κοινό. Να. Όταν λέμε κοινό, εννοούμε τον άνθρωπο ο οποίος αποφασίζει να κάνει μια χειρονομία. Δεν μιλάμε για αυτόν ο οποίος αντιμετωπίζει τα γεγονότα της τέχνης με όρους fast food. Το fast food είναι fast food. Πεινάω, πάω και τρώω ένα fast food. Όταν όμως πεις ότι εγώ τι πρέπει να μαγειρέψω κάτι και να μ' αρέσει και τι θα την ακολουθήσω και ποιον θα καλέσω στο σπίτι μου και τι κρασί θα ανοίξω. Μιλάς πάνω σε ποιοτικά χαρακτηριστικά της ζωής σου. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν απευθύνεται η αληθινή παιδεία. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Η παιδεία πρέπει να σου δίνει την ελευθερία την επιλέξεις. Είναι το δικαίωμα της επιλογής. Και αυτό το έχει ο δυτικός πολιτισμός που είναι ένα από τα καλά του. Είναι αυτό. Ότι και ο Θεός ακόμα λέει δίνει στον άνθρωπο το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Αν θέλει να πάει με το καλό, δεν πάει με το κακό. Βέβαια. Ξέρει όμως ότι mm-hmm. τις συνέπειες που έχει. Mm-hmm. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό.
0: Και εμείς πολύ σημαντικό το ότι σας είχαμε σήμερα εδώ στην εκπομπή και στον FM 100. Γιώργος Ανδρέου, στο επανειδήν θα πω. Τώρα θα ήθελα να κλείσουμε ένα ραντεβού. Από τώρα θα ήθελα εγώ να το κλείσουμε για μια επόμενη κουβέντα.
1: Όταν θα είμαι εδώ Οκτώβριο, Νοέμβριο.
0: Να έρχεστε να πίνουμε έναν καφέ εδώ πέρα, να τα λέμε.
1: Για το βιβλίο της Χαριστιάνη, για τη Μικρά Αγγλία και που κάνω τη μουσική βεβαίως. Με χαρά να αυτό και να μιλήσουμε για άλλα πράγματα.
0: Για άλλα πράγματα. Δεν έχουμε να πούμε. Εσείς δηλαδή δεν έχετε να πείτε.
1: Ευχαριστώ.
0: Για πολλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Ανδρέου.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων του νομοθετικού πλαισίου που σύμφωνα με την Περιφέρεια επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Και στις δύο περιπτώσεις είχε προηγηθεί ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας. Σε μία από τις κλινικές, νέος έλεγχος διαπίστωσε ότι οι παραλήψεις παρέμεναν παρά το αίτημα συμμόρφωσης. Οι αποφάσεις προβλέπουν και ασφαλή μεταφορά των νοσηλευουμένων, ενώ η εκτέλεσή τους γίνεται από την ελληνική αστυνομία υπό την εποπτεία εισαγγελικής αρχής. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική και συγκεκριμένα η εισαγγελία ζήτησε να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της αρχής διαφάνειας προκειμένου να καταθέσει τα ευρήματα της αρχής. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν τα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηναίων Γιώργου Πατούλη, μετά από αναφορές που συνδέονται με την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ίδιο να κάνει λόγο για συστηματική διαστρέβλωση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε κατακόρυφη πτώση 91% στις παράνομες ιατρικές διαφημίσεις χάρη στο MedWatch. Πρόκειται για το νέο ψηφιακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και έχει ήδη εντοπίσει εκατοντάδες παραβάσεις για μπότοξ, θεραπείες βλαστοκυττάρων αλλά και μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Κρίσιμη κατάθεση στον ανακριτή που ερευνά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία δεν είχε εξεταστεί στην προανάκριση. Η μάρτυρας περιέγραψε πως ο καλλιτέχνης ξεκίνησε τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης σε καλή κατάσταση, η οποία όμως επιδεινώθηκε ραγδαία στη συνέχεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια αναφέρθηκε στον πανικό που επικράτησε στο ιατρείο, ενώ υπογράμμισε πως προκάλεσε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ. Στο μεταξύ, ανοίγουν τα τηλέφωνα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών έκανε δεκτό το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η άρση απορρίτου αφορά 6 συνολικά άτομα. Και συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα 11 Ιουλίου του 26 έως τις 10 Σεπτεμβρίου την επομένη του θανάτου του τραγουδιστή. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμα 4 πρόσωπα για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, καθώς και δύο στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Ο κύριος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι διαφωνεί με το πόρισμα και ότι στο δικαστήριο θα αποδείξει την αθεότητά του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στη Μαγνησία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ευνίδιων και μαζικών παράνομων αφίξεων παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο προβλέπει ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, ισχυρότερα σύνορα και ενισχυμένο ρόλο της Frontex, καλύτερη παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση, αλλά και αυστηρότερα μέτρα κατά των δικτύων διακίνησης και ενίσχυση των επιστροφών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
6: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτάκια μετά τις 5 επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον FM 100 μετά την συζήτηση και την υπέροχη συνάντηση που είχαμε με τον Γιώργο Ανδρέου στο πρώτο μέρος της εκπομπής και όλα αυτά τα πολύ ωραία που μοιράστηκε μαζί μας. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100 και στο αφιερωμένο. Έχουμε και άλλες ωραίες συναντήσεις να κάνουμε και πολλά να πούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σας υποσχέθηκα εξίσου έτσι ωραία συνάντηση και θα ανακαλύψουμε πάλι πράγματα πολύ πολύ καινούρια, πολύ φρέσκα. Να φανταστείτε, μυρίζουν έτσι ακόμη μελάνι γιατί βρίσκονται επί του πιεστηρίου. Και μιλάω και για το βιβλίο αλλά και για μια θεατρική παράσταση που ξεπηδάει μέσα από ένα βιβλίο ή ένα βιβλίο που θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί να το διαβάσουμε και μετά τη θεατρική παράσταση γιατί

0: Τώρα κυκλοφορεί η θεατρική παράσταση, κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή. Και δεν μιλάω με γρίφους, κυρίες και κύριοι, τώρα θα εξηγηθώ ευθύς αμέσως. Μιλάω για το Μισό του Μηδέν, το οποίο κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη και το βιβλίο, το οποίο, όπως είπα, κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν έχει ήδη κυκλοφορήσει, θα μας τα πει όλα ο αγαπημένος συγγραφέας, δημοσιογράφος πάνω απ' όλα, δεν ξέρω ποιο να βάλω πρώτο, θα μου πει εκείνος.
1: Ούτε εγώ ξέρω πια.
0: Ούτε εγώ ξέρω, λέει. Γιατί μπλέκονται γλυκά, κύριε Βιντιάδη, όλα αυτά και γίνονται έτσι μια πολύ ωραία σύνθεση και νομίζω και το θέατρο που πια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στη ζωή σας και στην καθημερινότητά σας και όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που κάνετε έρχονται να συνοδεύσουν. Άλλωστε δεν είμαστε μόνο σήμαντοι, οι άνθρωποι έχουμε πολλές και διαφορετικές πτυχές και εσείς όλες τις εκφράζετε με έναν μοναδικό τρόπο. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα σας.
1: Και εγώ και με παρέα με τους ακροατές σας. Πάντα φιλόξενη εκπομπή κοντά στην τέχνη και τον πολιτισμό. Ένα σχόλιο μόνο, ναι, δηλαδή σε σχέση με αυτό που είπατε, ναι, ότι ο δημοσιογράφος απλώς επειδή γίνεται καλός παρατηρητής, ναι, μετά παραδίδει τη σκυτάλη στον συγγραφέα, ο οποίος γίνεται επίσης καλός παρατηρητής.
0: Και οι δυο είναι παρατηρητές, βέβαια.
1: Ο θεατρικός συγγραφέας που καλείται να βάλει περισσότερα λόγια στην εικόνα και στη φαντασία. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι λοιπόν είναι και αυτό το έργο, επειδή έχει σχέση το Μισό του Μηδέν με τα παιχνίδια του μυαλού, με τις εικόνες, με την παρατήρηση. Mm-hmm. Γι' αυτό ξεκίνησα έτσι την κουβέντα μας, εκμεταλλεύτηκα τον πρόλογό σας. Να πούμε ότι είναι ένα έργο που προσπάθησα με έναν δικό μου τρόπο να αντιμετωπίσω και γίνεται νομίζω μια από τις πρώτες φορές στο θέατρο, ναι, αυτό το μεγάλο πρόβλημα της απώλειας, της σταδιακής απώλειας της μνήμης για χιλιάδες συνανθρώπους μας. Δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει φίλος που να μην πει ότι μέσα στην οικογένεια μου υπάρχει κάποιος.
0: Δυστυχώς έχει αυξηθεί το ποσοστό ανησυχητικά και πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Είναι αλήθεια έτσι, αυτό που λέτε. Ναι.
1: Ναι. Προσπάθησα να συγκρατεύω εγώ να μπω και στο μυαλό ενός ανθρώπου που σιγά σιγά περνάει την πόρτα της απώλειας της μνήμης, μπαίνει στον κόσμο των ψευδεστήσεων, αλλά να μπω και στο μυαλό των κοντινών του ανθρώπου.
0: Αυτό.
1: Της γυναίκας του στη συγκεκριμένη περίπτωση, της κόρης του και του καλύτερου του φίλου. Mm-hmm. Ένα έργο που βρίσκεται ακριβώς πάνω στη διαχωριστική γραμμή, χωρίς να ξέρω αν υπάρχει αυτή η διαχωριστική γραμμή.
0: Και πότε πια γίνεται δρόμος χωρίς επιστροφή, έτσι, και αυτό δεν το ξέρουμε. Πότε...
1: Και είναι έτσι, ναι, κι αλλιώς. Ναι. Όμως, μπαίνοντας στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, πραγματικά πηγαίνει για μας τους θεατές σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή. Ο ίδιος όμως, επειδή έχω συζητήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται σε κάποια προχωρημένα στάδια, ο ίδιος πάει στον δρόμο της επιστροφής. Mm-hmm. Δηλαδή δεν παίρνει το δρόμο της επιστροφής προς εμάς, παίρνει το δρρόμο της επιστροφής προς εκείνον, προς την ύπαρξή του, στην παιδική του ηλικία. Mm. Και αυτό πολλοί λένε μαμά, την κόρη της.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, εγώ προσπάθησα να μην κάνω ένα έργο που ο θεατής που θα έρθει θα φύγει. Σίγουρα θα φύγει προβληματισμός, αλλά θέλω να πάρει ένα μήνυμα, ευχάριστο μήνυμα από αυτό το έργο. Mm-hmm. Και το ευχάριστο μήνυμα είναι ότι μπορεί το μυαλό να ξεχνάει, η καρδιά όμως δεν μπορεί.
0: Η καρδιά, αυτό.
1: Θυμάται πάντα.
0: Τα κύτταρα και ο πυρήνας μας, ναι, δεν ξεχνάει.
1: Αυτό είναι και το μότο.
0: Ο ήρωας λοιπόν, ο ήρωάς σας χάνει σταδιακά αυτή την εμπιστοσύνη στη μνήμη του, έτσι, και το καταλαβαίνει. Εσείς ως άνθρωπος που έχετε καταγράψει επί δεκαετίες την εποχή του, μέσα από τη δημοσιογραφία, μέσα από τα βιβλία, μέσα από τα θεατρικά, πόσο σημαντικό είναι τελικά να θυμόμαστε και πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει αυτό που νομίζουμε ότι θυμόμαστε? Έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα?
1: Είναι πάρα πολύ βαθιά η ερώτησή σας. Λέω λοιπόν ότι ακόμα και εμείς, που θεωρητικά είμαστε υγιείς. Ακόμα και εμείς λοιπόν, εγώ βλέπω τον εαυτό μου, προσπαθώντας να ανακαλέσω αναμνήσεις ή τις ωρεοποιώ.
0: Αυτό.
1: Τις ωραίες τις κάνω πιο ωραίες.
0: Έτσι είναι.
1: Τις μέτριες τις κάνω πιο συμπαθητικές.
0: Έχετε και φαντασία, οπότε τις στολίζετε και λίγο κι εσείς.
1: Ακριβώς, και κάποιες τις διαγράφω κιόλας. δεν μου συνέβη ποτέ αυτό στα 6 μου χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που όλοι μας, mm-hmm. ο καθένας το παίζει με τον εαυτό του. Mm. Ένα δεύτερο, πάμε τώρα στο πόσο επικίνδυνο είναι mm-hmm. οι αναμνήσεις για τους ανθρώπους αυτούς, όπως ο Ιωάννης μου, mm-hmm. οι αναμνήσεις δεν είναι γεγονότα που έγιναν, αλλά γεγονότα που συμβαίνουν τώρα, mm-hmm. το προηγούμενο δευτερόλεπτο και καταγράφονται εξαιρετικώς mm-hmm. ως αναμνήσεις. Mm-hmm. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν της αλήθειας με το ψέμα mm-hmm. είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι να βγάλω τη συντροφικότητα mm-hmm. των ανθρώπων και αυτών που είναι έτοιμοι να περάσουν και γυρνάνε και μας κοιτάνε mm-hmm. με ένα περίεργο βλέμμα και εμείς τους κοιτάμε με ένα περίεργο βλέμμα. Ποιοι είναι αυτοί, δεν ξέρουν. Ποιοι είμαστε εμείς, δεν ξέρουν εκείνοι. Εμείς όμως ξέρουμε ποιοι είναι εκείνοι και ποιοι είμαστε εμείς. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό και προσπαθώ με το έργο μου να το προσεγγίσω.
0: Σε αυτό το έργο λοιπόν, στο έργο σας, ένα ψέμα ξεκινά, δεν θέλω να το αποκαλύψω έτσι για να έχουν τη χαρά της έκπληξης όσοι έρθουν να το δουν. Ένα ψέμα
1: ακριβώς,
0: ξεκινά σχεδόν αθώα, έτσι.
1: Ένα όνειρο, παύλα ψέμα.
0: Ναι, και καταλήγει να ανατρέπει τις ζωές μιας ολόκληρης οικογένειας. Έτσι. Από όσο έχω καταλάβει, γιατί ακόμη δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, δεν το έχω στα χέρια μου, αλλά από αυτά που έχω ακούσει. Σας ενδιαφέρει λοιπόν περισσότερο αυτό το εντός εισαγωγικών ψέμα ως μια πράξη εξαπάτησης ή μια ανθρώπινη ανάγκη να φτιάξουμε μια πραγματικότητα που μπορούμε να αντέξουμε? Και το κάνουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας πολλές φορές, έτσι και ακούσια ίσως κάποιες φορές.
1: Έχετε, νομίζω τα είπατε όλα. Συμφωνώ με το δεύτερο, με τη δεύτερη προσέγγιση. Ναι, είναι μια ευκαιρία λοιπόν για μας, ένα ψέμα, να αρχίσουμε να δημιουργούμε μια καινούργια πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και το θέμα.
0: Δηλαδή, δεν είναι και λίγο επικίνδυνο αυτό, κύριε Βιντιάδη, όμως κάποιες φορές.
1: Πολύ. Είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί μπορεί να οδηγήσει όλους όσους εμπλέκονται σε μια συζήτηση, σε μια ιστορία, σε ατραπούς, σε περίεργους δρόμους. Απ' την άλλη όμως δεν μπορεί να μην γίνει, είναι τόσο διαφορετικοί άνθρωποι, φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, χώρα, πολιτισμοί, είναι τόσο διαφορετικοί που δεν μπορείς, το βλέπεις, έτσι γίνονται οι πόλεμοι, έτσι γίνονται τα εγκλήματα, οι βιασμοί, οι εξαφανίσεις ανθρώπων, ακριβώς γίνονται από λάθος προσεγγίσεις σε ένα ψέμα. Είμαι ο ισχυρός. Είμαι ο αδύνατος.
0: Και στο όνομα της αγάπης και του Θεού δεν γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολλές φορές.
1: Ακριβώς. Αυτό έχουμε δει και τόσους παραλογισμούς. Εγώ απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θέλω να πάω σε τόσα βαθιστόχαστα ερωτήματα. Θέλω να φέρω τους ανθρώπους. Ο Γιώργος Κουρτσίβης,
0: ο σκηνοθέτης,
1: μαζί με την σκηνογράφο ενδυματολόγα Άννα Μαρία Αγγελίδου έκανε κάτι έξυπνο. Μετέτρεψαν το σκηνικό σαν ένα λαβύρινθο. Όπως ήταν το μυαλό του ανθρώπου και καλούν τους θεατές που θα είναι μπροστά και τους από πίσω να μπουν μέσα από το λαβύρινθο. Εμένα με ενδιαφέρει να πω, να προσεγγίσω, να πω για πρώτη φορά και στην πεζογραφία και στο θέατρο δεν έχω δει πολλά τέτοια, να πω πώς είναι αυτή η σχέση, τι γίνεται στο μυαλό των ανθρώπων. Εμείς πώς τους αντιμετωπίζουμε, πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, πώς μπορούμε να τους κάνουμε να νιώσουν καλύτερα σε αυτό το φοβερό παιχνίδι, την καταιγίδα που συμβαίνει σε ψευδεστήσεις, αναμνήσεις, ψεύτικες αναμνήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω δηλαδή μια πολύ πιο ανθρώπινη προσέγγιση, γι' αυτό και το έργο είναι πικρή κωμωδία. Δηλαδή ο θεατής θα γελάσει κάποιες στιγμές, θα συγκινηθεί κάποιες άλλες. Και το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή. Όσα το μυαλό δεν θυμάται, τα ξεχνάει, η καρδιά τα θυμάται.
0: Πάντα έχετε στο κέντρο σας τον άνθρωπο, έτσι, και έχετε γράψει και ανθρώπους, έχετε μιλήσει με ανθρώπους, είστε καλός ακροατής με ανθρώπους, τυχαίνει να σας γνωρίζω αρκετά χρόνια και εκτιμώ, πέρα από όλα τα άλλα που εκτιμώ σε εσάς, είναι ότι είστε πολύ καλός ακροατής και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, ας πούμε.
1: Πολλοί με κατηγορούν κάποιες φορές, μα γιατί πιάνεις κουβέντα με αυτό το λόγο, τι έχεις να κερδίσεις. Του λέω μια φράση, μια λέξη. Προχτές είχα πάει με τον Πιτσιρικά στο σε ένα πολύ μεγάλο ζωολογικό κήπο που υπάρχει εδώ στην Αθήνα, στο Αττικό Πάρκο, και βλέπαμε τα διάφορα ζώα και λοιπά. Και ήταν ασημειώσεις μας στο μυαλό μου, αυτός μοιάζει με εκείνο. Και έρχεται επικεφαλής των ανθρώπων που προσέχουν το πάρκο, γνωριζόμαστε, με χαιρετάει και λέω, πήγα μόνο μια φράση πριν φύγω, φεύγαμε. Μου λέει, ξέρεις, τα τιμινά, τα ζώα είναι τίμια. Αυτή η φράση για μένα είναι ο πρόλογος ενός βιβλίου που θέλω να γράψω με ήρωες 10 ζώα και πουλιά. Άρα λοιπόν πρέπει να είσαι ακροατής. Να πούμε τώρα μια και είπαμε για τις ιστορίες, ότι την άλλη Τρίτη 6 Οκτωβρίου,
0: στις 7... Α, όχι, 6-6. Ναι,
1: 7 είναι η συνέντευξη τύπου που θα κάνουμε με το παιδικό. Στις 6 λοιπόν Οκτωβρίου, Τρίτη, στις 7 το απόγευμα, στον Ιαννό, μαζί με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του κρατικού, τον σκηνοθέτη μας Γιώργο Κουρτσίδη, ηθοποιούς, θα κάνουμε ένα happening παρουσίαση του βιβλίου. Το βιβλίο είναι έτοιμο, έχει ένα πάρα πολύ εξώδημο, μόλις το είδα και εγώ. Μια πάρα πολύ χαμηλή τιμή επίσης. Και μου δίνεται την ευκαιρία, κυρία Διερίδο, να πω για πρώτη φορά ότι τα συντροφικά δικαιώματα του βιβλίου θα πάνε στην εταιρεία για το συνελευθερία.
0: Υπέροχα. Μάλιστα, οπότε έχουμε την παρουσίαση, πρώτη παρουσίαση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή,
1: πάντα, όπως και το πρώτο μου θεατρικό και το πρώτο μου βιβλίο το 1996, το τύπο στην Λόγια, πάντα η Θεσσαλονίκη, μαζί με τα 6 χρόνια που πέρασε ως υπεύθυνος των εκδόσεων Βορείου Ελλάδος του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, η Θεσσαλονίκη πλέον είναι όχι ήδη πατρίδα μου δεύτερη, θα την κάσω, είναι... Και αυτό που λατρεύω είναι και το θεατρόφιλο κοινό, γιατί έχω πάει σε πάρα πολλές παραστάσεις, αλλά κυρίως τη βόλτα μου στον δρόμο, τις καλημέρες.
0: Ξέρω πόσο πολύ την αγαπάτε τη Θεσσαλονίκη και εκείνη βέβαια ανταποδίδει νομίζω την αγάπη της.
1: Να πούμε και τους 4 ειδοποιούς, κυρία.
0: Βεβαίως, εννοείται πως θα τους πούμε.
1: Λοιπόν, είναι πολύ καλή η Χαίρομαι που σε αυτή την παράσταση συνεργαζόμαστε με το έμψυχο υλικό του κρατικού θεάτρου. Ξέρω αυτούς τους ηθοποιούς. Είναι ο Αλέξανδρος Ζεφυριάδης, κυρία Καραδεύου Ισούα, ο Θοδωρής Πολυζώνης και η Ελευθερία Τετούλα, η αγαπημένη μου. Και να πούμε ακόμα ότι εκτός από τα κοστούμια που είπαμε, η μουσική είναι του Γιώργου Μάρκου, η ηθοποιησμένη του Γιάννη Τούμπα, βίντεο art, γιατί έχουν και κάτι έτσι στο σπουδαιό τη Άντα Λιάκου, βοηθό φωτιστή. Ο Τουλίν Οσμάν, ο οργάνωση παραγωγή ο Πέτρος Ποκώσης και ωραίες φωτογραφίες του Μάκη Ραφαήλ.
0: Από αυτή την Παρασκευή λοιπόν στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, και επειδή είναι μια σκηνή που αγαπώ εκεί το Θέατρο της Μονής στο μικρό, νομίζω ότι θα μπούμε κυριολεκτικά μέσα στο λαβύρινθο και εμείς. Θα είμαστε δίπλα.
1: Και να πούμε, μην το ξεχάσουμε, ότι οι παραστάσεις είναι αρχίζουν Παρασκευή, Σάββατο έχει δύο διπλές. Έχει διπλή παράσταση και Κυριακή μία απογευματινή και την επόμενη εβδομάδα 7 το απόγευμα Τετάρτης, κανονικά μετά 5η Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή, έως τις 22 Νοεμβρίου. Ελπίζω, προσεύχομαι ότι η θεατρόφιλη της Θεσσαλονίκης θα γεννήσει το θέατρο.
0: Θα αγκαλιάσουν αυτή την παράσταση. Μπαίνει κανονικά στο πρόγραμμα και στις ώρες και ημέρες παραστάσεων που έχουν οι παραστάσεις όλες στο κρατικό θέατρο.
1: Και να σας πω και τι άλλο με εντυπωσιάζει. Γιατί πάντα μαζί σας μιλάω πολύ ειλικρινά. Με εντυπωσιάζει ότι υπάρχουν εισιτήρια αυτή τη στιγμή 9 ευρώ. Υπάρχουν εισιτήρια δωρεάν για ανέργους. Υπάρχουν εισιτήρια με 5 ευρώ.
0: Βέβαια. Το κρατικό έχει αυτή τη τιμολογιακή πολιτική. Όσο οφείλει μια κρατική σκηνή και πολύ καλά κάνει. Βέβαια.
1: Αυτό με συγκινεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Άλλωστε, κύριε Βιντιάδη, η τέχνη του θεάτρου, είτε πρόκειται για μια κρατική σκηνή όπως για τώρα που μιλάμε, είτε και για μια παράσταση στο ελεύθερο θέατρο, είναι από τις πιο προσιτές μορφές διασκέδασης, έτσι. Και μια τέχνη που νομίζω ότι πραγματικά είναι το value for money που λέμε σε άπτες στα ελληνικά, δηλαδή ότι πιάνουν τόπο αυτά τα λεφτά που θα δώσεις να δεις μια θεατρική παράσταση.
1: Και ξέρετε κάτι τελευταίο, επειδή ανθρωπομορφικά έχω αναλύσει τις μορφές έκφρασης τέχνης, ο κινηματογράφος είναι 2 ώρες μια ταινία που σε βομβαρδίζει με εικόνες και λοιπά. Η λογοτεχνία θέλει απίστευτη προσοχή, ακόμα και σωματική κούραση για να διαβάσει ένα βιβλίο. Πηγαίνοντας σε ένα μουσείο, επίσης είναι λίγο αλλοπρόσαλη σχέση με τον πίνακα ή πιο πολύ πίνακα, είναι άγνωστη. Η μουσική είναι αυτή που κυριαρχεί. Ευτυχώς εμείς μέσα στο θέατρο δεν έχουμε βάλει μουσική. Το θέατρο λοιπόν για μένα είναι το πιο φιλικό μέσο πολιτισμού, μέσο τέχνης για το θεατή. Πάει μία ώρα και κάποια λεπτά, μισό τις δύο ώρες και τις τρεις ώρες παραστάσεις. Είναι πολύ κοντά στους ηθοποιούς, ταυτίζεται μαζί τους, ακούει μια ιστορία, φεύγοντας μπορεί να τη συζητήσει άμεσα, λίγα δευτερόλεπτα μετά, με όποιον έχει πάει μαζί ή ακόμα και με τον εαυτό του.
0: Βέβαια, βέβαια. Οι πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις γίνονται μετά στο ποτό από μια θεατρική παράσταση, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Σας περιμένω λοιπόν και εσάς την πρεμιέρα της Παρασκευής. Μετά την εκπομπή.
0: Εκεί θα είμαστε.
1: Ωραία, και περιμένουμε τον κόσμο την Τρίτη να έρθει, να μιλήσουμε, να γνωριστούμε, να δούμε το βιβλίο μαζί και να περάσουμε έτσι μια όμορφη ώρα.
0: Υπέροχα, κύριε Βιντιάδη, εύχομαι να απολαύσετε όλες αυτές τις πολύ ωραίες στιγμές που θα ζήσετε για ακόμη μια φορά στη Θεσσαλονίκη, να συγκεντρώσετε και άλλες αναμνήσεις, να συναντήσετε αγαπημένους ανθρώπους και ενδιαφέροντες και να κλέψετε σε εισαγωγικά ιδέες και ιστορίες για τα επόμενα βιβλία σας και από τη Θεσσαλονίκη. Να κάνετε
1: ωραίες
0: βόλτες.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για εσάς που είστε συνοδοιπόρος σε αυτό το ταξίδι και τους άλλους καλούς μου συναδέλφους. Τις πόλεις που τόσα χρόνια γνωριστήκαμε πολύ καλά, συνεχίζουμε να έχουμε πολύ καλές επαφές και να κάνουμε παρέα και είμαι κοντά τους και είμαι κοντά μου σε κάθε μας βήμα.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Βιντιάδη, γιατί σήμερα με έχει πιάσει μια εξομολογητική διάθεση.
1: Πριν
0: την προηγούμενη ώρα φιλοξενούσα εδώ στο στούντιο τον Γιώργο Ανδρέου και έτσι.
1: Τον αγαπημένο.
0: Τον σπουδαίο Γιώργο Ανδρέου και με έπιασε μια εξομολογητική διάθεση σε αυτό που είπατε τώρα. Είναι ένας από τους λόγους που κάνω αυτή τη δουλειά όλα αυτά τα χρόνια και την απολαμβάνω, το ότι με τιμούν κάποιοι άνθρωποι και γίνονται συνοδοιπόροι μου και γίνομαι κι εγώ συνοδοιπόρος τους σε τέτοιες ωραίες στιγμές και ωραίες διαδρομές. Εγώ σας ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Να το ζήσαμε αυτό, πέρα από τα ωραία που μας δίνει η δουλειά μας, δηλαδή δημοσιότητα, ταξίδια, κάποιες ευκολίες στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στις εκδόσεις. Πέρα από αυτά, το βασικό είναι ότι γνωρίζουμε απίστευτους ανθρώπους. Πολλές φορές είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε.
0: Αυτό δεν είναι μαγικό? Βέβαια.
1: Και η μεγάλη μας επιτυχία, να το πούμε σε νεαρούς συναδέλφους μας που μπορεί να μας ακούνε τώρα οδηγώντας ή τρέχοντας με το ποδήλατο ή να είναι εν ώρα εκκλησίας, ότι η μεγάλη βοητεία, η μεγάλη θεία του δημοσιογράφου δεν είναι ξέρει να μιλάει, αλλά ξέρει να ακούει.
0: Να ακούει, ακριβώς. Κύριε Βιντιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Στο επανειδήν θα πω. Είμαι σίγουρη ότι σύντομα θα έχουμε και άλλα πράγματα να μοιραστούμε με το κοινό εδώ και να πούμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε εδώ στην πόλη μας και γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Αντίο στους ακροατές μας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη. Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια, μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Σας το έλεγα λοιπόν και χθες ότι τώρα που μπαίνουμε έτσι στο φθινόπωρο και μπαίνουμε σιγά σιγά και στον Οκτώβριο, λίγες μέρες μείναν ακόμη, σήμερα και αύριο δηλαδή, δύο μέρες για να μας αποχαιρετήσει ο Σεπτέμβρης που είναι ο μετεχμιακός μήνας. Έτσι. Έχουμε πολλές πρεμιέρες, έχουμε πολύ ωραία πράγματα τα οποία έρχονται με φόρα, καινούργια πράγματα, πρεμιέρες μουσικά, θεατρικά, βιβλία τα οποία παρουσιάζονται εδώ στην Θεσσαλονίκη μας. Και πολύ ωραίες διαδρομές και ταξίδια, μιας και μιλούσαμε για ταξίδια έτσι και με τους δύο σημερινούς μου καλεσμένους, να κάνουμε και να απολαύσουμε. Νομίζω ότι αυτές οι διαδρομές και αυτά τα ωραία θα μας συντροφεύσουν σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα φέτος, που προβλέπεται πάρα πολύ ενδιαφέρον για την πόλη μας.

Είναι και κάποια έργα που αγαπήθηκαν πολύ, που δεν πρόλαβαν έτσι να κάνουν τον κύκλο τους και επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν για να τα δουν όσοι δεν πρόλαβαν ή για να τα ξαναδούν αυτοί που τα αγάπησαν. Και μιλάμε βέβαια για κλασικό ρεπερτόριο, πιο κλασικό δεν γίνεται. Τσέχοφ και Βυσσινόκηπος επιστρέφει στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μες τον Οκτώβριο, από Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο. Σε μετάφραση Δαβίδ Μαλτέζε και σε σκηνοθεσία της Αθανασίας Καραγιανοπούλου, με ένα έκλεκτο επιτελείο ηθοποιών, Αντίνος Αλμπάνης, Βασίλης Εφταξόπουλος, Γιολάντα Μπαλαούρα και φυσικά η εξαιρετική ηθοποίη από το δυναμικό του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος, ο Βυσσινόκηπος, ένα έργο σταθμός της παγκόσμιας δραματουργίας, έτσι δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Απλά να πούμε ότι με λεπτότητα και διάβγεια έτσι φωτίζει αυτές τις ρογμές μιας κοινωνίας σε μετάβαση. Ένα ποιητικό και ταυτόχρονα δυσδυτικό σχόλιο για το τέλος μιας εποχής και την βαθιά προσκόλληση των ανθρώπων σε ό,τι χάνεται. Με εξαιρετικούς συντελεστές, όπως αναφέραμε, στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου θα το απολαύσουμε και πάλι.

Με όλα αυτά και πολλές ακόμη πρεμιέρες αλλά και επιστροφές αγαπημένων θεαμάτων μέσα στον Οκτώβριο με τα Δημήτρια φυσικά και το εξαιρετικό τους πρόγραμμα να μας συντροφεύουν. Νομίζω ότι ξεκινά πολύ, πολύ όμορφα το φθινόπωρο με τις καλύτερες έτσι, προοπτικές και τα εχέγγυα από βαριά ονόματα και σπουδαίους έτσι, δημιουργούς. Για να έχουμε ένα όμορφο φθινόπωρο και έναν ακόμη πιο όμορφο χειμώνα, κυρίες και κύριοι, και έτσι να έχουμε να περιμένουμε ωραία πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ για να τα παρακολουθούμε, να τα μοιραζόμαστε μαζί σας, να συνομιλούμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές αυτών των θεαμάτων, να συναντιόμαστε, να τα λέμε, να περνάμε καλά και να γλυκαίνει λίγο έτσι και η καρδιά μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Εδώ θα είμαστε και πάλι. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100 σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου. Και αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σάκη Κίνα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βγερίδου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων του νομοθετικού πλαισίου, που σύμφωνα με την Περιφέρεια επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Και στις δύο περιπτώσεις είχε προηγηθεί ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας. Οι αποφάσεις προβλέπουν και ασφαλή μεταφορά των νοσηλευωμένων, ενώ η εκτέλεσή τους γίνεται από την ελληνική αστυνομία υπό την εποπτεία εισαγγελικής αρχής. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική και συγκεκριμένα ο εισαγγελέας ζήτησε να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν τα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη μετά από αναφορές που συνδέονται με την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον κύριο Πατούλη να κάνει λόγο για συστηματική διαστρέβλωση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε κατακόρυφη πτώση 91% στις παράνομες ιατρικές διαφημίσεις χάρη στο MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και έχει ήδη εντοπίσει εκατοντάδες παραβάσεις για θεραπείες βλαστοκυττάρων, Botox, αλλά και μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Κρίσιμη κατάθεση στον ανακριτή που ερευνά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία δεν είχε εξεταστεί στην προανάκριση. Η μάρτυρας περιέγραψε πως ο καλλιτέχνης ξεκίνησε τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης σε καλή κατάσταση, η οποία όμως επιδεινώθηκε ραγδαία στη συνέχεια. Η νοσηλεύτρια αναφέρθηκε και στον πανικό που επικράτησε στο ιατρείο, ενώ υπογράμμισε πως προκάλεσε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ. Στο μεταξύ, ανοίγουν τα τηλέφωνα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών έκανε δεκτό το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή για την άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Η άρση αφορά στο χρονικό διάστημα 11 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου την επομένη θανάτου του τραγουδιστή και αφορά 6 άτομα συνολικά. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμα 4 πρόσωπα για την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, καθώς και 2 στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Ο κύριος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι διαφωνεί με το πόρισμα και ότι στο δικαστήριο θα αποδείξει την αθωότητά του. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στη Μαγνησία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Με την εισαγγελική πρόταση επί των ετοιμάτων της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού Νικόλαου Ναλμπάντη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τη δίκη στα Τέμπη. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα, να εξεταστούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ επιφυλάχθηκε για την πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό κινητό του Νικόλαου Ναλμπάντη. Παράλληλα, κατατέθηκαν αιτήματα για έλεγχο και ταυτοποίηση οσταρίων που έχουν περισυλλεγεί στην κλήση 7 πρώην Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Μεταφορών και στην προσκόμιση εγγράφων για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Αύριο συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα. Τα δρομολόγια του Μετρό, ωστόσο, θα εκτελούνται κανονικά. Σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ευνίδιων και μαζικών παράνομων αφίξεων παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο προβλέπει ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, ισχυρότερα σύνορα και ενισχυμένο ρόλο της Frontex, καλύτερη παρακολούθηση αλλά και αυστηρότερα μέτρα κατά των δικτύων διακίνησης και ενίσχυση των επιστροφών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί ο Σάκης Γκίνας με την εκπομπή στην κερκίδα του FM 100.
2: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε χθες την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στις 8.30 η άφηξη της αποστολής εθνικής στο αεροδρόμιο Μακεδονία και βέβαια οι διεθνείς μας αυτές τις μέρες και ιδίως μετά τις δύο μεγάλες νίκες εκτός έδρας στο Βελιγράδι και στο Αούγκσμπουργκ είναι τα δημοφιλέστερα πρόσωπα στην Ελλάδα. Η υποδοχή ήταν θερμή από τους παρευρισκόμενους στο αεροδρόμιο, εργαζόμενους, ταξιδιώτες, όλοι προσπάθησαν μέσω των παροτρήσεων και του χειροκροτήματος της διεθνής να τους καλωσορίσουν στην Θεσσαλονίκη που τους υποδέχεται μετά από 29 χρόνια σε επίπεδο αγώνα με κόσμους κερκίδες, όπως μας είχε πει και ο Βασίλης ο Βιολίδης προχθές στο αφιέρωμα που κάναμε. Η Εθνική ήρθε τελευταία φορά, έπαιξε με κόσμο στην Θεσσαλονίκη το 1997 σε μάτς με την Κροατία στο Καφτατζόγλιο. Έκτοτε έχουν ακολουθήσει δύο παιχνίδια στην Τούμπα το 2007, φιλική ήταν από την Ισπανία

του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως είπε ο Γιούργεν Κλοπ και όπως αναμεταδίδει και αναπαράγει ο διεθνής τύπος, όχι μόνο τις τελευταίες μέρες, αλλά εδώ και καιρό με αφορμή τη μεταγραφή του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια στον Ντόρτμουντ. Έρχεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη η αφρόκρεμα του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο ποιότητας, ποδοσφαιρικής ποιότητας, ίσως η καλύτερη όλων των εποχών. Σε επίπεδο όμως ποδοσφαιρικής εμπειρίας και προσωπικότητας, χρειάζεται ακόμα δουλειά και χρόνο.

Η εθνική η οποία θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία, η οποία όπως και η Γερμανία είναι σε φάση αναδιάρθρωσης, μεταβατική περίοδο, με καινούργιους προπονητές. Ο Κλοπ δοκίμαζε διάφορα πράγματα στον αγώνα με την εθνική ομάδα. Το ίδιο θα κάνει και ο Τσάβη, και αυτός καινούργιος στην εθνική Ολλανδίας, και μάλιστα οι συνήθειες του προκαλούν και διάφορες έτσι αντιδράσεις στους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές και συζητήσεις, καθώς το τελευταίο παιχνίδι με τη Σερβία ανακοίνωσε την εντεκάδα μια μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα. Αυτό κακοφάνηκε λίγο στους Ολλανδούς διεθνείς. Όλοι όμως θα πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του Τσάβη, ο οποίος θα χρειαστεί και αυτός χρόνο για να μοντάρει μια νέα εθνική της Ολλανδίας, η οποία έρχεται στην Θεσσαλονίκη χωρίς τα μεγάλα, τα βαριά ονόματα του παρελθόντος. Τους πολύ μεγάλους αστέρες, όπως ο Ράικαρ, τον Γκούλι, τον Φαμπάστεν, ούτε καν ο Φανίστερλοϊ, ή δεν ξέρω τι ακολούθησε. Έρχεται με ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το ίδιο συνέβη και με τους Γερμανούς και το παραδέχτηκαν κιόλας. Άρα είναι χρυσή ευκαιρία για την εθνική να πάρει άλλη μία νίκη. Είναι μέσα στις δυνατότητές της, στην Τούμπα, την κατάμεστη Τούμπα, θα πέφτει καρφίτσα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Μπορεί η εθνική να κερδίσει τους Ολλανδούς και ίσως είναι και το φαβόρι. Αυτό δεν είναι ένα εθνικιστικό παραλήρημα που λέμε, με βάση την κατάσταση των δύο ομάδων αυτή τη στιγμή. Η Ολλανδία είναι διανύει μεταβατική περίοδο, την είδαμε και στο Μουντιάλ, τίποτα ιδιαίτερο. Τώρα είναι ακόμα πιο μεταβατική περίοδο, γιατί πήγε ο Τσάβη εκεί και προσπαθεί να τα αλλάξει όλα. Και από ό,τι φαίνεται έχει και, θέλει και δουλειά για να βρει τις ισορροπίες στα αποδυτήρια. Γιατί δημιουργήθηκε θέμα τώρα με την επιλογή του, με την απόφασή του να ανακοινώνει την 11η. Το ίδιο είπε θα κάνει και στην Τούμπα. Μια μισή ώρα μόλις πριν την έναρξη του αγώνα. Χρειάζεται η Ολλανδία να βρει το βηματισμό της, να βρει και τους μεγάλους αστέρες του παρελθόντος. Αυτό θα αργήσει πολύ να γίνει. Άρα η εθνική αύριο θα τη δει στην πιο αδύναμη στιγμή της τα τελευταία χρόνια. Την Πέμπτη. Και έχει πολλές πιθανότητες να την κερδίσει. Με μια τακτική προφανώς ρεχάγγελ, όπως και στη Γερμανία, γιατί αυτές τις ομάδες, όσο και αν είναι σε πτώση κάθετη, επειδή στην κυκλοφορία της μπάλας είναι άπαιχτες, δεν μπορεί να συγκριθείς με τίποτα, δεν είναι αυτοκτονικό να τις παίξεις τα ίσα ή μάλλον να προσπαθείς εσύ να είσαι στην επίθεση. Θα σε βρουν στην αντεπίθεση και θα σε καθαρίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το σκέφτηκε, ήταν το αυτονόητο αυτό που σκέφτηκε ο Γιωβάνοβιτς στη Γερμανία και το έκανε. Ευνηδιαστήκαμε στην αρχή νομίζοντας ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε με όλους φουλ επίθεση όπως η Σερβία. Δεν γίνεται με όλους. Η εθνική απέδειξε στο Augsburg ότι έχει την προσαρμοστικότητα και την προνοητικότητα να μπορεί να προσαρμόζει το παιχνίδι της ανάλογα με τον αντίπαλο. Το ίδιο θα κάνει και με την Ολλανδία που μπορεί να είναι σε μεγάλη πτώση, αλλά παραμένει η Ολλανδία. Δηλαδή η κυκλοφορία της μπάλας την οποία πολύ δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσεις, γιατί αυτό το κάνουν από μικρά παιδιά, από 5 χρονών.

Τώρα η Εθνική έχει να διαχειριστεί βέβαια ο Γιωβάνοβιτς, όχι η Εθνική ομάδα, την ταλαιπάλληλα παιχνίδια 4 σε 13 ημέρες. Δεν θα αλλάξει πράγμα, δεν θα αλλάξει την άμυνα βέβαια. Δεν θα κάνει τέτοιους πειραματισμούς. Όσο και αν παίζουν τρίτο παιχνίδι ανά τριήμερο, τετραήμερο, θα κρατήσει τους ίδιους, δηλαδή Τζολάκι, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Τσιμίκα. Δεξιά υπάρχει μια αμφιβολία για το γιατί είναι ο Μπαγιανίδης ήταν τραυματίας, παραμένει στην αποστολή, είναι αμφίβολος. Εάν δεν παίξει απ' έξω ο Σαλέκας, όπως το

δεύτερο ημίχρονο με τη Γερμανία, κλήθηκε στην αποστολή και ο Τσάπρας, και στα χαφ ο γηπεδούχος Ζαφίρης θα παίξει και τρίτο παιχνιδί μάλλον, σερί, στην αρχική εντεκάδα. Θα γίνει αλλαγή βασικών δίπλα του. Θα επανέλθει ο Κουρμπέλης, ο οποίος έπαιξε βασικός με την Σερβία και μπήκε αλλαγή με τη Γερμανία, και θα καθίσει στον πάγκο αντιστοίχως ο Ανδρούτσος. Μπροστά η τριάδα, τι να κάνεις, πώς να την αλλάξεις. Τζόλης, Παυλίδης και Καρέτσας δεν αλλάζουν. Θα παίξουν με μία ανάσα. Δηλαδή τρίτο μάτς μέσα σε σε 9 μέρες νομίζω. Τρίτο μάτς, τι 9 μέρες. Από τις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι τώρα είναι λιγότερο. Κάπου εκεί, 8-9 μέρες. Θα παίξουν τρίτο συνεχόμενο μάτς και ο Κοστούλας αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, να είναι μία από τις ανάσες που θα δώσει στην εντεκάδα ο Γιωβάνοβιτς. Ο Κοστούλας που ξεκίνησε βασικός με τη Σερβία ήταν τραυματίας με τη Γερμανία, έμεινε στον πάγκο, έπαιξε ο Τετέι. Τώρα μάλλον θα επανέλθει στην εντεκάδα ο Κοστούλας σε μια εθνική η οποία αρχίζει και βρίσκει και ομοιογένεια στο παιχνίδι της, εκτός από πολύ μεγάλη και πολύ υψηλή ποιότητα, αλλά θέλει πίστοση χρόνου. Μην κάψουμε εμείς οι ίδιοι την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτή που παραδέχονται όλοι σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Έχουμε την ικανότητα πολλές φορές της αυτοκαταστροφής. Θέλει πίστοση χρόνου αυτή η ομάδα, δεν θέλει οπαδικές αντιπαλότητες. Α, είναι εκείνος προπονητής ή ο άλλος πήρε εκείνο, δεν πήρε τον άλλον. Γιατί έτσι πραγματικά θα είναι μια ποδοσφαιρική αυτοκτονία. Αυτή η γενιά στην οποία υποκλίνεται όλη η Ευρώπη, εμείς μπορούμε να την κάψουμε μόνοι μας. Θέλει πίστοση χρόνου. Ό,τι και να γίνει, μετά από 1-2 χρόνια αυτή η ομάδα θα είναι έτοιμη για μεγάλα πράγματα. Ίσως και τώρα. Αν δεν γίνει τώρα όμως, επειδή υπάρχει πολύ νεαρό, νεανικό στοιχείο στην εθνική ομάδα, είναι δεδομένο ότι θα γίνει στην πορεία. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε χρόνο. Χρειάζεται πίστοση χρόνου.

0: Ο Μάνας το Αραμόπουλος ήταν και στο Βελιγράδι και στο Augsburg. Ήταν παρόν στις δύο πολύ μεγάλες νίκες της εθνικής ομάδας με την έναρξη των αγώνων της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Άρα έζησε τα γεγονότα από κοντά. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στον όλο Θεσσαλονίκη.
0: Και έλεγα προηγουμένως πριν ξεκινήσουμε ότι έχουμε μπροστά μας αυτό που όλοι ομολογούν πλέον, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε μπροστά μας την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και επειδή πολλές φορές έχουμε τάσεις αυτοκαταστροφής ως λαός, μας πιάσει και έλεγα προηγουμένως ότι αυτή η ομάδα, επειδή έχει πολύ νεανικό στοιχείο μέσα, χρειάζεται πίστοση χρόνου. Να μην την κάψουμε μόνοι μας κάποια στιγμή με τη γνωστή εσωστρέφεια που έχουμε, τη γνωστή ελληνική γκρινιά και μιζέρια πολλές φορές που μας καταδυναστεύει, και ενώ όλοι αποθεώνουν το έμψυχο δυναμικό της εθνικής ομάδας, εμείς με αυτή τη διπολικότητα που μας χαρακτηρίζει πολλές φορές, να αυτοκαταστραφούμε δηλαδή.
1: Είναι γεγονός ότι αυτή είναι μια θαυμάσια, μια εξαίρετη νέα γενιά σημαντικών ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι πέτυχαν τη μεγάλη νίκη στη Σερβία για πρώτη φορά μέχρι τώρα σε επίσημο παιχνίδι. Η Ελλάδα νίκησε την Σερβία και μάλιστα μέσα στο σπίτι της, ενώ στο 11ο παιχνίδι ανάμεσα σε Εθνική Ελλάδος και Γερμανία ήταν η πρώτη φορά που η Εθνική Ελλάδος κατάφερε να νικήσει τους Γερμανούς και μάλιστα μέσα στο σπίτι του στο Augsburg. Καλό είναι όμως, είμαστε 2-2. Τώρα λοιπόν έχουμε το τρίτο παιχνίδι του Nations League, του τέταρτου Nations League ουσιαστικά, με πρώτους αντιπάλους τους Ολλανδούς. Ναι, μεν είμαστε ταλαντούχοι, τα παιδιά είναι ταλαντούχα εννοείται. Πολύ καλή δουλειά του Γιοβάνοβιτς, αλλά πρέπει να είμαστε και χαμηλά την μπάλα που λέμε. Γιατί καμιά φορά, αν θυμόμαστε, και στην Αγγλία πήγαμε και νικήσαμε στο Wembley τους Άγγλους, ήρθαν αυτοί όμως εδώ και νίκησαν 3-0 όμως, έτσι. Άρα πρέπει να είμαστε συγκροτημένοι, επιθαρχημένοι και οργανωμένοι.
0: Αυτό που έλεγα, Μάνο,
1: ναι.
0: Πριν πάμε ας πούμε στα ειδικότερα, ξεκίνησα από τα γενικότερα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά, ότι ακόμα και το αποτέλεσμα να μην έρθει, έτσι τώρα αυτά τα παροδικά, τα εφήμερα, αυτό είναι πολύ εφήμερο. Αυτή η ομάδα έχει πολύ μέλλον μπροστά της και χρειάζεται πίστοση χρόνου, χρειάζεται στήριξη.
1: Σίγουρα έτσι είναι. Αλλά όπως έλεγε και ο ίδιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τα αποτελέσματα είναι αυτά πλέον που καθιερώνει την ομάδα, έτσι. Άρα πρέπει να πάμε σιγά, ήρεμα, πειθαρχημένα, γιατί έχουμε μπροστά μας εκείνο που θα κρίνει είναι η προγραμματική βάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η κλήρωση, το οποίο θα διεξαχθεί 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Εκεί είναι ο μεγάλος στόχος των παιδιών της εθνικής ομάδας, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, της ΕΠΟ, όλου του ελληνικού αθλητισμού, να το πω έτσι.
0: Μάνο, εσύ που ξέρεις πολύ καλά, γιατί όλοι μας μπερδεύει αυτό το Nations League. Τι ακριβώς κερδίζει η εθνική εάν βγει πρώτη ή αν βγει δεύτερη, ας
1: πούμε? Μέχρι την τρίτη θέση έχει πλεονέκτημα για την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, στο Belfast της Βόρειο Ιρλανδίας στις 6 Δεκεμβρίου, να είναι επικεφαλής σε όμιλο. Οπότε καταλαβαίνει κανένας ότι η πιθανή της αντίπαλη θα είναι τουλάχιστον στη θεωρία υποδέστερη της.
0: Μάλιστα. Για το Euro που είναι ομάδες των τεσσάρων, θύμισε μας εσύ, τα ξέρεις καλά αυτά.
1: Μπορεί να είναι το 4, μπορεί το 5. Δεν μπορεί να πει κανένας ακόμα όμιλος.
0: Άρα θα τεθεί επικεφαλής και οι υπόλοιπες ομάδες θα είναι υποδέστερες.
1: Θεωρητικά τουλάχιστον έτσι. Δηλαδή στη γενική κατάταξη θεωρητικά θα είναι υποδέστερες.
0: Τεράστιο πλεονέκτημα. Τεράστιο.
1: Βεβαίως, πολύ σημαντικό.
0: Για να προκριθεί. Αυτό θα συμβεί αν βγει.
1: Μισό λεπτό. Να προσθέσω κάτι. Τις προηγούμενες φορές που η Εθνική Ελλάδος έχει προκριθεί σε μεγάλη διοργάνωση, πάντα στα προκριματικά ήταν πρώτη στον όμιλό της.
0: Μάλιστα.
1: Ως πρώτη προκριόταν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και αυτό λες θα συμβεί εάν βγούμε μέχρι και τρίτη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τι άλλο, εκτός από αυτό το τρομερό όφελος, τι άλλα μπόνους έχει αυτή η διαδικασία της του Nations League?
1: Κοίτα, μπορεί να πας να προχωρήσεις, εξαρτάται και τι θα γίνει στη συνέχεια. Μπορεί να πας και στα ημιτελικά, αλλά αυτό έχει τρόμο ακόμα. Οπότε καλό να πηγαίνουμε αγώνα με αγώνα. Αυτή τη στιγμή Το θέμα είναι ότι έχει να υποδεχθεί η Εθνική Ελλάδος στην Τούμπα την Ολλανδία, μια Ολλανδία που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχει και αυτή νέο προπονητή, τον Ισπανό, τον Τσάβη, άλλοτε τεχνικό της Μπαρσελόνα, έτσι. Η Ολλανδία στο πρώτο της παιχνίδι πήγε και αυτή στο Βελιγράδι και νίκησε 2-1 τη Σερβία. Άρα το παιχνίδι δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο.
0: Καλά, εννοείται.
1: Νομίζει κανένας ότι επειδή η Ολλανδία πέτυχε στο παγκόσμιο κύπελο, δεν πέτυχε τους στόχους που ήθελε ο κάθε φύλαχλος, ότι τώρα θα είναι μια εύκολη λία για την Εθνική Ομάδα της Ελλάδος. Θα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Και εμείς, αν μην τι άλλο, θα πρέπει προσωπική μου εκτίμηση να παίξουμε όπως παίξαμε στο Augsburg, στάδιο Αρένα, απέναντι στους Γερμανούς.
0: Αυτό είπα και εγώ, Μάνο. Ότι έτσι μάλλον θα παίξουμε ή έτσι πρέπει
1: έτσι
0: να παίξουμε.
1: Έτσι πρέπει.
0: Γιατί οι Ολλανδοί είναι instructors στην κυκλοφορία της μπάλας. Άμα πάνε να τους παίξει τα ίσα, τελείωσε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Θα σε τελειώσουν με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτό είναι, όταν παίζει απέναντι στην Ολλανδία, δεν είναι δυνατόν να είναι εύκολο το παιχνίδι. Όμως, Μάνο, μας δίνονται περισσότερες πιθανότητες τώρα, γιατί η Ολλανδία διανύει μια μεταβατική περίοδο με νέο προπονητή, τον Τζάβι που επειδή...
1: Σίγουρα αυτό είναι, αλλά είπα πρωτίστως πρέπει να δούμε ότι οι Ολλανδοί ξεκίνησαν και αυτοί με νίκη μέσα στο Βελιγράδι της Σερβίας. Ναι. Άρα έχοντας μια νίκη, έχουν και μια σοβαλή απέναντι στους Γερμανούς.
0: Τέσσερις.
1: Στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να υπέφεραν από τους Γερμανούς. Στο δεύτερο ήταν πολύ καλύτερα από τους Γερμανούς και ισοφάρισαν με το Χάκπο. Άρα δεν θα έρθουν στην Ελλάδα και δεν θα πάνε στην Τούμπα για να κάτσουν να χάσουν, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Κάτσουν και αυτοί για να διεκδικήσουν τη νίκη. Οπότε πρέπει να είμαστε εμείς προετοιμασμένοι ότι οι Ολλανδοί δεν θα έρθουν εδώ ούτε για τουρισμό, παρά μόνο για τη νίκη. Οπότε θέλει προσοχή το παιχνίδι.
0: Μάνο,
1: η αισιοδοξία μένει συγκρατημένη βέβαια.
0: Εννοείται. Τώρα εσύ αυτό, επειδή τους ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν έχουν τα πολύ μεγάλα ονόματα του παρελθόντος, δηλαδή τώρα Γκούλι Τράικαρτ, Βαν Μπάστεν ή Φαν Νίστερλόι. Έχουν όμως κάποιους παίκτες και πες μας ποιοι είναι οι πιο επικίνδυνοι από αυτούς τουλάχιστον που θα έρθουν.
1: Εντάξει, ο Χάκπο είναι ένας που είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, ο εξτρέμ της Λίβερπουλ. Δεν ξέρω τι πάει αν θα έρθει, που είναι ένας ιδιόρυθμος αλλά σπουδαίος μπαλαδόρος, έτσι. Ο Ντεπάι είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Μπορεί μόνος του να γίνει σαν παιχνίδι. Θέλει μεγάλη προσοχή. Εντάξει, θα δούμε. Η Ελλάδα πρέπει να πάει σοβαρά, πειθαρχημένα, όπως ήταν στο Augsburg απέναντι στους Γερμανούς.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί οι Ολλανδοί, αν μη τι άλλο, δεν παίζουν με σέντρες, έτσι.
0: Όχι.
1: Το παιχνίδι με την Γερμανία. Η Γερμανία, η νέα εθνική ομάδα που τώρα βλέπει και προσπαθεί να προσαρμόσει τα δικά του μέτρα και σταθμά. Ο Γιούργεν Κλοπ προσπαθούσαν με σέντρες. Εκεί στις σέντρες φάνηκε η κλάση του Μαυροπάνου, κατά πρώτο λόγο, του Ρέτσου και του Τζολάκη. Οι Έλληνες παίκτες μια φορά χάσαν την μπάλα προς το τέλος του αγώνα σε μια κεφαλιά του Μπίσεκ, του στόπερ της Ίντερ που έστειλε την μπάλα out. Καμία άλλη κεφαλιά δεν έχασαν. Άρα πολύ σημαντικό. Αλλά όμως οι Ολλανδοί δεν παίζουν το ίδιο στυλ. Οι Ολλανδοί παίζουν γιατί είναι. Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ την ομάδα τους όπως η Γερμανία, έτσι. Γιατί ο Κλοπ θέλει να μάθει όλους έναν προς ένα, γι' αυτό έχει καλέσει 44 ποδοσφαιριστές. Ο Τσάβη έχει καλέσει τον Κορμό που ήταν στο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε δεν θα παίξουν με πολύ βαθύες έντερες, ούτε ψηλό παιχνίδι. Θα παίξουν με συνεχείς αλλαγές και σουτ, έτσι. Ένα μειονέκτημα της Εθνικής Ελλάδος δεν έχει σουτ έξω την περιοχή. Αυτό, ναι, πρέπει να το δει ο Γιωβάνοβιτς πώς θα το διορθώσει. Βεβαίως, τον πρώτο λόγο τον έχουν οι ομάδες. Άμα στις ομάδες τους οι ποδοσφαιριστές δεν κάνουν προπόνηση ή από μόνοι τους στα μακρινά σουτ έξω την περιοχή, είναι δύσκολο να μπεις μετά στη μικρή περιοχή του αντίπαλου.
0: Μάνο, εσύ τώρα, γιατί δεν σε ρώτησα στην αρχή και πρέπει να το κάνω τώρα. Πώς το έζησες αυτό το ταξίδι στο Βελιγράδι, στις δύο μεγάλες νίκες και στο Augsburg?
1: Πάρα πολύ όμορφο το ταξίδι. Μεγάλη διάθεση από όλους τους ποδοσφαιριστές. Σαν οικογένεια είναι οι ποδοσφαιριστές. Με πατέρα τους εισαγωγικά τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Υπό την καθοδήγηση πιο πάνω υψηλή εποπτεία της ηγεσίας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ήταν μια πραγματική οικογένεια και αυτό μετράει.
0: Ναι, γιατί μόνο έτσι μπορεί να έρθει η επιτυχία. Και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που πανηγυρίζουν οι διεθνείς, από τον τρόπο που αντιδρούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ότι έχουν γίνει ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν παίζει
1: καθένα. Όπως ήταν εκείνη του 2004, έτσι.
0: Ναι. Δεν παίζει ο καθένας για τον εαυτό του και αυτό είναι.
1: Έτσι πρέπει. Πρέπει το εμείς να είναι πάνω από το εγώ. Και... Αν το καταφέρουμε αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί εννοείται η προσπάθεια, τότε θα έχουμε κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου.
0: Να πούμε ότι σε επίπεδο ειδησιογραφίας, το πρόγραμμα της Εθνικής αύριο είναι 8 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου της Εθνικής μας ομάδας. Στις 7.30 θα γίνει προπόνηση της Εθνικής για 15 λεπτά ανοιχτή για τα μίντια στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου των Ολλανδών, οι οποίοι δεν θα προπονηθούν στην Τούμπα, Μάνο. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι, το κάνουν πολύ αυτό. Το κάνουν πολύ αυτοί. Έρχονται, κάνουν την προετοιμασία στο δικό τους γήπεδο και μετά παίρνουν το τσάρτερ που έχει κάθε ποδοσφαιρική ομοσπονδία από τις μεγάλες και έρχονται στην Ελλάδα ή οπουδήποτε, κατευθείαν συνέντευξη τύπου, 10 λεπτά προπόνηση και το παιχνίδι την άλλη μέρα.
0: Και παίζουν άλλη μέρα. Okay. Ναι. Η Εθνική Ομάδα, να πούμε ότι έκανε στη Νέα Μεσημβρία και να κλείσουμε με αυτό, Μάνο, έκανε προπονήσεις ναι. Με αυτή την απίστευτη, νομίζω, δεν ξέρω αν εσύ που παρακολουθείς από πιο κοντά τις εκδηλώσεις της Εθνικής Ομάδας, αν έχεις ξαναζήσει παιχνίδι ή παιχνίδια Εθνικής Ομάδας με 100.000 αναμάτσεις στη λίστα αναμονής, 100.000 κόσμο εννοώ.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Εντάξει, είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Εθνική Ελλάδος θυμίζει κάτι, επαναλαμβάνω γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα, από εποχές 2004. Τότε ήταν πρόεδρος προσφυγικής ομοσπονδίας ο Βασίλης Γκαγκάτσης.
0: Τώρα είναι ο Μάκης.
1: Που μέχρι τώρα είναι ο πρόεδρος των μεγαλύτερων επιτυχιών του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τώρα τα ενία τα έχει πάρει ο γιος του, ο Μάκης, που ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του, αλλά ακόμα υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται. Θέλω να πω όμως ότι ακόμα και η Εθνική τότε του 4, επειδή έπαιζε Πορτογαλία, δεν ήταν μακριά, δεν υπήρχε, εγώ δεν θυμάμαι αντίστοιχα να μάτς Εθνικής Ομάδας να περιμένουν 100.000 άνθρωποι στην ουρά, στη λίστα αναμονής για να πάρουν εισιτήριο. Δηλαδή,
1: ναι, γιατί εκείνη η Εθνική Ελλάδος ήταν ομάδα αποτελεσμάτων. Αυτή εδώ, πριν έρθουν τα αποτελέσματα, έτσι, έχει δείξει ότι είναι ομάδα που προσφέρει και θέαμα.
0: Ναι.
1: Αλλά επαναλαμβάνω, για να μπορέσει να πλησιάσει εκείνη την ομάδα, πρέπει να φέρει και ανάλογα θετικά αποτελέσματα.
0: Κάθε, δεν το συζητάμε. Ακόμα δεν μπορεί
1: ακόμα
0: να το
1: συζητήσει. Ακόμα είναι στην αρχή αυτή η ομάδα, έχει πολύ δρόμο μπροστά της.
0: Εννοείται, πώς να συγκριθεί, ναι. Τώρα είναι η Ρωσιλία.
1: Γιατί στην αρχή, αν θυμάσαι, σωστά τόνισες ότι ο Έλληνας φύλαχλος είναι ή του ύψου ή του βάθους, δεν υπάρχει μέση λύση.
0: Ναι, και αυτό το φοβάμαι πολύ ότι μπορεί να κάψουμε αυτή την χρυσή γενιά. Αν δεν έρθουν, τα αποτελέσματα.
1: Δεν χρειάζονται ούτε παχιά λόγια, ούτε μηδενισμοί.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ψυχραιμία.
0: Ναι, όπως ήρθαν.
1: Και το αρνητικό αποτέλεσμα μέσα στο παιχνίδι είναι.
0: Βέβαια.
1: Δεν παίζουμε σε εισαγωγικά με τους κουκουβάουνες, με τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς παίζουμε.
0: Το θέμα είναι, Μάνο, ότι υπάρχει προοπτική. Αυτή πρέπει να βλέπουμε, αυτή πρέπει να αντιμετωπίζουμε ως δεδομένο για να μπορούμε, ας πούμε, να απολαύσουμε στην πορεία του χρόνου αυτή την εθνική ομάδα η οποία έχει όλες τις προδιαγραφές για να φτάσει ψηλά. Μάνο, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Πολλά φιλιά στο όμορφο Θεσσαλονίκη.
0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Σήμερα κάθε Τρίτη έχουμε τις δύο θεματικές εκπομπές, την τεχνικοτακτική ανάλυση από τον coach τον Σάκη Τσιόλη, στον οποίο κάτι έτυχε δεν μπορούσε να παρών σήμερα. Θα είναι μαζί μας όμως την ερχόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη. Η δεύτερη ενότητα της ημέρας είναι η στατιστική ανάλυση, γιατί όλα πλέον είναι στατιστική, από τον ιδιοκτήτη της Γαλάνη Sports Data, τον Κώστα Γαλάνη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Τουλάχιστον ποδοσφαιρικά, διότι η εθνική ομάδα
1: φυσάει.
0: Φυσάει, βέβαια, φυσάει. Κέρδισε για πρώτη φορά τη Σερβία και κέρδισε και για πρώτη φορά τη Γερμανία. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει?
1: Τι άλλο να κάνει? Κοίταξε να δεις. Είναι κάτι το οποίο εμένα με έχει αφήσει άφωνο. Βλέπω αυτά τα παιδιά να τρέχουν και να παίζουν. Και δεν είναι το πείσμα μόνο, είναι η τεχνική του κατάρτιση. Είναι ένα φοβερό πράγμα αυτό το οποίο βλέπω μπροστά μου. Δηλαδή, ξέρεις, πάντα είχαμε καλούς παίκτες, αλλά τόσο τεχνικά καλά καταρτισμένους, πρώτη φορά βλέπω.
0: Ναι, δεν είχαμε ποτέ. Εμείς τώρα όμως, ναι, επειδή εσύ μιλάς με αριθμούς και είσαι, ναι, μαθηματικός και δεν είσαι, ας πούμε, στο λένε ψυχολόγος, όχι, τι να πούμε, πώς να το... πώς να το πω διαφορετικά, εν πάση περιπτώσει κινείσαι γύρω από το επίπεδο των αποδείξεων, δηλαδή ότι λες το αποδεικνύεις. Δεν είσαι, δεν είσαι θεωρητικός, είσαι πρακτικός. Να δούμε τι έχει κάνει η Εθνική, πώς αποτυπώνεται αυτές οι δύο νίκες, πώς αποτυπώνονται και τι στατιστικά στοιχεία αξιόλογα έχεις εντοπίσει, Κώστα.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε τα εξής. Η Εθνική και στα δύο μάτς ήταν εξαιρετική. Δεν ήταν τυχαίρη, ήταν εξαιρετική. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Συγγνώμη, γιατί κάτι μου έχει κολλήσει στο λαιμό. Εντάξει. Έχει μεγάλη σημασία, διότι ας πούμε για παράδειγμα, μπορείς να πεις ότι ρε παιδί μου έπαιξα μία μπάλα, πάμε στο μάτς με τη Σερβία. Παίζεις εκτός έδρας. Παίζεις με μία Σερβία που είναι πολύ δυνατή ομάδα. Και ξαφνικά τι συνειδητοποιείς, ότι έχεις κάνει 26 σουτ και ο άλλος έχει κάνει 9.
0: Τεράστια διαφορά.
1: Τεράστια διαφορά. Από εκεί και πέρα βεβαίως, όλα τα άλλα θα έλεγα ότι όχι περιτεύουν, αλλά ότι, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, είναι... δεν θέλει περισσότερη εξήγηση το πράγμα.
0: Όχι.
1: Εντύπωση μεγάλη μου έκανε το εξής. Ότι η ομάδα είχε λίγα φάουλ και στη μία και στο μάτς το, πώς το λένε, με τη Σερβία και με τη Γερμανία. Με τη Σερβία έκανε 7 φάουλ.
0: Μόνο.
1: Μόνο. Κάποτε είχα ρωτήσει το Ρότσα σε ένα παιχνίδι που κέρδισε εκτός έδρας και του λέω, ρε Χουάν, βλέπω ότι έχεις κάνει, ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού τότε, έχεις κάνει 4 φάουλ. Τόσα λίγα. Μου λέει, ήταν οδηγία. Εκεί συνειδητοποίησα ότι το να κάνεις φάουλ είναι στυλ παιχνιδιού. Δηλαδή είναι οδηγία του προπονητή.
0: Πού αποσκοπεί?
1: Σκέψου τώρα ότι παίζεις Σερβία, παίζεις εκτός έδρας. Τους έχεις κάνει σουτ, τρέχεις πάνω κάτω και παρόλα αυτά δεν κάνεις φάουλ. Έτσι. Mm-hmm.
0: Και τι σου είχε πει η ερώτηση, γιατί ήταν η οδηγία να μην κάνουν φάουλ?
1: Διότι η οδηγία, δεν ξέρω, δεν μου έδωσε το λόγο, αλλά ήταν οδηγία. Μου λέει, εγώ το είχα αποφασίσει, το είχα πει, δεν θέλω να κάνετε φάουλ.
0: Άρα...
1: Γιατί ξέρουμε ότι πολλοί προπονητές λένε, προτιμάνε, επειδή έχουν μελετήσει την αντιμετώπιση των στημένων φάσεων, σου λέει, βγάλει την μπάλα κόρνερ καλύτερα. Μην τον αφήσει να σουτάρει, βγάλει την μπάλα κόρνερ. Έτσι, να έχουμε το χρόνο να ανασυνταχθούμε. Η οδηγία του, βγάλει την μπάλα κόρνερ, μην κάνεις φάουλ. Μην βιάζεσαι να τελειώσεις την επίθεσή σου. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα στον τρόπο ανάπτυξης του παιχνιδιού.
0: Ναι, είναι τεχνικοτακτικά στοιχεία, εν πάση περιπτώσει.
1: Βεβαίως. Αυτό θα προτιμούσα ο Σάκης να το εξηγήσει, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Ότι η Εθνική έχει κάνει μόνο 7 φάουλ με τη Γερμανία, θα το δούμε και μετά όταν το κουβεντιάσουμε το μάτς, έχει κάνει μόνο 11.
0: Απίστευτο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παίζει τους αντιπάλους. Αυτό σημαίνει ποιοτική ανωτερότητα.
1: Και δεν παίζανε με τα τακούνια, έτσι. Τους είδες. Παίζανε δυνατά οι παίκτες μας.
0: Αυτό σημαίνει αυτό σημαίνει ικανότητα μεγάλη, διότι όταν κάνεις φάουλ είναι αδυναμία.
1: Είναι
0: όταν
1: δυναμία,
0: δεν κάνεις φάουλ.
1: Είναι στον αντίπονο να τον προλάβεις.
0: Είναι δύναμη όταν δεν κάνεις φάουλ. Και αυτό είναι ένα στατιστικό στοιχείο, έτσι όπως μας το εξηγείς, Κώστα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει τη δύναμη της εθνικής. Μας είπες λοιπόν τριπλάσια σουτ στην εστία από τους Σέρβους, 26 με 9.
1: 26 με 9, είναι φοβερό.
0: Ναι, είναι πραγματικά. Τους ισοπεδώσαμε κυριολεκτικά και χωρίς να τους κάνουμε και φάουλ. Και με την. Με τη Σερβία είχε και κατοχή της μπάλας εθνική. Είχε άλλο στυλ παιχνίδι.
1: Κοίταξε να δεις. Και αυτό ήταν φοβερό. Ότι είχε την μπάλα η ομάδα μας, που σημαίνει ότι είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Έτσι. Δεν φτάνει η κατοχή της μπάλας. Πολλές φορές το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν φτάνει για να κερδίσεις ένα μάτς. Ίσα-ίσα, αν μελετήσεις τα παιχνίδια όλα στη Super League 1, στη Super League 2, στην εθνική ομάδα, τα διεθνή παιχνίδια. Εγώ έχω μελετήσει και πολλά παιχνίδια του Euro και του Παγκοσμίου Κυπέλλου τώρα πρόσφατα. Η κατοχή της μπάλας δεν αποτελεί συνταγή νίκης. Έτσι. Όμως δείχνει ότι ελέγχεις το παιχνίδι.
0: Ναι, σαφέστατα.
1: Κατοχή σημαίνει ότι αν εγώ δεν καταφέρω αυτή την μπάλα που αλλάζω μεταξύ των παικτών μου να την κάνω τελική προσπάθεια, είναι σαν να μην την έχω.
0: Είναι.
1: Όμως η εθνική την είχε.
0: Και την είχε και σε κέρια, σε κέρια σημεία του αγωνιστικού χώρου. Από εκεί, ας πούμε, ξεδιπλώνονταν η κατοχή της μπάλας της εθνικής. Και πάμε στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Κώστα, τι είδες εκεί?
1: Λοιπόν, με τη Γερμανία υπάρχει το εξής θέμα. Καταρχάς, είπαμε αυτό το θέμα των φάουλ. Έτσι. Η Γερμανία είχε στο... όχι στο μεγαλύτερο, σε ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού τον έλεγχο. Από το ξεκίνημα μέχρι το 55 περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπαμε. Έτσι. Είχε κάνει σουτ, είχε πίεζε, έκανε, έδειχνε. Κάποια στιγμή η ομάδα, ξύπνησε, αποφάσισε να βγει μπροστά η δική μας. Με αποτέλεσμα να δούμε και ευκαιρίες και να δούμε και τον γκολ. Βλέπω, ας πούμε, η Γερμανία είχε 23 τελικές προσπάθειες, ενώ η Ελλάδα είχε 10.
0: Μες. Προς την εστία.
1: Λοιπόν, αυτές, εγώ τα βάζω γενικά όλα τώρα. Τα εύστοχα και τα άστοχα όλα μαζί. Δεν έχει σημασία, γιατί να σου πω κάτι. Ας πούμε, το σουτ του Ιωαννίδη ήταν άστοχο. Ήταν άστοχο. Το εσύ το βλέπεις, ας πούμε, σαν σουτ προβληματικό. Ήταν ένα σουτ, ας πούμε, το οποίο θα μπορούσε και να είχε μπάει.
0: Βέβαια. Η πιο καθαρή ευκαιρία του αγώνα.
1: Η πιο καθαρή ευκαιρία του αγώνα. Δεν με νοιάζει λοιπόν το εύστοχο και το άστοχο, γιατί αυτό περιγράφει το άστοχο σουτ και μπαίνει στον κουβά με τα σουτ που, κάποια σουτ που κάνανε οι Γερμανοί που κόντουσαν να βγουν έξω από το γήπεδο, ας πούμε, η μπάλα. Εμένα με ενδιαφέρει το να φτάνει η ομάδα στο σουτ. Έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, επί της ουσίας, βλέπω λοιπόν μία ομάδα η οποία κάνει τα 10 σουτ και έχουμε πει ότι ένα γκολ αντιστοιχεί σε περίπου 10 σουτ. Από 10 σουτ προέρχεται ένα γκολ. Το κατάφερε η Ελλάδα. Τώρα το ότι δεν το κατάφερε η Γερμανία, έχω την εντύπωση ότι ήταν πολύ καλά αμυντικά στημένη η δική μας η ομάδα. Μου θύμισε Euro το μάτς. Δεν ξέρω αν θυμάσαι στο Euro. Οι αντίπαλοι μας κάνανε 20 και 25 σουτ και δεν βάζανε ένα γκολ.
0: Ναι, ήταν τακτική Ραχάγγελ, ξεκάθαρα. Δεν φαινόταν.
1: Ναι, δηλαδή. Και ξαφνικά βγήκανε μπροστά και έπαιξαν 40 λεπτά, 45 λεπτά, σχεδόν ένα ημίχρονο, ήταν δικό μας. Όταν λέμε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, εννοούμε όχι στα 70 λεπτά, στα 55 λεπτά, ας πούμε, παίξαν οι Γερμανοί.
0: Ήταν αριστοτεχνικά στημένη ομάδα.
1: Ομάδα.
0: Σε επίπεδο τακτικής. Προσέγγισης από τον Γιωβάνοβιτς και νομίζω ότι κάπως έτσι θα παίξει με την Ολλανδία. Υπήρχε κάποιο στατιστικό στοιχείο που σου έκανε εντύπωση?
1: Καταρχάς τα λίγα φάουλ τώρα. Δηλαδή 11 φάουλ εναντίον σε ένα
0: Γερμανίας.
1: Τόσο δύσκολο μάτς. Έτσι. Σε ένα τόσο δύσκολο μάτς 11 φάουλ είναι λίγα. Οι Γερμανοί θα σου έλεγα ότι καταρχάς βγήκε η Bild και έκανε ένα ανεπίτρεπτο σχόλιο, πρωτοσέλιδο πάνω.
0: Ναι, βέβαια. Οι ποδοσφαιρικοί Νάνοι έβαλαν φρένο στον Κλοπ.
1: Ναι,
0: αλλά τώρα η Bild δεν είναι.
1: Θυμήθηκα εκείνο το ανέκδοτο του Μπόμπου. Έτσι. που ζήτησε δασκάλα να πει μια λέξη από νη και είπε ο νάνος. Και λέει, και του λέει μπράβο από είπε νάνος έτσι. Το περιμένει η δασκάλα. Και λέει ο Μπόμπος, ναι αλλά την άνος.
0: Ναι αλλά την άνος.
1: Η οποία είναι μπιπ.
0: Εντάξει, η Μπιλτ είναι, είναι αυτό, είναι ένας, είναι κίτρινος τύπος.
1: Από δεν με ενδιαφέρει και... εμένα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Δεν με ενδιαφέρει, καταλαβες. Δεν έχει πει ποτέ κανείς σε πρωτοσέλιδο, σε παιχνίδι ποδοσφαίρου, τους Γερμανούς δολοφόνους, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Δεν τους έχει πει. Αυτό θέλω να πω, ότι κάπου πρέπει να τηρούνται τα προσχήματα. Ο Κλοπ, την παραμονή της, του αγώνα, βγήκε και μίλησε πολύ καλά για την ομάδα.
0: Τα τήρησε και με το παραπάνω. Και μάλιστα όταν τον ρώτησε Έλληνα συνάδελφος κάπου στη μέση της συνέντευξης τύπου για την εθνική ομάδα, και αφού μίλησε για χρυσή γενιά και τα λοιπά, είπε ότι δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά έχουμε φτάσει στη μέση της συνέντευξης τύπου και κανείς δεν με έχει ρωτήσει για την Ελλάδα. Και για να γίνουμε για να ξαναγίνουμε μεγάλη ομάδα, θα πρέπει να μάθουμε εκτός από τον αγωνιστικό χώρο, θα πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε και τους αντιπάλους. Δηλαδή ο Κλοπ ήταν πέρα του δέοντος υπότης στις αναφορές του. Και αν δεν μάθουμε να σεβόμαστε τους αντιπάλους, δεν θα ξαναγίνουμε μεγάλη ομάδα, είπε. Και ήταν πάρα πολύ σωστό. Τώρα βέβαια η Bild λέει τα δικά της, δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει κάποιο άλλο στατιστικό στοιχείο στους δύο αγώνες?
1: Δεν νομίζω, γιατί όλα τα άλλα, ας πούμε, αποτυπώνουν, ξέρεις, τα περισσότερα στοιχεία αποτυπώνουν μια υπεροχή της Γερμανίας, η οποία προέρχεται κυρίως από το ξεκίνημα του παιχνιδιού μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι να βγει η Ελλάδα μπροστά. Δεν ήταν αυτό που λέμε μεγάλη υπεροχή της Γερμανίας. Είχε μια υπεροχή μέχρι ένα σημείο του αγώνα. Το ότι βρήκαν το κουράγιο οι δικοί μας οι παίκτες, βγήκαν μπροστά και σφυροκόπησαν τους Γερμανούς. Γιατί τους σφυροκόπησαν, δεν ήταν ότι κάναν ένα σουτ και βάλαν ένα γκολ. Κάναν 10 σουτ, έτσι, δεν είναι απλό.
0: Και τι σουτ.
1: Και τι σουτ, έτσι. Δηλαδή, και μπορεί, ας πούμε, να λένε ό,τι ανοησία θέλουν οι Γερμανοί, είχαν τελείως, μα τελείως άδικο στο ότι είμαστε νάνοι της Ευρώπης.
0: Καλά, πώς θα είναι νάνος κάποιος?
1: Εμένα αυτό με έχει πειράξει πολύ περισσότερο.
0: Που έχει πάρει το Euro. Δεν μπορεί να είναι νάνος κάποιος που είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Έστω μια φορά, γιατί δεν είναι πολλές χώρες. Καταρχάς, από τις μικρές χώρες, μόνο εμείς και Δανία έχουμε πάρει Euro. Κανένας άλλος. Όλα τα άλλα τα έχουν σαρώσει Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία. Τέλος. Άρα είναι άστοχο από μόνο του, καταρρύπτεται από τη λογική.
1: Κώστα, προφανώς.
0: Θα μπορέσουμε να πούμε πολύ περισσότερα και για την επόμενη, για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και για την έκτη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, που θα περιμένουμε την ερχόμενη Τρίτη.
1: Την ερχόμενη θα έχω ετοιμάσει έτσι ένα αφιερωματάκι για το ελληνικό πρωτάθλημα, που και αυτό μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Βέβαια. Το ξεχνάμε τώρα με την εθνική, αλλά θα επανέλθει το ενδιαφέρον.
1: Θα κρατήσουμε και ένα μικρό σχολιάκι για το μάτς με την Ολλανδία όμως.
0: Βεβαίως. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οι Ολλανδοί στατιστικά πάντα δίνουν πολλά καινούργια στοιχεία λόγω του στυλ παιχνιδιού που έχουν. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ επίσης.

Και θα ολοκληρώσουμε με μπάσκετ. Να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για την αποστολή της Μανρέσα, η οποία έμεινε στη Βακελόνη και θα έρθει αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ήταν προγραμματισμένο να προπονηθεί σήμερα στις 7.30 ώρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον ΠΑΟΚ, την πρεμιέρα του Δικέφαλου του Βορρά στο Euro Cup. Δεν πέταξαν το αεροσκάφος η πτήση της Μανρέσα έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Θα προσγειωθεί αργά το βράδυ στο Ελευθέριος Βενιζέλος και από εκεί η αποστολή της Μανρέσα θα καταλύσει, θα διανυκτερεύσει στην Αθήνα και θα αναχωρήσει το πρωί, αύριο το πρωί, η αποστολή της Ισπανικής ομάδας για την Θεσσαλονίκη και κατευθείαν αυθημερών θα παίξει και το βράδυ στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο Euro Cup, σε ένα παιχνίδι που έχει γίνει, στο οποίο έχει γίνει sold out.

0: Στις 7.30 παίζει ο ΠΑΟΚ αύριο. Ο Άρης όμως κάνει ντεμπούτο σήμερα στην ντεμπούτο. Κάνει πρεμιέρα σήμερα στο EuroCup. Στις 9 το Τζάμπολ στη Γαλλία με αντίπαλο την Λεμάν, η οποία δεν έχει τη δόξα του παρελθόντος. Περισσότερα στοιχεία θα μας δώσει ο Βασίλης Βιολίδης. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα... σήμερα παίζει πρώτο αγώνα ο Άρης με τη Λεμάνς. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ στο Παλατάκι στις 7.30 με τη Μανρέσα. Η Μανρέσα, η οποία πέρσι τερμάτισε δέκατη στο πρωτάθλημα της
0: Ισπανίας. Ξεκινάς με τη Μανρέσα.
1: Ναι.
0: Έχει στοιχεία στη συνέχεια και για τη Λεμάν.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ωραία.
1: Επίσης, απλά να σας πω πρώτα ότι έκανε μια λίστα η Eurohoops με τις πιο μεγάλες μεταγραφές που γίνανε στο EuroCup. Πρώτος ήταν ο Τσέντι Όσμαν. Δεύτερος ήταν ο παλιός μας γνώριμος από τον Ολυμπιακό, ο Evans, ο οποίος πήγε στο Λονδίνο. Τρίτος ήταν ο Ματ Μόργαν του Άρη. Και επίσης στη λίστα ήταν και ο Μακίσικ, που και αυτός έμπαιζε στον Ολυμπιακό και πήγε στην Turk Telekom.
0: Ωραία, πάμε στην Μανρέσα λοιπόν.
1: Λοιπόν, η Μανρέσα πέρσι είχε τερματίσει δέκατη στο πρωτάθλημά της.
0: Εξαιρετικά χαμηλή δυναμικότητα, δέκατη στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, αλλά στη δέκατη θέση δείχνει ότι η Μανρέσα είναι ένας πάρα πολύ βατός αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ. Και πάμε στη Λεμάν, Βασίλη. Αυτό είναι το επόμενο το οποίο θέλεις να πεις.
1: Ναι, η Λεμάν, η οποία...
0: Λοιπόν, μέχρι να βρει ο Βασίλης ο Βιολίδης τα στοιχεία για την Λεμάν, να πούμε ότι το μάτς του Άρη, ο Άρης θέλει σήμερα βέβαια την νίκη, θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο EuroCup. Στις 9 είναι το Τζάμπολ και βέβαια είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για την σεζόν που διανύουμε με νέο προπονητή ο Άρης, το Βασίλη Σπανούλη, και πολύ μεγάλες φιλοδοξίες για την φετινή χρονιά αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Είσαι έτοιμος, Βασίλη?
1: Ναι, ναι. Η Λεμάς είχε να αγωνιστεί στο EuroCup από το 2015-2016. Θα αγωνιστεί μετά από πολλά χρόνια με τον Άρη σήμερα. Στο πρωτάθλημά της πέρσι είχε την έκτη θέση με 19 νίκες και 11 ήττες.
0: Ωραία. Και η Λεμάν δεν έχει τα φώτα του παρελθόντος. Είναι καλύτερος ο Άρης και σε επίπεδο ρόστερ και τα λοιπά από τους Γάλλους και ευελπιστεί σήμερα να πάρει μια σπουδαία νίκη και να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο EuroCup. Κάπου εμείς φτάσαμε στο τέλος, κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 18:00 το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν τα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη μετά από αναφορές που συνδέονται με την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον κύριο Πατούλη να κάνει λόγο για συστηματική διαστρέβλωση. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε κατακόρυφη πτώση 91% στις παράνομες ιατρικές διαφημίσεις χάρη στο MedWatch. Πρόκειται για το νέο ψηφιακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και έχει ήδη εντοπίσει εκατοντάδες παραβάσεις για θεραπείες βλαστοκυττάρων, μπότοξ, αλλά και για μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Εισαγγελική παρέμβαση για μία από τις δύο ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη που σφραγίστηκαν από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων. Πρόκειται για την κλινική στην οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας μεταξύ άλλων να καταθέσει εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τα ευρήματα των ελέγχων. Η περιφέρεια είχε ανακαλέσει τη βεβαίωση καλής λειτουργίας και μετά από νέο έλεγχο που διαπίστωσε ότι οι παραλήψεις παρέμεναν, προχώρησε στη σφράγιση της κλινικής. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την αποταμίευση, καθώς και η εισήγηση για την ολοκλήρωση των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα κλειδώσει και ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός, όπου μαζί με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρούμεν Ράντεφ θα παραστεί στην υπογραφή συμφωνίας για την αμοιβαία επιστροφή ιστορικών κοιμηλίων. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κοιμήλια από ελληνικές μονές και τη Μητρόπολη Σερών, τα οποία μεταφέρθηκαν στη Σόφια το 1917. Από την πλευρά της, η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που έχουν ταυτοποιηθεί ως του Τσάρου Σαμουήλ, τα οποία φυλάσσονταν στο Βυζαντινό Μουσείο. Τα κοιμήλια θα εκτεθούν στη Θεσσαλονίκη ως τις 5 Νοεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνέδραμε και ο Δήμος Ωρεοκάστρου με υδροφόρα. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμα 4 πρόσωπα για την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, καθώς και δύο στελέχη της Ελλάς και της πυροσβεστικής. Ο κύριος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι διαφωνεί με το πόρισμα και ότι στο δικαστήριο θα αποδείξει την αθωότητά του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στη Μαγνησία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Με την εισαγγελική πρόταση επί των ετοιμάτων της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού Νικολάου Ναλμπάντη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για τα Τέμπη. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα να εξεταστούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ επιφυλάχθηκε για την πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό κινητό του Νικολάου Ναλμπάντη. Παράλληλα, κατατέθηκαν αιτήματα για έλεγχο και ταυτοποίηση οσταρίων που έχουν περισυλλεγεί, την κλίση 7 πρώην Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Μεταφορών και την προσκόμιση εγγράφων για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Αύριο συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Τετράωρη στάση εργασίας θα έχουν αύριο οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Ωστόσο, τα δρομολόγια του Μετρό θα εκτελούνται κανονικά. 2 έκτακτα διατάγματα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ενέκρινε η Ισπανική κυβέρνηση μετά την κοινωνική κατακραυγή που προκάλεσε η βίαιη έξωση μιας 87χρονης στη Μαδρίτη. Τα νέα μέτρα παρατείνουν την προστασία από τις εξώσεις έως το 2030 και βάζουν μπλόκο στις αγορές ακινήτων από επενδυτικά funds ως το 2028. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες διαδηλωτές παραμένουν στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας, ζητώντας μόνιμες λύσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες.
3: Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά.
5: Δες το
4: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Πάλι, πάλι, Γιώργος Αλκαίος και εμείς εδώ είμαστε. Πάλι, αυτό το απογευματάκι, ακριβώς τα 9 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένοι μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Ξέρω τελικά θα βρέξει, δεν θα βρέξει, τι συμβαίνει, τι γίνεται. Πώς είστε, λοιπόν, ένα φθινοπωρινό απογευματάκι, 29 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο, μετράμε αντίστροφα. Υποδεχόμαστε Οκτώβρη, ένας μήνας δίχως μη. Και πραγματικά έτσι να είναι όλοι οι μήνες μας, να μην έχουν μη, να έχουν μόνο θέλω, να μην έχουν δεν, να έχουν μόνο μπορώ. Και όλα αυτά τα οποία έτσι πολλές φορές σκεπτόμαστε, αλλά δεν τολμάμε. Είμαι η Μέρη Λεριά, επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά. FM 100 Live, μας βρίσκεις εκεί και βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα όπου παρακολουθείς live και TV 100 και πολύ απλά και FM 100. Ανανεωμένοι, και να σου υπενθυμίσω ότι μας βρίσκεις και στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Μιχάλης Καραγκούνης είναι εδώ και φέρνει ένα νέο τραγούδι, Σημάδι.

0: Μιχάλης Χαραγκούνης, σημάδι. Σήμερα γιορτάζουν, λέει, ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Δεν είχα την αίσθηση ότι σήμερα γιορτάζουν ο Κυριάκος. Ίσως παραπέμπει στο Κυριακή, που είναι, νομίζω, όχι νομίζω, είναι 7 Ιουλίου. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Οπότε, να μην σου πω για ακριβώς περί τίνος πρόκειται, για να το τσεκάρω λίγο και να σου πω ότι ναι. Σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Οσίων Κυριακού του Αναχωρήτου. Αναχωρητού και Διονυσίου πρώτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, έτσι αναφέρεται εδώ. Οπότε χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Ούτε κάποιος θα έχει γενέθλια. Βρισκόμαστε στο ζώδιο των ζυγών. Έχουμε μπει στους ζυγούς. 29 Σεπτεμβρίου. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης σημερινή για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Πολύ σημαντική συγκεκριμένη ημέρα. Και νομίζω ότι έχουν περάσει εποχές που πετούσαμε φαγητό. Φροντίζουμε πάντα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, με ό,τι έχει μείνει, με ό,τι απομένει από το φαγητό το χθεσινό ή με ό,τι μπορεί να περίζεψε, να περάσουμε για την επόμενη ημέρα. Γενικότερα δεν πετάμε, νομίζω, εύκολα φαγητό πλέον. Αν και υπήρχαν χρόνια στα οποία είμαστε έτσι λίγο πιο large, ήταν όπως τότε που πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ, χωρίς να έχουμε λίστα σούπερ μάρκετ, τι θυμήθηκα τώρα. Τώρα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και έχεις το χαρτάκι. Τι πραγματικά χρειάζεσαι, τι θέλεις, να μην φύγεις από αυτά τα οποία πραγματικά πρέπει να αγοράσεις. Και φυσικά πολλές φορές μπαίνεις στη διαδικασία, κάτι το οποίο ίσως στα 90's να μας φάνταζε λίγο υπερβολικό. Θα αγοράσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, να ήταν το καρπούζι το καλοκαίρι, θα αγοράσεις μισό καρπούζι ή 1/4 του καρπουζιού. Ή μπορεί να αγοράσεις ελάχιστο, σε φέτες. Νομίζω ότι γενικότερα έχουμε φύγει από την νοοτροπία η οποία κυριαρχούσε στα 80's και στα 90's. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς η σημερινή. Πω, σημαντική ημέρα. World Heart Day at the Heart of Health. Η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, η οποία καθιερώθηκε το 1999 και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου από την Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς, με σκοπό την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος φυσικά η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιαγιακά νοσήματα που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία για τον πλανήτη. Επίσης, σήμερα στην Αργεντινή γιορτάζουν την ημέρα των εφευρετών με αφορμή τα γενέθλια του Ούγγρο-Αργεντίνου Λάσλο Μπίρο, που ανακάλυψε το στυλογράφο διαρκείας γραφής με έρσφαιρο νακίδα, όπως είναι η επίσημη ονομασία της, το 1943. Εθνική ημέρα καφέ σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σημερινή και Καναδά. Πάμε να υποδεχθούμε απόν και καίγομαι.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μ

Λοιπόν, και έχουμε τώρα στα τη σημερινή ημερομηνία να σταθώ έτσι σε ένα-δύο γεγονότα τα οποία τράβηξαν την προσοχή μου και να τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα, λοιπόν, 29 Σεπτεμβρίου, το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. Επίσης, σαν σήμερα, το 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Barbie Yard του Κιέβου, με διαταγή του Χίμλερ. Ο Ντμίτρης Σωστάκοβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας, αριθμός 13, γνωστής και ως Barbie Yard. Σαν σήμερα, επίσης, το 1964, κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Τι γλυκό κορίτσι είναι αυτό η Μαφάλντα, πραγματικά δηλαδή. Την θυμάμαι στα σχολικά μου χρόνια, ήμουν φαν και πόσο χαριτωμένη ήταν. Και η εικόνα βέβαια, τότε δεν έμπηκε το body shaming, αλλά σκέψου ότι ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο δεν ήταν στα πρότυπα τα οποία ουσιαστικά προβάλλονταν τότε. Ήταν μελαχρινή, λίγο έτσι ευτραφούλα, χαριτωμένη. Και βέβαια με όλα αυτά τα οποία συνέθεταν την ανεμελιά του χαρακτήρα της και πραγματικά έτσι τα πολύ πολύ όμορφα λάθη εντός αγωγικών τα οποία μπορεί να συμβαίνουν σε αυτή την ηλικία. Σαν σήμερα έχω να σου πω ότι φεύγει από τη ζωή ο Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος κατά πολλούς συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής. Ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης. Νομίζω ότι το βιβλίο, το οποίο ίσως κάποια στιγμή έτσι έπεσε στα χέρια μας, πάλι κατά τη διάρκεια των εφηβικών μας χρόνων, ήταν το περίφημο Νανά, το οποίο κάποια στιγμή το είδα να μεταφέρεται και στην μεγάλη οθόνη, στη μικρή οθόνη. Πάντως εγώ το είδα τηλεοπτικά, δεν ξέρω αν ήταν κάποια ταινία, γιατί έχουν πάρα πολλά χρόνια περάσει από τότε που το είδα, το οποίο μεταφέρθηκε. Όπως και να έχει, νομίζω ότι ήταν πραγματικά από αυτά τα οποία έτσι μας άρεσαν. Λοιπόν, σαν σήμερα τώρα πολλοί έχουν γενέθλια και μάλιστα άνθρωποι της μουσικής σκηνής. Οπότε λοιπόν να σου πω ότι σαν σήμερα γεννιέται το 1941 ο Γιώργος Νταλάρας. Δεν χρειάζεται συστάσεις, αγαπημένος ερμηνευτής, τραγουδοποιός. Το 1957 σαν σήμερα γεννιέται ο Σοκράτης Μάλαμας. Και το 1973 σαν σήμερα επίσης γεννιέται ο Φίβος Δελιβοριάς. Αυτά λοιπόν είχα να σου πω σαν τη σημερινή ημερομηνία. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ακούσουμε τραγούδια και από τον Νταλάρα που έχει σήμερα την τιμητική του και τα χρόνια πολλά, αλλά και από τον Σοκράτη Μάλαμα, διότι προς το παρόν θα ακούσουμε κάτι από τον Φίβο Δελιβοριά. Είναι ένα από τα αγαπημένα, θα μας πάει έτσι λίγο πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα κάπου στην χρονιά του 2021, αν δεν κάνω λάθος. Φίβος Δελιβοριάς και Μπάσταρδος Γιος.

Χρόνια πολλά λοιπόν, Φίβο Δελιβοριά. Κάτι από τα παλιά, καλά όχι και τόσο παλιά, αλλά πάντα αγαπημένα. Ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης με πολύ δική του σφραγίδα μουσική ως προς όλα αυτά τα οποία πραγματεύεται όλα αυτά τα χρόνια. Τραγουδοποιός, ερμηνευτής, στιχουργός, μουσικός. Και εμείς εδώ, στα 24 λεπτά ακριβώς, μετά τις 7. Εάν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Εδώ βρισκόμαστε κάθε απογευματάκι από τις 7 έως και τις 9. Και σου λέω, δες το από άλλη μεριά. Βέβαια, είναι δύσκολο να το δούμε από άλλη μεριά, να το δούμε αισιόδοξα, να το δούμε θετικά. Προσπαθούμε κάθε φορά μέσα από ειδήσεις οι οποίες δεν είναι δυσάρεστες, χωρίς βέβαια να αποποιούμαστε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και να κλείνουμε τα αυτιά και τα μάτια. Δεν υπάρχει και λόγος για να γίνει κάτι τέτοιο. Απλά κάποιες φορές, ναι, ενημερώνεσαι για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά επιλέγεις λίγο να αισιοδοξείς. Και αυτό ξέρεις τι γίνεται. Είναι τόσο δύσκολο πραγματικά όσο μεγαλώνεις. Φεύγει αυτή η ανεμελιά, φεύγει ο ενθουσιασμός, φεύγει η αισιοδοξία. Πραγματικά πασχίζεις πάρα πολύ για να το δεις από άλλη μεριά. Να το δεις δηλαδή θετικά, να το δεις αισιόδοξα, να διώξεις αρνητικές σκέψεις. Οι οποίες αρνητικές σκέψεις δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά είναι πολύ περισσότερες από τις θετικές σκέψεις. Μη σου πω δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει και μία μέρα χωρίς να έχεις πρόβλημα ψυχικής υγείας, όπου πραγματικά κατακλείζεσαι από αρνητικές σκέψεις, οι οποίες μπορεί να αφορούν οικονομικά θέματα, μπορεί να αφορούν θέματα υγείας, μπορεί να αφορούν κάτι το οποίο άκουσες και στεναχωρήθηκες, κάποιον που δεν είναι πλέον στη ζωή, ακούσει την απώλεια της μιας ζωής για κάποιον που ήξερες, που γνώριζες ή και που δεν γνώριζες. Ας πούμε, σκέψου τι ακριβώς συνέβη και τι εξακολουθεί να συμβαίνει με την απώλεια του δημοφιλούς καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη. Πόσο μας επηρέασε όλο αυτό, πόσο πραγματικά μας άγγιξε, πόσο μας στεναχώρησε, πόσο μας εξαγρίωσε, μας θύμωσε όλο αυτό το οποίο έγινε και πόσο ταυτιστήκαμε όλοι μας, σαν να πρόκειται για ένα δικό μας άνθρωπο. Οπότε πραγματικά είναι δύσκολο να το δούμε από άλλη μεριά, αλλά προσπαθούμε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, ουσιαστικά το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Αφού στείλω πρώτα την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου και στη Φένια. 2310-25106 είναι στη διάθεσή σου και θα είναι έως και τις 9. Εδώ μαζί παρεούλα, πάντα FM 100. Διαδικτυακά FM 100 Live, 24 ώρες, 24 ώρες. Μας ακούς όλους από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και φυσικά τα Σαββατοκύριακα. Και πάμε να κλείσουμε το ημίωρο αυτό με κάτι ανεβαστικό. Είναι η Ζέινα. Είναι Λιβανέζα, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 2025. Ζεϊνάντο ονομάζεται, αν τα λέω και καλά, διότι δεν την κατέχω την αραβική. Αλλά έψαξα και έμαθα ότι σημαίνει με τρελαίνεις. Με έχεις τρελάνει, λέει κάπου εκεί στο Χαμπίμπι, Χαμπίμπι, Ζεϊνάντο. Για ακού, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Παν παν, Καλλιόπη Μητροπούλου και κάτι σου λείπει. Αυτή είναι δική μας πρόταση, το τραγουδί της εβδομάδας για αυτή την εβδομάδα στο Δέστοπο άλλη μεριά. Πάμε λίγο τώρα να δούμε στα του καιρού για σήμερα, για απόψε μάλλον. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 22 βαθμούς Κελσίου, υγρασία 49%. Σε υπόλοιπες περιοχές, Καλαμαριά 22 βαθμούς Κελσίου, Δυτικά Κορδελιό 22 βαθμούς Κελσίου, Πειλέα 21 βαθμούς Κελσίου, Φίνικας 21 βαθμούς Κελσίου και Άνω Πόλη Κάστρα 20 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία να μην ξεπερνά το 50% ως προς το ποσοστό. Για αύριο Τετάρτη, να σου πω ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Την Πέμπτη 15 μέχρι 24. Υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε τώρα την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Με συννεφιά όμως το Σάββατο, αλλά η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 16 έως 25 βαθμών Κελσίου. Αυτά είχα να σου πω περί θερμοκρασίας, περί καιρού. Καλά τη βλέπω την εβδομάδα. Δεν θα έχουμε βροχοπτώσεις, βροχές. Αν και δεν έχω τίποτα με τις βροχές, μου αρέσουν οι βροχές. Αρκεί να μην κινούμε, κατάλαβες, να είμαι κάπου και να είμαι σταθερή εκεί. Να απολαμβάνω τη βροχή, να ακούω τη βροχή. Μια χαρά μου ακούγεται όλο. Είμαι και ρομαντική ως άνθρωπος, εκφύσεως και εκπεπιθύσεως. Οπότε δεν με χαλάει το θέμα βροχή, αλλά με χαλάει πάρα πολύ πραγματικά όταν θα πρέπει να κινηθείς, όταν πρέπει να οδηγείς με βροχή. Δεν το έχω καθόλου. Και όταν γενικότερα έτσι μπαίνεις σε μια διαδικασία του να βρίσκεσαι εντός κέντρου της πόλης και να κινείσαι. Αυτό είναι λίγο πραγματικά έτσι ταλέπορο. Τώρα από την άλλη, βροχή ως βροχή είναι μια χαρά και είναι και η εποχή της και θα πρέπει να έχουμε και βροχές και για τον αγροτικό κόσμο. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε βροχές κάποια στιγμή στον μήνα τον επόμενο, διότι δεν βλέπω μέχρι στιγμής, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. 29 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο, αλλά το τραγούδι αυτό είναι καταπληκτικό παρόλο που μιλάει για τον Αύγουστο. Ζαφ Αύγουστος.

Ζαφ, Αύγουστος, τώρα το γύρο του διαδικτύου κάνει κυρίως στα social media ένα βίντεο το οποίο σίγουρα έχεις προσέξει, έχεις δει, έχεις ακούσει, έχεις παρακολουθήσει. Είναι μία νηπιαγωγός, είναι διευθύντρια ενός νηπιαγωγείου, είναι στα Ανολόσια, η οποία προφυλάκησε παιδάκια, τους φώναζε, τα μάλωνε τα συγκεκριμένα παιδιά. Κάποιος τράβηξε το βίντεο διέρευσε, αναρτήθηκε στα social media και έχει ξεσπάσει πραγματικά ένας χαμός με όλο αυτό το οποίο συνέβη. Είναι η αγανάκτηση του κόσμου, η αγανάκτηση των ανθρώπων που έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο βίντεο. Λέγοντας χαμός, πραγματικά μας έχει αυτό το βίντεο μας έχει στεναχωρήσει, μας έχει θυμώσει. Ό,τι και αν έχει συμβεί, δεν ξέρω πώς, αν το ακούσεις το βίντεο και αν το δεις, το παρακολουθήσεις δηλαδή, σε συγκεκριμένο χρόνο, εξοργιστικό το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε. Πρόκειται για το πρώτο νηπιαγωγείο στα Ανολόσια, με μία νηπιαγωγό να φωνάζει άγρια στα νήπια. Μιλάμε για νηπιαγωγείο, έτσι. Μιλάμε για παιδάκια τα οποία δεν ξεπερνούν τα 5 έτη. Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις που οδήγησαν στην άμεση απομάκρυνσή της αλλά και σοβαρά επεισόδια σε βάρος της. Όλα ξεκίνησαν όταν βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media κατέγραψε τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Ανολόσια να εξυβρίζει μικρά παιδιά, κατηγορώντας τα για ζημιές στο προάβλιο του σχολείου. Στο οπτικοακουστικό υλικό, η εκπαιδευτικός ακούγεται να φωνάζει εκτός σε αυτού στα νήπια. Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια και συνεχίζει βέβαια. Μην τολμείς να χαλάσεις αυτό, ντροπή. Περαστικοί τώρα που αντιλήφθηκαν το συμβάν, αντέδρασαν, τη ζήτησαν το λόγο. Ήδη ακούγεται κάποιος ο οποίος φωνάζει και λέει: γιατί μιλάς έτσι, γιατί μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο. Η ίδια απαντά ότι ό,τι θέλω θα κάνω. Τι είσαι εσύ εδώ, θα φωνάζω όσο θέλω. Χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μαμά σου αυτά. Φέρτε μου 5 χιλιάρικα, λέει, για τη ζημιά τώρα. Αυτά όλα τα ακούς κανονικά στο βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει. Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του Υπουργείου Παιδείας και αποφασίστηκε η άμεση μετακίνηση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού από το σχολικό συγκρότημα. Η υπόθεση, ωστόσο, πήρε ακόμα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς λίγο αργότερα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στο χώρο του σχολείου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τους γονείς των παιδιών στα οποία νωρίτερα φώναζε. Μετά το περιστατικό της επίθεσης, η εκπαιδευτικός διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της. Ο περιφερειακός τώρα διευθυντής δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με συγχωρείτε, Αττικής, κ. Διονύσης Αναστασόπουλος, έδωσε εντολή για διενέργεια και δήλωσε ότι όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο, ύβρις, απειλές, φωνασκίες, διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή. Λοιπόν, Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας σε μια σπάνης βερσιόν και σε συνεργασία με την Σεσίλια Κρουλ.

Χρήστος μας τώρα, Σεσίλια Κρούλ και Μαργαρίτα. Στα 15 λεπτά βρισκόμαστε πριν από τις 8. Αυτό το απογευματάκι, βραδάκι, τελικά δεν βρέχει. Της 3ης 29 Σεπτεμβρίου. Τώρα θετικά τα νέα, ευχάριστα τα νέα για την 87χρονη Μαρι Κάρμεν, η οποία επιστρέφει τελικά στο σπίτι της μετά τις μαζικές διαδηλώσεις. Επιστρέφει λοιπόν η 87χρονη Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ μετά την έξωσή της που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και μαζικές διαδηλώσεις στη Μαδρίτη. Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε απομακρυνθεί με φορείο από την κατοικία όπου έζησε για σχεδόν 70 χρόνια και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους, πραγματικά χιλιάδες, είδαμε τις διαδηλώσεις μετά την αύξηση του ενοικίου, η οποία αύξηση ήταν στο 275%. Χιλιάδες πολίτες λοιπόν βγήκαν στους δρόμους ζητώντας την επιστροφή της και αλλαγές στη στεγαστική πολιτική της Ισπανίας. Τελικά η συμφωνία με τους ιδιοκτήτες ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή της στο σπίτι της. Μία υπόθεση η οποία ξεπέρασε τα όρια μιας έξωσης και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Σκητίνης Ερμογέννης, νέο τραγούδι και φύλαμε.

0: φωτιά σου, η θάλασσα και το αρώμα σου.
1: Σχετινή θερμογέννηση και φύλαμε. Βρισκόμαι στο το βήμα.gr και σχεδόν ένα στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα δηλώνει ότι μέσα στους τελευταίους 12 μήνες βίωσε στρες, άγχος ή κατάθλιψη που προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε από την εργασία του. Με ποσοστό 49% η Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν 20 μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 29%. Τα στοιχεία σκιογραφούν μια αγορά εργασίας στην οποία η ψυχική επιβάρυνση φαίνεται να αποκτά ολοένα μεγαλύτερο βάρος. Κάτω λοιπόν από το γενικό ποσοστό, οι περισσότερες χώρες, με τη Δανία να εμφανίζει ποσοστό μόλις 19%, ενώ στο 20% κυμαίνεται το ποσοστό της Γερμανίας. Στην Ιταλία και στη Γαλλία, κάτω από το 1/3 των εργαζομένων δηλώνει ότι υπέστη εργασιακό άγχος. Η γείτονα χώρα κινείται στο ευρωπαϊκό μέσο όρο 29%, ενώ μόνο το 1/4 από τους Γάλλους ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Διαβάζω λοιπόν εδώ τη σχετική ανάρτηση, βλέπω και τον πίνακα αυτή την κατηγορία. Το ποσοστό λοιπόν γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 29%. Αν ρωτιέσαι ποια είναι η τελευταία χώρα στη λίστα, είναι η Σουηδία. Η Σουηδία είναι στο 30%. Δηλαδή ουσιαστικά είναι πάνω από το μέσο όρο, έστω κατά μία μονάδα, αλλά σημαντικό είναι η ώρα που με πιάνει λόξικα, τι γίνεται. Η Κροατία 32%, Βέλγιο 32%, να μην σου τα απολογώ, η Κύπρος είναι στο 40%, 41%, Πολωνία 41% επίσης, Ισπανία 40%, σου είπα για την Φιλανδία όχι, είναι στο 45%, περίμενα ότι θα είναι μικρότερο το ποσοστό εκεί του άγχους. Πάντως η Ελλάδα είναι στην κορυφή, αυτό έχω να σου πω, είναι στο 49% το ποσοστό που αντιμετωπίζει άγχος, στρες, δηλαδή σχεδόν το 50% των εργαζομένων. Λοιπόν, σικάριο κρεβάτι αμέσως τώρα.

σεκάριο και κρεβάτι. Σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης μας αυτής ραδιοφωνικής μας ώρας. Κάθε απογευματάκι εδώ μαζί παρέα. Την καλησπέρα μου στην Έλλη, την καλησπέρα μου και στο Στέφανο, την καλησπέρα μου και στο Γιάννη. 2310-25-106 στη διάθεσή σου. Στη διάθεσή σου φυσικά και τα social και Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και Instagram FM 100 SKG. Και Αντώνης Ρέμος, μπορεί να έχουμε Τρίτη, αλλά μας τραγουδάει για μια Δευτέρα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Γι' αυτό και δεν συναντιόμαστε ποτέ, κατάλαβε τι γίνεται. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Εδώ ακριβώς, σε FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Δες το από άλλη μεριά, ακριβώς στις 8 δελτίο ειδήσεων, τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Και εγώ επανέρχομαι αμέσως μετά και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να κλείσουμε με Κρυσταλία και γιορτή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν τα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, μετά από αναφορές που συνδέονται με την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον κύριο Πατούλη να κάνει λόγο για συστημική διαστρέβλωση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε κατακόρυφη πτώση 91% στις παράνομες ιατρικές διαφημίσεις. Χάρη στο MedWatch, πρόκειται για το νέο ψηφιακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και έχει ήδη εντοπίσει εκατοντάδες παραβάσεις για θεραπείες βλαστοκυττάρων Botox, αλλά και μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Εισαγγελική παρέμβαση για μία από τις δύο ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη που σφραγίστηκαν από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων. Πρόκειται για την κλινική στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείας. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας μεταξύ άλλων να καταθέσει εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τα ευρήματα των ελέγχων. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την αποταμίευση, καθώς και η εισήγηση για την ολοκλήρωση των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα κλειδώσει και ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός, όπου μαζί με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρούμεν Ράντεφ θα παραστεί στην υπογραφή συμφωνίας για την αμοιβαία επιστροφή ιστορικών κοιμηλίων. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κοιμήλια από ελληνικές μονές και τη Μητρόπολη Σερών, τα οποία μεταφέρθηκαν στη Σόφια το 1917. Από την πλευρά της η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που έχουν ταυτοποιηθεί ως του Τσάρου Σαμουήλ, τα οποία φυλάσσονταν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Τα κοιμήλια θα εκτεθούν στη Θεσσαλονίκη ως τις 5 Νοεμβρίου. Σε ασφιχτική θηλιά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξελίσσεται η αύξηση του ενεργειακού κόστους, όπως προειδοποιεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Με επιστολή του προς την κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Κυριάκος Μερελής, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για λουκέτα στην αγορά και ζητά άμεσα μέτρα. Συγκεκριμένα, προτείνει κειμενόμενη κρατική επιδότηση στην κιλοβατόρα, πάγια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και επιβολή πλαφών στα δηληστήρια. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, καθώς και δύο στελέχη της Ελλάς και της Πυροσβεστικής. Ο κύριος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι διαφωνεί με το πόρισμα και ότι στο δικαστήριο θα αποδείξει την αθωότητά του, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Προσωρινές αλλαγές στις διαδρομές 6 λεωφοριακών γραμμών στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο ΣΕΘ λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Βενιζέλου στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Οι εκτροπές αφορούν τις γραμμές 21, 21α, 32, 32α, 32νι και 42β, με τα λεωφορεία να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές μέσω των οδών Καλυθέας, Φίλιππου Πόλεως και 28 Οκτωβρίου. Οι στάσεις στα τμήματα που παρακάμπονται δεν θα εξυπηρετούνται προσωρινά. Χωρίς προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό, αναμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον φετινό χειμώνα. Προειδοποιεί όμως ότι οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα παραμείνουν πολύ υψηλές. Ο Επίτροπος Ενέργειας μίλησε για έναν δύσκολο χειμώνα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάζει μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, προτείνει να μετατεθεί από το 2027 στο 2028 η εφαρμογή των νέων κανόνων για τις εκπομπές μεθανίου στις εισαγωγές υδρογόνων ανθράκων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Χατσατουριάν και Σεργέη Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση Ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Κατερίνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, αυτό είναι το νέο της τραγούδι και έτσι ακριβώς ξεκινάμε. Ξεκινήσαμε στα 8 λεπτά μετά τις 8, στη δεύτερη μας ώρα, πάντα FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και δες το από άλλη μεριά. Είμαι η Μέρλη Αριάκ, ευχές για ένα όμορφο βραδάκι. Βραδάκι Τρίτης, αρχή της εβδομάδας είναι ακόμη. Τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στο mood. Ιδίως αν έχεις ξεκουραστεί, έχεις χαλαρώσει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το οποίο περνάει τόσο μα τόσο γρήγορα και το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Βέβαια, κάποιες φορές ερχόμαστε στη δουλειά κουρασμένοι, κάποιες άλλες φορές ξεκούραστοι. Εξαρτάται πώς εξελίχθηκε το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι μόνο βέβαια η κούραση σωματική. Πολλές φορές μπορεί να είναι και η συναισθηματική κούραση και το πώς πραγματικά μπορεί να κουράστηκες πνευματικά, συναισθηματικά, ψυχικά. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Η υγεία μας εκεί, να δίνουμε και εκεί έμφαση και σημασία, όχι μόνο να μένουμε στη σωματική, άσε που στη σωματική την κούραση. Όλο αυτό φεύγει πολύ πιο γρήγορα, δηλαδή μπορεί να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς και να είσαι καλά. Στην συναισθηματική κούραση όμως, όταν υπάρχει άγχος, όταν υπάρχει στρες, προβλήματα, εκνευρισμοί, στενάχωρες σκέψεις, εκεί είναι πολύ δύσκολο το να ξεκουραστείς, δεν αρκεί μόνο του να κοιμηθείς πάντα. Αναβήσεις, Ανδρέα.

Αναβήσει και σαν τρέες στην Ισπανία να σε πάω τώρα και σε θέματα ενέργειας. Η Ισπανία λοιπόν παρατείνει τα μέτρα στήριξης και προβλέπει μία έκπτωση στην βενζίνη και το ντίζελ τον Οκτώβριο. Η Ισπανική λοιπόν κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα πως παρατείνει τα μέτρα στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και προβλέπει την εφαρμογή μιας έκπτωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο, η οποία ορίζεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο. Συγκεκριμένα το βασικό μέτρο αφορά μια έκπτωση ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και το ντίζελ τον Οκτώβριο εξαιτίας της εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας. Λοιπόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα.

0: Φώτια στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Από τα τελευταία του τραγούδια, νέο τραγούδι. Και εμείς μαζί παρέα συντονισμένοι, πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Τώρα στα της πόλης, εδώ Θεσσαλονίκη, εργοδότρια κατήγγειλε την οικιακή βοηθό για κλοπή 50.000 ευρώ και 2 χρυσών λιρών. Στη σύλληψη λοιπόν μιας 27χρονης από τη Γεωργία προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελία κλοπής 50.000 ευρώ και 2 χρυσών λιρών από οικία στο Πανόραμα. Η γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως υπάλληλος καθαριότητα στο σπίτι της 50χρονης που κατήγγειλε την κλοπή, πρόκειται για αλλοδοπή που αποσχολούνταν ως υπάλληλος καθαριότητα στο συγκεκριμένο χώρο και σύμφωνα με την καταγγελία αφαίρεσε 50.000 ευρώ και 2 χρυσές λίρες που βρισκόταν επιμελώς κρυμμένα στην οικία. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της συλληφθήσας, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής αρχής, δεν εντοπίστηκε κάτι. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ η 28χρονη με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Αγόρις φέρεις και όνειρο θα είναι ξανά. Τώρα πραγματικά συγκινεί όλο αυτό το οποίο μοιράστηκε ο Λάκης Γαβαλάς και αφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Δήλωσε λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ερχόταν να τον δει στην φυλακή και όταν ο ίδιος έμαθε για τον θάνατό του, για την απώλεια αυτού του καλλιτέχνη, ήταν σε κατάσταση σοκ. 4-5 μέρες έκλαιγα, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Και ο Λάκης Γαβαλάς εξήγησε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, πέρα από το μεγαλείο της ψυχής του αλλά και του ταλέντου του ως προς την ερμηνεία, άγγιξε πραγματικά την ψυχή μας. Θα πρέπει να τον δούμε, λέει, σε βάθος ως άνθρωπο και όχι να μείνουμε μόνο σε αυτό που ουσιαστικά μας προσφέρονταν μέσα από τις ερμηνείες του, μέσα από τη μουσική του, μέσα από τα τραγούδια τα οποία ερμήνευε. Αυτό λοιπόν που θα λείψει είναι το βάθος ενός ανθρώπου και η ιστορία του, πώς υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι γενικότερα. Κλείνοντας, μάλιστα, μίλησε και για τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατό του. Ο ίδιος δεν μπορούσε να κινηθεί λόγω μιας δική του επέμβασης και πόσο σοκαριστικό πραγματικά ήταν όλο αυτό για όλους μας. Ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, εφόσον ο Γιώργος Μαζωνάκης τον είχε επισκεφθεί αρκετές φορές όταν ο ίδιος βρισκόταν στη φυλακή. Θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα για το πώς ακριβώς εξελίσσεται το θέμα του Spotify και των τραγουδιών του Γιώργου Μαζωνάκη που συνεχίζουν να ακούγονται και μάλιστα όλο αυτό μεγάλο καθημερινά όλο και περισσότερα. Πάμε να θυμηθούμε τώρα την θαλασσογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη όταν ερμηνεύτηκε στα της προηγούμενης χρονιάς Catwalks, Matt Video Music και πώς όλο αυτό μεταφέρθηκε και στην σκηνή on stage, στα Catwalks, με τον Γιώργο Μαζωνάκη ντυμένο στα γαλανόλευκα να ερμηνεύει τη θαλασσογραφία.

0: Γιώργος Μαζονάκης, θαλασσογραφία, είναι ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Και επειδή μιλώντας λίγο πριν και με τη Φωτεινή, μου ζήτησε έτσι να αναφερθώ στην ιστορία για όσους δεν το γνωρίζουν. Η θαλασσογραφία, λοιπόν, η οποία δεν ήταν ένα απλό catwalk τραγούδι όπως αυτά που έχουμε συνηθίσει, που συνήθως εκεί, όχι συνήθως, σχεδόν πάντα παρουσιάζονται τραγούδια διασκευές. Ήταν λοιπόν ένα ειδικά σχεδιασμένο musical act στο Madwalk της προηγούμενης χρονιάς. Συγκεκριμένα, νομίζω, ήταν Νοέμβριος, 26 Νοεμβρίου 2025, που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης ως special guest την θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου. Η εμφάνιση ήταν αφιερωμένη στη φωτογράφο Καλλιόπη, η οποία ήταν και η πρώτη τιμόμενη του Madwalk of Fame. Δηλαδή, δεν επρόκειτο απλώς έτσι για μια παρουσίαση μια συλλογή μόδας, όπως συμβαίνει συνήθως, ως ήθιστε στα συγκεκριμένα catwalks, madwalk, όπου παρουσιάζονται οι δουλειές των Ελλήνων και όχι μόνο σχεδιαστών. Στη σκηνή, λοιπόν, μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη ήταν η χορευτική ομάδα του Λυκείου των Ελληνίδων με παραδοσιακές ελληνικές χορευτιές. Ο ίδιος εμφανίστηκε επίσης σε εμφάνιση που παρέπεμπε στην ελληνική παράδοση. Και έτσι το act ένιωσε τραγούδι, μόδα, ελληνική παράδοση, φωτογραφία, όλα σε ένα. Ο Μαζονάκης έκανε την διασκευή, η οποία στη συνέχεια βέβαια κυκλοφόρησε και στο single που μόλις άκουσες. Η ενορχήστρωση έγινε από τη Μαρία Παπαδοπούλου και ήταν από τα πολύ επιτυχημένα. Σίγουρα κάτι έχεις παρακολουθήσει στο διαδίκτυο ή σε κάποια ανάρτηση στα social media και συγκεκριμένα στο TikTok. Σοφία Αρβανίτη, αμέσως τώρα κλείνουμε αυτό το ημίωρο και μια περιπέτεια.
1: Μια περιπέτεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
4: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
5: Το G-Dot Festival!
3: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
5: Και άπειρο παιχνίδι!
4: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθκελ Expo.
5: Εισιτήρια more.com.
3: Πληροφορίες kidot.gr.
5: Θα είσαι και εσύ εκεί!
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Το μαζί είναι απόφασή σου, Δήμος Αναστασιάδης. Το νέο του τραγούδι, το νέο του σίγκλ. Και εμείς εδώ μαζί παρέα πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρίσκομαι στο Fact, τον συγκεκριμένο λογαριασμό στο Instagram. Η Ιαπωνία τώρα μπαίνει στην πιο όμορφη εποχή του χρόνου. Η Ιαπωνία δεν αλλάζει απλώς εποχή, μεταμορφώνεται. Διότι έχουμε ξεκινήσει στην φθινοπορεινή ημερία, 23 Σεπτεμβρίου μπήκαμε επισήμως στο φθινόπωρο. Τους επόμενους λοιπόν μήνες τα καλοκαιρινά πράσινα τοπία θα γεμίσουν κόκκινες, πορτοκαλί και χρυσαφένιες αποχρώσεις. Η αλλαγή ξεκινά από το ψυχρότερο Χοκάιντο και τα βουνά, προχωρώντας σταδιακά προς το Τόκιο, το Κιότο, την Οσάκα, μέχρι το Νοέμβριο και τις αρχές Δεκεμβρίου. Το Κόγιο, η παράδοση θαυμασμού των φθινοπορεινών φύλων, θυμίζει ότι η αλλαγή δεν σημαίνει πάντα απώλεια. Μερικές φορές είναι ακριβώς αυτό που κάνει τα πάντα γύρω μας ακόμα πιο όμορφα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι εικόνες που υπάρχουν εδώ, οι φωτογραφίες, είναι πραγματικά εντυπωσιακές και δεν ξέρω, σε σημείο να αναρωτιέσαι αν είναι AI ή αν είναι όντως πραγματικές φωτογραφίες. Πολύ έντονο κόκκινο, αυτό το βυσσινί, παρέα με το πορτοκαλί, το οποίο είναι φθινοπορεινό χρώμα. Αυτό το κόκκινο το πορφυρό, το κόκκινο το οποίο πορτοκαλίζει, το χρώμα του λαδιού, το χρώμα όχρα, έχουν την τιμητική του, το χρυσαφένιο. Και όλα αυτά βέβαια σε συνάρτηση πραγματικά με τα τοπία. Νομίζω βέβαια ότι πέρα από την Ιαπωνία που έχει την τιμητική της σε χρώματα, το φθινόπωρο αλλά και την άνοιξη είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά τα τοπία που βλέπουμε κατά καιρούς, την τιμητική τους έχουν επίσης και πολλοί προορισμοί στην Ελλάδα. Ορεινοί προορισμοί, χωριά, χωριουδάκια, λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί, λίγο πιο μακριά, όπου και αν βρεθείς, όπου υπάρχει φύση, πραγματικά έχουν την τιμητική τους, διότι η φύση αυτή την εποχή φοράει πολύ όμορφα χρώματα και στην Ελλάδα. Είναι πολλοί οι προορισμοί. Είτε βρεθείς στο νομό Πιερίας, είτε βρεθείς Ζαχαροχώρια, Ήπειρο, τι να πρωτοθυμηθώ και τι να πω, ακόμη και Έδεσα, Βέρεια. Είναι πολλοί οι προορισμοί και μιλάω βέβαια για εδώ κοντά, έτσι. Δεν σε πήγα κάπου, ας πούμε, πάνω, Κομωτινή και Ξάνθη, ούτε πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα. Νομίζω ότι είναι προορισμοί στους οποίους μπορείς και αυθημερώ να βρεθείς, και στην Βέρεια και στην Έδεσα και Νάουσα έχουν την τιμητική τους και πολύ ωραία χρώματα πραγματικά, όπου υπάρχει φύση αλλά και ορεινά χωριά έχουν την τιμητική τους φορώντας όλα αυτά τα χρώματα που υπάρχουν στο φθινόπωρο. Το λαδί, το πράσινο, το σκούρο πράσινο, το καφέ, το σοκολά, το χρώμα της όχρα, το πορτοκαλί, το μεστό αυτό κίτρινο, το χρυσαφένιο, ακόμη και το σιέλ που μπορεί να συναντάς στα χρώματα του λιβασιλέματος είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Διάθεση να έχεις, χρήματα να έχεις και χρόνο, και να σου πω ότι κάτι δεν χρειάζεται παρέα απαραίτητα, διότι μερικές φορές χρειάζονται και μερικά ταξίδια έτσι μόνοι μας, δηλαδή στη μοναχικότητά μας, αυτή που έχουμε επιλέξει. Να τα βρούμε λίγο και με εμάς, δεν είναι κακό, μια χαρά μου ακούγεται. Λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου, εχθές νομίζω ήταν και η συναυλία της με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, ναι, Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, η οποία δεν ξέρω το feedback, ήταν μια φιλανθρωπική συναυλία όπου συμμετείχε και ο Γιάννης Φακίνος. Είναι πολλά χρόνια νομίζω συνεργάτης της Κατερίνας Λιόλιου. Συμμετείχε επίσης η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητρόπολης Πειραιώς. Ήταν στις 8 η ώρα το βράδυ στο Εβαίακιο Θέατρο και η εκδήλωση, η οποία είχε ως σκοπό, προοριζόταν για το φιλανθρωπικό, κοινωνικό, ιεραποστολικό και εκπαιδευτικό έργο της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς. Εμείς υποδεχόμαστε Κατερίνα Λιόλιου στο νέο της τραγούδι και Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη.

Κατερίνα Λιόλιου με νέο τραγούδι και Παγκόσμια ημέρα ψεύτη. Πολλά νέα τραγούδια έχουμε κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Εδώ πάντα. Μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, όπου βρισκόμαστε και ενημερωνόμαστε Σάββατο απόγευμα στις 6 σε σχέση με ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Λοιπόν, η συνέχεια τώρα έχει να κάνει με τον Tom Cruise. Βέβαια, τα τελευταία νέα δύο-τριών ημερών αφορούσαν στην εμφάνιση του Tom Cruise με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας του στην Αγγλία, όπου παρευρέθη προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόμο της ταινίας του, και παρευρέθηκε και μάλιστα συνόδευε και το βασιλικό ζεύγος, δηλαδή τη δούκισσα του Σάξες, την δούκισσα Kate Middleton, τον μελλοντικό βασιλιά William, και βέβαια σχολιάστηκε γενικότερη εμφάνισή του, το πόσο ευγενικός ήταν στην Kate Middleton. Από την άλλη όμως, η τελευταία είδηση πραγματικά είναι εντυπωσιακή, διότι ο Tom Cruise σταμάτησε για να παρηγορήσει μία γυναίκα, η οποία φαινόταν αναστατωμένη μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι απλώς έκανε doom scrolling. Λοιπόν, τι συνέβη? Ένα απλό διάλειμμα στη δουλειά εξελίχθηκε σε μία πρόσμενη συνάντηση, όταν ο Tom Cruise παρατήρησε ότι μία εργαζομένη ήταν καθισμένη στο πάτωμα με το κινητό της και πλησίασε ο ίδιος για να δει αν είναι καλά. Το περιστατικό φέρεται να καταγράφηκε μάλιστα, διότι κυκλοφορεί το συγκεκριμένο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, με τον ηθοποιό να σταματάει για λίγες στιγμές και να της μιλά. Έτσι λοιπόν, πραγματικά η ίδια εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ, διότι δείχνει το βίντεο τον Tom Cruise να την πλησιάζει, να τη χτυπάει δηλαδή στον ώμο, σε σημείο του να ρωτάει αν είσαι OK, αν είσαι καλά. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη είδηση πραγματικά θα πρέπει να σοκάρει την κυρία που βρισκόταν κάτω στον πάτωμα, η οποία προφανώς βρισκόταν για να ξεκουραστεί, έκανε το διάλειμμά της. Οπότε δεν έδωσε και πολύ σημασία για το ποιος μπορεί να βρισκόταν ακριβώς από πίσω της και ποιος μπορεί εκείνη τη στιγμή να διέσχιζε τον διάδρομο. Οπότε λοιπόν δεν γύρισε για να τον δει, και κάποια στιγμή ένα τικ-τικ στο νόμο ήταν αρκετό για να σηκώσει το κεφάλι της και να διαπιστώσει ότι τελικά ήταν ο Tom Cruise, ο οποίος την πλησίασε για να διαπιστώσει αν ήταν καλά ή όχι.

μαζί. Γιάννης Βαρδής και δεν το περίμενα. Τώρα στα της πόλης, στα Θεσσαλονίκη, ξεκινά στις 5 Οκτωβρίου η Σχολή Αυτοπροστασίας και Εκτάκτων Αναγκών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η οποία ανοίγει και φέτος στις πόρτες της Σχολής Αυτοπροστασίας και Εκτάκτων Αναγκών στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας στους πολίτες την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και πρακτικά εφόδια για την πρόληψη και τη διαχείριση εκτάκτων περιστάσεων και καταστάσεων. Η φετινή σχολή ξεκινά τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα, και θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7.30 το απόγευμα έως και τις 9.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο της Σχολής Χημικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δίνοντας στους συμμετέχοντες δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το έργο των εθελοντών, αλλά και να μάθουν πώς μπορούν να αντιδράσουν με ψυχραιμία και ασφάλεια όταν κάτι απρόοπτο συμβεί. Στη διάρκεια λοιπόν των μαθημάτων, εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης θα παρουσιάσουν θεματικές που συνδέονται άμεσα με την αυτοπροστασία, την πρόληψη και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Πρόληψη λοιπόν για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών όπως σεισμοί, πυρκαγιές και πλημμύρες, διάσωση σε βουνό και θάλασσα, πρώτες βοήθειες και βασικές αρχές πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας, τηλεπικοινωνίας και νέες τεχνολογίες που αξιοποιούνται στις επιχειρήσεις διάσωσης, σκύλοι έρευνας και διάσωσης, αλλά και ο καθαριστικός ρόλος τους στον εντοπισμό αγνοωμένων. Όλα αυτά λοιπόν ξεκινούν από την Δευτέρα. Οι ενδιαφερόμενοι να σου πω ότι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης ή να έρθουν σε επικοινωνία στο 2310-310-649. Λοιπόν, Γιάννης Πλούταρχος διασκευάζει «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία».

0: Γιάννη Πλούταρχο, μία ακόμη διασκευή για αυτή τη χρονιά. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Τώρα να σε πάω στη ΔΕΘ Ελέξπο, κτίριο 5, όπου ξεκίνησε από τι 26 Σεπτεμβρίου, δηλαδή από το Σάββατο. Θα διαρκέσει έω και τι 31 Οκτωβρίου. Είναι η έκθεση που αφορά σε έργα του Van Gogh και συγκεκριμένα μία οπτικοακουστική ιστορία, ένα οπτικοακουστικό θέαμα. Δεν είναι μόνο η έκθεση πρωτότυπο πινάκο του Van Gogh. Υπάρχουν πολλά δεδομένα, καλλιτεχνική, ψηφιακή εμπειρία, εικόνα, μουσική, κίνηση, φωτισμός, με σκοπό να νιώσει ο επισκέπτης ότι μπαίνει μέσα στους πίνακες. Υπάρχει επίσης χώρος εικονικής πραγματικότητας. Η έκθεση, η οποία έχει τον τίτλο Immersive Experience, σημαίνει βιωματική, καθηλωτική εμπειρία, διότι έχει να κάνει με όλο αυτό το οπτικό ακουστικό. Ένας αγαπημένος καλλιτέχνης, ο οποίος δυστυχώς αναγνωρίστηκε μετά θάνατον, και μάλιστα η αναγνώρισή του οφείλεται στο γεγονός ότι η νύφη του, δηλαδή η σύζυγος του αδελφού του, ήταν αυτή η οποία ξεκίνησε όλες αυτές τις διεργασίες προκειμένου να αναγνωριστεί το έργο του, να του διοργανώσει εκθέσεις και όλα αυτά μετά θάνατον. Λοιπόν, εάν δεν έχεις πραγματικά έτσι εμπειρία από την τέχνη, νομίζω ότι αυτή η έκθεση θα βοηθήσει πολύ, διότι πραγματικά προχωράς στα έργα του Van Gogh. Κίνηση, φως, ήχο, από την έναστρη νύχτα. Τι όμορφο έργο, έτσι, με μια παιδικότητα και με μια νεμελιά και με αυτό το indigo blue που μας αρέσει πολύ, μέχρι το χαρακτηριστικό τα ηλιοτρόπια. Τα έργα του λοιπόν απλώνονται. Να σου πω ότι παρουσιάζεται στο κτίριο 5, 17 ευρώ το κανονικό εισιτήριο. Υπάρχουν πακέτα 3 ατόμων, αν αποφασίζεις να πας με φίλους, στα 48 ευρώ, και 4 ατόμων που είναι στα 60 ευρώ, που σημαίνει ότι μειώνεται λίγο το κόστος. Τώρα, η έκθεση μπορεί να την παρακολουθήσετε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, οπότε δεν χρειάζεται να στριμωχτείς για να πας, αλλά σαφώς είναι μια πολύ καλή επιλογή έτσι για μια απογευματινή έξοδο, και βέβαια είναι μια πολύ καλή επιλογή νομίζω και για τα σχολεία, τα δημοτικά σχολεία ή ακόμη και για τα νηπιαγωγεία, έτσι, να γνωρίσουν τον Van Gogh μέσα από μια οπτικοακουστική ιστορία. Πάμε να υποδεχθούμε Γιώργο Σαμπάνη και προς το παρόν.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Γιώργο Σομπάνη και προ το παρόν, και κάπω έτσι κάπου εδώ προ το παρόν. Θα σε αποχαιρετήσω και θα ανανεώσω το ραντεβού μα για αύριο. Ακριβώ σε αυτό το απόγευμα εδώ θα είμαι και πάλι για να σου ξαναπώ δεστό από άλλη μεριά. Μένει εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση ακριβώ στι 9. Ενώ αμέσω μετά, ώρα για βραδινή ώρα ενημέρωση με του Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Ελίνα Πέτκου. Ευχέ για ένα όμορφο βράδυ, πραγματικά έτσι θετικό, με good vibes, με θετικέ σκέψει και με ανθρώπου δίπλα σα που σα κάνουν καλό. Ε? Αν είναι να μην σα κάνουν καλό, καλύτερα μόνοι. Να προσέχετε τον εαυτό σα, να σα προσέχετε και να σα αγαπάτε. Ηλία Βρετό, ματιά.

0: και πεθαίνω.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με την υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής ολοκληρώνεται ένας πολιετής κύκλος για το Ελλάδα 2.0. Το αίτημα περιλαμβάνει 123 ορόσημα και στόχους και ανοίγει το δρόμο για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, κινητοποιεί 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, κάνοντας λόγο για ένα τιτάνιο έργο και σημαντική παρακαταθήκη τεχνογνωσίας για τη δημόσια διοίκηση. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την αποταμίευση, καθώς και η εισήγηση για την ολοκλήρωση των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα κλειδώσει και ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν τα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Παρτούλη, μετά από αναφορές που συνδέονται με την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ίδιος κάνει λόγο για συστηματική διαστρέβλωση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε κατακόρυφη πτώση 91% στις παράνομες ιατρικές διαφημίσεις, χάρη στο MedWatch. Εισαγγελική παρέμβαση για μία από τις δύο ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη που σφραγίστηκαν από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων. Πρόκειται για την κλινική στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας μεταξύ άλλων να καταθέσει εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τα ευρήματα των ελέγχων. Σε ασφιχτική θηλιά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξελίσσεται η αύξηση του ενεργειακού κόστους, όπως προειδοποιεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Με επιστολή του προς την κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Κυριάκος Μερελής, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για λουκέτα στην αγορά και ζητά άμεσα μέτρα. Προτείνει συγκεκριμένα κειμενόμενη κρατική επιδότηση στην κιλοβατόρα, πάγια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και επιβολή πλαφών στα δηληστήρια. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, καθώς και 2 στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Ο κύριος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι διαφωνεί με το πόρισμα και ότι στο δικαστήριο θα αποδείξει την αθότητά του. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μαζί με τον Βούλγαρο ομόλογο του Ρούμεν Ράντεφ θα παραστεί στην υπογραφή συμφωνίας για την αμοιβαία επιστροφή ιστορικών κοιμηλίων. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κοιμήλια από ελληνικές μονές και τη Μητρόπολη Σερών, τα οποία μεταφέρθηκαν στη Σόφια το 1917. Από την πλευρά της Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που έχουν ταυτοποιηθεί ως του Τσάρου Σαμουήλ, τα οποία φυλάσσονταν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε συνολικά σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τις τιμές των καυσίμων και τη διαφθορά, ενώ αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική. Απέκλεισε παράλληλα συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, δηλώνοντας ότι θα επιδιώξει μετεκλογικές συνεργασίες με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου στη βάση συγκεκριμένου κυβερνητικού προγράμματος. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η βραδινή ώρα ενημέρωσης με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέη Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με 2 αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 3η 29 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή και στα μοντάζ ο Γιώργος Μάγκος. Στην αίθουσα σύνταξης η Λίνα Πέτκου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Στην υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής ολοκληρώνεται ένας πολιετής κύκλος για το Ελλάδα 2.0. Το αίτημα περιλαμβάνει 123 ορόσημα και στόχους και ανοίγει το δρόμο για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, κινητοποιεί 35,9 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, κάνοντας λόγο για ένα τιτάνιο έργο.

Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν τα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη μετά τις αναφορές που συνδέονται με την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ίδιο να κάνει λόγο για συστηματική διαστρέβλωση. Την ίδια ώρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε κατακόρυφη πτώση 91% στις παράνομες ιατρικές διαφημίσεις χάρη στο MedWatch. Εισαγγελική παρέμβαση για μία από τις δύο ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη που σφραγίστηκαν από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων. Πρόκειται για κλινική στην οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών παρήγγειλε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας μεταξύ άλλων να καταθέσει εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας για τα ευρήματα των ελέγχων. Η περιφέρεια έχει ανακοινώσει τη βεβαίωση καλής λειτουργίας και μετά από νέο έλεγχο που διαπίστωσε ότι οι παραλήψεις παρέμεναν, προχώρησε στη σφράγιση της κλινικής. Σε ασφικτική θηλιά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξελίσσεται η αύξηση του ενεργειακού κόστους, όπως προειδοποιεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Με επιστολή του προς την κυβέρνηση, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Κυριάκος Μερελής, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για λουκέτα στην αγορά και ζητά άμεσα μέτρα. Στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για και ακόμη 4 πρόσωπα για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και δύο στελέχη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Ο κ. Τριαντόπουλος δήλωσε ότι διαφωνεί με το πόρισμα και ότι στο δικαστήριο θα αποδειχθεί η αθωότητά του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Την παρέτηση Φλωρίδη ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την παραπομπή Τριαντόπουλου. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τις τιμές των καυσίμων και τη διαφθορά, ενώ αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική. Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μαζί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, θα παραστεί στην υπογραφή συμφωνίας για την αμοιβαία επιστροφή ιστορικών κοιμηλίων. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κοιμήλια από ελληνικές μονές και τη Μητρόπολη Σερών, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Σόφια το 1917. Σε 4 ώρες τάση εργασίας προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι του Μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί 1 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, με το Σωματείο Εργαζομένων να ζητά επαναπρόσληψη του σταθμάρχη. Τα δρομολόγια του Μετρό, ωστόσο, θα εκτελούνται κανονικά. Με την εισαγγελική πρόταση επί των ετοιμάτων της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού Νικόλαου Ναλμπάντη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για τα Τέμπη. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα να εξεταστούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ επιφυλάχθηκε για την πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό κινητό του Ναλμπάντη. Η κρίσιμη κατάθεση στον ανακριτή που ερευνά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε νοσηλεύθερια του Ιατρικού Κέντρου της Οδού Καρνεάδου, η οποία δεν είχε εξεταστεί στην προανάκριση. Περιέγραψε ότι η καλλιτέχνης ξεκίνησε τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης σε καλή κατάσταση, η οποία όμως επιδεινώθηκε ραγδαία στη συνέχεια. Ανοίγουν τα τηλέφωνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών έκανε δεκτό το αίτημα του ανακριτή για άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Η άρση αφορά συνολικά 6 άτομα. Σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ευνίδιων και μαζικών παράνομων αφήξεων παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Σύνδο. Σημαντική εξέλιξη για την ελληνική αλληλεία από τις Βρυξέλλες, καθώς επιτεύχθηκε καταρχή συμφωνία για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αλληλείας της περίοδου 28-34. Προσωρινές αλλαγές στις διαδρομές 6 λεωφοριακών γραμμών στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο ΣΕΘ λόγω ρυθμίσεων κυκλοφοριακών στην οδό Βενιζέλου στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Οι εκτροπές αφορούν τις γραμμές 21-21α, 32-32α, 32νι και 42β. Χωρίς προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό αναμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση το φετινό χειμώνα, προειδοποιεί όμως ότι οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα παραμείνουν πολύ υψηλές. 2 έκτακτα διατάγματα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ενέκρινε η Ισπανική κυβέρνηση μετά την κοινωνική κατακραυγή που προκάλεσε η βίαιη έξωση μιας 80.

0: 17χρονης γυναίκας στη Μαδρίτη. Υπέρ των στοχευμένων και χρονικά περιορισμένων μέτρων για την ενέργεια τάχθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Απαντώντας σε ερώτηση του Γιώργου Αυτιά για πιθανή εξαίρεση των αμυντικών ή ενεργειακών δαπανών από τα κρατικά ελλείμματα, υπογράμμισε ότι οι εξειδικευμένες παρεμβάσεις με σαφή ορίζοντα αποτελούν την καλύτερη επιλογή για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε βέβαια από το πρώτο θέμα, το θέμα αυτό με την κλινική, την ιδιωτική κλινική που σφραγίστηκε, καθώς όπως προέκυψε από τις έρευνες πραγματοποιούνταν μεταξύ άλλων παράνομες χημειοθεραπείες και όχι μόνο, γιατί ακολούθησε μια σειρά καταγγελιών από ανθρώπους που έπεσαν θύματα της κλινικής αυτής. Η Λίνα Πέτκου είναι στο στούντιο και έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σήμερα, όπως είπες και εσύ, σφραγίστηκε η συγκεκριμένη κλινική. Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της. Ωστόσο, στο επίκεντρο δεν βρίσκεται μόνο η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Έρχονται στο φως καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας. Υπάρχουν ερωτήματα για την επάρκεια του προσωπικού, για το πώς ελέγχονταν οι συνταγογραφείς φαρμάκων, οι σχέσεις τους με τον ΕΟΠΗ. Θέλω να πω ότι έχουν ξεκινήσει. Έχει ανοίξει μάλλον ένα μεγάλο γαϊτανάκι ερωτημάτων που απαιτούν απαντήσεις. Η Περιφέρεια λοιπόν προέβη στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας με βάση τα ευρήματα των ελέγχων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τώρα ένα άμεσο θέμα που προκύπτει είναι το τι θα γίνουν οι ασθενείς που φιλοξενούνταν εκεί, γιατί η μεταφορά τους με ασφαλή τρόπο και χωρίς να διακοπεί η θεραπεία και η φροντίδα τους είναι το πιο σημαντικό. Την ίδια ώρα όμως, όσο εξελίσσεται η υπόθεση, ανοίγουν και τα στόματα, να πούμε, των συγγενών. Συγγενείς πρώην ασθενών έχουν μιλήσει σήμερα για σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις προσωπικού. Ένας άντρας κατήγγειλε ότι το προσωπικό ήταν τόσο λίγο ώστε πολλές φορές αναγκαζόταν ο ίδιος να ταΐζει την μητέρα του. Υποστηρίζει ότι υπήρχαν προβλήματα στη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής. Υπάρχει καταγγελία που αφορά μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία είχε μεταφερθεί στη συγκεκριμένη κλινική για φυσιογοθεραπεία. Ωστόσο, ενημερώθηκε ότι λίγες μέρες μετά πρέπει να πάει να την παραλάβει γιατί η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί. Υπάρχει επίσης παλαιότερη καταγγελία συγγενή που είχε αναφέρει ότι η μητέρα του 92 ετών είχε νοσηλευτεί σε συγκεκριμένη κλινική και έφυγε λίγες μέρες αργότερα από εκεί αφιδετωμένη μέχρι να καταλήξει. Και αυτές είναι κάποιες μαρτυρίες και καταγγελίες συγγενών που βρέθηκαν σήμερα μπροστά στην συγκεκριμένη κλινική για να δούνε τι θα γίνει, γιατί κάποιοι έχουν τους ανθρώπους τους
0: ακόμα
1: εκεί, οπότε
0: μέσα, ναι.
1: Πρέπει να αναλύσουν αυτό το θέμα. Ωστόσο, ανάλογες αναφορές και καταγγελίες υπάρχουν και στο διαδίκτυο για την συγκεκριμένη κλινική. Χρήστες κάνουν λόγο για προβλήματα καθαριότητας, έλλειψης προσωπικού, κακή φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών. Σε μία από αυτές, μάλιστα, τις καταγγελίες συγγενής υποστηρίζει ότι παρέλαβε τον άνθρωπό του με λίμωξη του αναπνευστικού και του ουροποιητικού. Άλλη συγγενής κάνει λόγο για ασθενή που ήταν πάντα περιποίητος. Πρόκειται δηλαδή για μαρτυρίες που δεν είναι από μόνες τους πορίσματα. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα ληφθούν
0: υπόψη τους. Είναι κομμάτια για το παζλ αυτό που, όπως είπες,
1: και θα εξεταστούν. Τώρα, ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι καταγγελίες που έχουν να κάνουν με την ογκολογική δραστηριότητα. Μια γυναίκα λοιπόν καρκινοπαθής περιέγραψε τη δική της εμπειρία, επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη κλινική και τη ζητήθηκε ποσό 12.000 ευρώ για ένα χρόνο για 3 έως 4 συνεδρίες. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονταν η αμοιβή του γιατρού, τα φάρμακα και το δωμάτιο. Η ίδια υποστήριξε ότι τη ζητήθηκε μάλιστα να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο που δεν γνώριζε για να παραλαμβάνει τα φάρμακα στο όνομά της. Τελικά έφυγε από την κλινική και συνέχισε τη θεραπεία της στο Θεαγένειο. Λέει μάλιστα ότι έχει και έγγραφα που υποστηρίζουν, που αποδεικνύουν όλα όσα η ίδια υποστηρίζει. Και αυτή η καταγγελία θα μπει βέβαια στο πλαίσιο της ευρύτερης διερεύνησης. Τώρα να πάμε λίγο να δούμε τι εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και γιατί φτάσαμε σήμερα στη σφράγιση της συγκεκριμένης κλινικής. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην κλινική είχε δημιουργηθεί και λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα χωρίς συγκεκριμένη και ισχύουσα άδεια λειτουργίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, στο χώρο υπήρχε εξοπλισμός για τη διαχείριση κυταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, όπως και θάλαμος βιολογικής ασφάλειας. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι δεν ήταν απλώς ένας χώρος που αναφερόταν ως ογκολογικός, αλλά ήταν και ένας χώρος με εξοπλισμό που συνδέεται με τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Το τμήμα λειτουργούσε από έναν γιατρό πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα και σύμφωνα με τα ευρήματα η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ ανοίγει ένα ακόμα πιο σύνθετο κεφάλαιο, γιατί οι αρχές δεν εξετάζουν μόνο αν υπήρχε η συγκεκριμένη άδεια και γιατί λειτουργούσε ενώ δεν υπήρχε η άδεια. Εξετάζει και τι συνέβαινε με τις συνταγογραφήσεις και τη χορήγηση φαρμάκων. Έχουν διατυπωθεί αναφορές ότι χημειοθεραπευτικά φάρμακα συνταγογραφούνταν και χορηγούνταν σε ασθενείς της κλινικής. Μάλιστα και κάποιο σε ασθενείς που δεν έπασχαν από κάποια κακοήθεια. Αυτό μένει να ελεγχθεί, είναι αντικείμενο ελέγχου και θα διαπιστωθεί από διασταύρωση ηλεκτρονικών συνταγών, ιατρικών φακέλων κτλ. Και εδώ λοιπόν έρχεται τώρα να μπει και ο ΕΟΠΗ. Ο οργανισμός έχει ξεκινήσει έλεγχο για να διαπιστώσει εάν συνταγογραφήθηκαν σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν στη συγκεκριμένη κλινική. Παράλληλα, εξετάζει αν προκλήθηκε οικονομική ζημία και εφόσον έχει προκύψει, ποιο είναι το ύψος αυτής της οικονομικής ζημίας. Επίσης, υπό έλεγχο βρίσκονται και το εάν χρησιμοποιήθηκαν άμκα ασθενών για συνταγογραφήσεις ή καταχωρήσεις χωρίς τη γνώση τους για την παραλαβή φαρμάκων. Και φυσικά να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη με τα ογκολογικά φάρμακα. Δηλαδή, εάν χορηγήθηκαν, σε ποιους χορηγήθηκαν, αν υπήρχε ιατρική ένδειξη κτλ. Όλα αυτά λοιπόν θα προκύψουν μέσα από τους ελέγχους που κάνει ο ΕΟΠΗ. Τώρα, υπήρξε ένας έλεγχος στην συγκεκριμένη κλινική το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, τότε δεν είχε εντοπιστεί η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Είχαν εντοπιστεί κάποια προβλήματα ως προς την επάρκεια του προσωπικού και είχε διατυπωθεί εισήγηση για αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Η εισήγηση τότε δεν υλοποιήθηκε από την αρμόδια διεύθυνση και σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται και το επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας. Δηλαδή, όχι μόνο τι συνέβαινε στην κλινική, αλλά και τι γνώριζαν οι ελεκτικές αρχές, τι είχαν καταγράψει και ποιες ενέργειες ακολούθησαν από το 25 που είχε γίνει ο έλεγχος. Με τα ευρήματα λοιπόν της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που είπαμε λίγο νωρίτερα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση. Θα γίνει στο πλαίσιο λειτουργίας της κλινικής. Η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια και όλοι οι προηγούμενοι έλεγχοι αναμένεται να εξεταστούν όλα τα πρόσωπα που συμμετείχαν στους ελέγχους τους προηγούμενους που ανέφερα αμέσως πριν, αλλά και όσοι είχαν την ευθύνη λειτουργίας της κλινικής και του ογκολογικού τμήματος, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι είχαν και τι ευθύνες είχαν. Ωστόσο, η υπόθεση ανοίγει κι άλλο, γιατί οι τελευταίες εξελίξεις φέρουν στο προσκήνιο συνολικά τον τρόπο που ελέγχονται οι ιδιωτικές δομές υγείας και οι ιατρικές υπηρεσίες που διαφημίζονται στο διαδίκτυο. Και σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε σήμερα ότι διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στοιχεία σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, είναι στοιχεία που είχε αποστείλει στο Υπουργείο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και αφορούσαν δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. Ο κύριος Πατούλης από την πλευρά του δήλωσε ότι συμφωνεί με την παραπομπή των ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και υποστήριξε ότι και ο ίδιος είχε ζητήσει να γίνει έλεγχος. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να ενισχύσει τον έλεγχο των διαφημίσεων στο χώρο υγείας στο διαδίκτυο μέσω του MedWatch. Είναι ένα ψηφιακό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζει όλες αυτές τις διαδικτυακές αναφορές και τις διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών που τέθηκε σε λειτουργία πριν από λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, 10 περίπου μέρες νωρίτερα. Και σήμερα ο Υπουργός έκανε λόγο για μείωση κατά 91% στις διαφημίσεις στο διάστημα από 10 έως 27 Σεπτεμβρίου. Διαφημίσεις σε διαδικτυακές πλατφόρμες και ιστοσελίδες. Εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 119 περιπτώσεις σε οδοντιατρία όπου διαφημίζονταν πράξεις όπως η αλουρονικό οξύ μέσω θεραπεία Botox, επίσης 231 αναφορές για θεραπείες με βλαστοκύτταρα, ενώ σε 911 περιπτώσεις καταγράφηκαν διαφημίσεις για ενέσιμες αγωγές που σύμφωνα με το Υπουργείο απαγορεύονται. Ο Υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι στόχος είναι να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και φυσικά να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες υγείας. Κάπως έτσι λοιπόν η υπόθεση της συγκεκριμένης κλινικής, για να επανέλθω στην κλινική στη Θεσσαλονίκη, έχει ανοίξει πολλά διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει η ανάκληση της άδειας λειτουργίας και ουσιαστικά η οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Υπάρχουν καταγγελίες των ασθενών, των συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας που μένει να διερευνηθούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια. Υπάρχει ο έλεγχος του ΕΟΠΗ για τις συνταγογραφήσεις και την πιθανή οικονομική ζημία. Και τέλος υπάρχει και η εισαγγελική έρευνα, η οποία θα εξετάσει όχι μόνο τη λειτουργία της κλινικής, αλλά και το τι συνέβη στους προηγούμενους ελέγχους. Το άμεσο ζητούμενο, όπως είπα και στην αρχή, ωστόσο, είναι η ασφαλής μεταφορά των ασθενών που εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκεί και φυσικά να δοθούν απαντήσεις σε πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Τι συνέβαινε στην κλινική, ποιοι είχαν γνώση, τι είχαν καταγράψει προηγούμενοι έλεγχοι, τι παραβάσεις έγιναν, ποιοι είχαν ευθύνη κτλ. Οπότε μένει να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Κωνσταντίνε.
0: Νομίζω ότι μόλις έχει αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι, έχει πολλές παραμέτρους που ζητούν επιγόντως απαντήσεις και βέβαια με όλα αυτά τα ερωτήματα στο τέλος αυτοί που είναι υπεύθυνοι για παραβάσεις που πραγματικά θα αποδειχθεί ότι έγιναν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, που είναι
1: έτσι
0: και
1: ακριβώς
0: αυτό ένα ζητούμενο και για τους ασθενείς και τους συγγενείς τους. Σε ευχαριστώ πολύ, Λίνα. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα αυτό βέβαια ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
2: Εάν δεν ήταν αυτά που έχουν ακολουθήσει με το θάνατο του Μαζονάκη, δεν ξέρω αν θα φτάναμε σήμερα να σφραγιστεί αυτή η κλινική φάντασμα, η οποία προσέφερε ογκολογικές υπηρεσίες χωρίς άδεια, χωρίς να έχει εξοπλισμό, χωρίς μονάδα εντατικής θεραπείας, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτές, χωρίς αυτοδιαγνώστες, όλα δηλαδή ένα λάθος.
3: Πρόεδρε, γιατί τα προσέφερε όλα αυτά, γιατί?
2: Ορίστε.
3: Γιατί το έκανε αυτό, πώς ανεξέλεκτα έτσι λειτουργούμε, είμαστε κράτος ροντέο, ας πούμε.
2: Εδώ λοιπόν είναι το ζήτημά μας. Αν έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς στο κράτος προκειμένου να αποτρέπουμε τέτοιους κουμπογιανίτες να προσφέρουν επισφαλείς υπηρεσίες. Δύο είναι οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Οι ιδιωτικές κλινικές ελέγχονται από μια επιτροπή της περιφέρειας και από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας. Είναι μια διεύθυνση που ανήκει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εν προκειμένου.
3: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν υποχρεωτικά η επιτροπή κάθε τρία χρόνια ελέγχει τις ιδιωτικές κλινικές και χορηγεί βεβαίωση καλής λειτουργίας.
3: Ναι, αλλά εδώ είχαμε έλεγχο στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, έτσι δεν είναι?
2: Εδώ, ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχουμε μία έρευνα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες και βγήκε το πόρισμα μόλις το Σεπτέμβρη και διαπίστωψε όλες αυτές τις παρατυπίες. Να συμπληρώσω μια παρατυπία που είναι σημαντική, είναι ότι εισήγαγαν ασθενείς που δεν είχαν κακοήθεια και τους έγραφαν ογκολογικά φάρμακα που είναι πανάκριβα, με αποτέλεσμα να ζημιώνουν οι οποίοι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εδώ λοιπόν έχουμε μία έρευνα από την Εθνική Αρχή που καθυστέρησε 15 μήνες να εκδοθεί το πόρισμα Σεπτέμβρη και έχουμε και τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας που είναι υποχρεωμένες από τον νόμο να ελέγχουν τις ιδιωτικές κλινικές και να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ας πούμε η Επιτροπή της Περιφέρειας ουδέποτε ανακάλυψε ότι υπάρχει ογκολογικό τμήμα στους ελέγχους που έκανε εκεί.
0: Πάμε τώρα και στον πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών, τον κύριο Γιάννη Σαριδάκη, που και αυτός μιλώντας νωρίτερα στον FM 100 τοποθετήθηκε πάνω στο θέμα.
4: Για τη συγκεκριμένη κλινική δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένη καταγγελία. Κατά καιρούς μας παίρνουν ασθενείς που λένε για τον Α, Β, γιατρό ή οτιδήποτε άλλο και τους λέμε επώνυμα για να βοηθήσουμε κι εμείς κτλ. Τώρα εμείς για την κλινική ξέραμε ότι ήταν, ας πούμε, ένα τύπου γυροκομείο και για ασθενείς οι οποίοι ήταν βαριά, ας πούμε. Αυτή την πληροφόρηση είχαμε. Τώρα για
5: ήταν λίγο απ' όλα δηλαδή. Ναι. Και στην ουσία άνθρωποι οι οποίοι είχαν σοβαρά κινητικά και άλλα προβλήματα υγείας.
4: Σαν γυροκομείο και σαν, και με, να το λέμε την αλήθεια, και για ασθενείς θελικού σταδίου.
5: τελικού σταδίου, δηλαδή ναι. αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ναι. πολλές ελπίδες να ζήσουν.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Ήταν δύσκολη η περίθαλψή τους στα σπίτια των συγγενών τους.
4: Ναι, γιατί ο άλλος δεν έχει τη δυνατότητα και είναι και ψυχολογικό το θέμα το να βλέπει τον άνθρωπο όλη μέρα. Εν πάση περιπτώσει, λειτουργούσε σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, για ογκολογικά ιατρία και αυτά, εμείς πρώτη φορά τα ακούμε και στην ουσία οποιαδήποτε τέτοια ιατρία λειτουργούν σε ιδιωτικούς χώρους. Προφανώς δεν είναι νόμιμα, γιατί όταν μιλάμε για ογκολογία είναι μια ολόκληρη επιστήμη, είναι σε πιστοποιημένα νοσοκομεία, κλινικές, χώρους υγιεινής, μονάδες εντατικής θεραπείας, νοσηλευτικό προσωπικό, σύγχρονα πρωτόκολλα. Καταλαβαίνετε, δεν είναι δηλαδή τώρα παίρνω ένα γραφείο, βάζω ένα στατό και μια χημειοθεραπεία και θα σου κάνω την χημειοθεραπεία για να... Πάνε όλα καλά. Κοιτάξτε τώρα, σαν ογκολογική ασθενής, τα τελευταία χρόνια και από την κρίση και μετά, διαπιστώνουμε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας, ας πούμε, έχει πολλές ελλείψεις ως προς την στελέχωσή του στο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό και ως προς την εξέλιξη των πρωτοκόλων, τις στοχευμένες θεραπείες, την προσωπημένη θεραπεία και όλα αυτά τα ζητήματα. Και για αυτό το λόγο, στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που έχει εξαγγελθεί το νέο ογκολογικό νοσοκομείο, ζητάμε άμεσα να ξεκινήσει να θεμελιωθεί και με το καλό να τελειώσει, ας πούμε.
6: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
10: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
9: Μόνο χαρίζεται.
10: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
9: Δώσε αίμα.
10: Αιμοπετάλια.
9: Μυελό των οστών.
10: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
10: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
10: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Είναι η βραδινή ώρα ενημέρωση και να γυρίσουμε σελίδα, να πάμε στο θέμα της τεράστιας ταλαιπωρίας και της αγανάκτησης που υπάρχει στους οδηγούς για τις πολύ αιρούς καθυστερήσεις στην Παθέ λόγω των ασφαλτοστρώσεων και των έργων που γίνονται εκεί στην περιοχή μετά τα Μάλγαρα, στο ύψος της Σύνδου. Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε και δημόσια μάλιστα και στα social media ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θόδωρος Καράγλου, ο οποίος μίλησε το πρωί στον FM 100.
1: Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει έχει άμεση σχέση με την ενεργειακή κρίση, η οποία δημιουργεί αλλεπάλληλες επιδράσεις σε όλους τους τομείς οικονομίας. Και αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά να φαίνεται στις οικονομίες όλων των χωρών. Εμείς μέχρι στιγμής η χώρα μας, η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, πάει καλά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά μεγέθη. Τα έσοδα είναι πάντοτε πλεονάζοντα. Για πρώτη φορά δεν έχουμε ελληματικούς, αλλά θα έλεγα ότι έχουμε πλεονασματικούς πρωτογενείς προϋπολογισμούς. Αυτό λοιπόν δεν είναι τα περιθώρια στην κυβέρνηση να κινηθούν. Έλεγα πριν ότι συμφωνώ με το μέρος της τοποθέτησης στους σχολιασμούς σας που άκουσα πριν από λίγο, πριν μου δώσετε το λόγο, ότι δηλαδή οι όποιες θετικές ανακοινώσεις έχουν γίνει από τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της έκθεσης, όσα μέτρα ανακοινώθηκαν, δυστυχώς πριν ακόμα εφαρμοστούν κάποια από αυτά, κινδυνεύουν να είναι πολύ μειωμένων αποτελεσμάτων, ακριβώς λόγω του ότι η πίεση της ενέργειας, του κόστους ενέργειας, των καυσίμων, όλα αυτά εδώ δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο, που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση επισήμως ότι θα ανακοινώσει κάποια συγκυρωματικά μέτρα για να δεκαπενθήμερο, γιατί είναι γεγονότα τα οποία είναι σε εξέλιξη, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, όλα αυτά δεν έχουν σταματήσει, ούτε φαίνεται ότι θα σταματήσουν πολύ γρήγορα. Η κυβέρνηση έχει πει ότι με βάση το δημοσιονομικό χώρο τον οποίο έχουμε, με βάση τις χρώσεις που έχουμε λόγω της οροφής των ταπανών που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανά 15 ημέρες θα ανακοινώνει όπου χρειάζονται παρεμβάσεις μέτρα τα οποία θα είναι λογικά, θα ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που ανέφερα, δηλαδή εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, εντός του πλαισίου της οροφής που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δαπάνες, έτσι ώστε να παίρνουν ανάση οι Έλληνες πολίτες. Αν όμως, και το λέω με ειλικρίνεια αυτό, δεν σταματήσουν οι πόλεμοι, δεν ηρεμήσει λίγο κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, δυστυχώς φοβάμαι ότι το φαινόμενο θα συνεχίζεται και δεν ξέρω πώς θα αντέξει η ελληνική οικονομία αλλά και οι οικονομίες άλλων χωρών να συνεχίσουν να δίνουν κάποιες παροχές για να καλύψουν τις απώλειες λόγω της αύξησης του κόστους μεταφορών, ενέργειας κτλ.
0: Να πάμε στο θέμα των καυσίμων τώρα και των τιμών τους που αποτελούν πονοκέφαλο για όλους, τόσο νοικοκυριά όσο και επιχειρήσεις, και εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Υπάρχει η ακρίβεια στα καύσιμα, έχει μετατρέψει τις διασυνοριακές μετακινήσεις σε καθημερινότητα για χιλιάδες Έλληνες οδηγούς, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα βέβαια, όπως τους νομούς Κιλκής, Ερών και Φλόρινες, οι οποίοι περνούν μαζικά τα σύνορα προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, να φουλάρουν τα οχήματά τους με σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Για το θέμα αυτό μίλησε ο πρατηριούχος καυσίμων στις ΣΕΡΕΣ, Κωνσταντίνος Μανάφης.
2: Το φαινόμενο της Βουλγαρίας δεν είναι κάτι καινούριο, υπάρχει εδώ και χρόνια. Λόγω του μειωμένου φόρου κατανάλωσης που υπάρχει στη Βουλγαρία, είναι η φτηνότερη χώρα στην Ευρώπη. Βέβαια το φαινόμενο έχει εντατικοποιηθεί τελευταία με τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες είναι αρκετά υψηλές στην Ελλάδα, αν και οι διαφορές παραμένουν ίδιες, δεν έχουν μεγάλες διαφορές από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και ταυτόχρονα με την συνθήκη του Σέγγεν που περνάνε ελεύθερα πια τα αυτοκίνητα από τα σύνορα, το φαινόμενο έχει εντατικοποιηθεί τον τελευταίο καιρό αρκετά.
3: Ναι, η τιμή στη Βουλγαρία σήμερα ποια είναι της απλής αμόλυβδης?
2: Κοιτάξτε, τα πρατήρια τα οποία βρίσκονται κοντά στα σύνορα είναι γύρω στο 1,65 με 1,70.
3: Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν προκειμένου κατά την άποψή σας να σταματήσει αυτή η οικονομική αιμορραγία και χιλιάδες κάτοικοι της Μακεδονίας να πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες για να βάζουν καύσιμα τώρα που η βενζίνη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα?
2: Νομίζω έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έτσι ώστε να μειωθεί στις γειτονικές περιοχές για να μπορέσουν να κρατήσουν τον κόσμο μέσα στα σύνορα της Ελλάδος, και περισσότερο κέρδος θα έχουν σχετικά με την κατανάλωση και δεν θα πηγαίνει τόσος κόσμος στη Βουλγαρία. Βέβαια θα, να υπάρχει μια ειδική κάρτα κατοίκων έτσι ώστε οι γειτονικές περιοχές των συνόρων να μην ξεφεύγουν πέρα από τα σύνορα για να μπορέσουν να κρατηθούν και τα πρατήρια τα οποία βρίσκονται κοντά στα σύνορα, γιατί αρκετά πρατήρια έχουν κλείσει.
3: Και θα κλείσουν κι άλλα έτσι πως πάει η κατάσταση, καταλαβαίνω.
2: Νομίζω το πράγμα οδηγείται προς τα εκεί για τον λόγο ότι δεν συμφέρει και λειτουργικά το πρατήριο να λειτουργήσει με 500 και 700 λίτρα ημερησίως, αφού το κέρδος είναι περιορισμένο και βέβαια είναι και λιγότερο το κέρδος βάσει λίτρων τα οποία καταναλώνουν οι πολίτες.
0: Να έρθουμε τώρα στην τοπική επικαιρότητα και να πάμε στο Λαγκαδά, όπου είχαμε και σήμερα, γιατί είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα κινητοποίησης μαθητών και γονέων από το πρώτο γυμνάσιο. Εκεί είναι ένα θέμα, ενώ έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για να προχωρήσει κατασκευή νέου σχολείου, το θέμα κάπου μπλοκάρει, τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μας πει τώρα ο Χρήστος Πέτρος, συνάδελφος που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Χρήστο.
4: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Πράγματι σήμερα μετά τις 6 μαθητές και γονείς από όλα τα σχολεία του Λαγκαδά συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία για να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που επικρατεί σε ό,τι αφορά το πρώτο γυμνάσιο. Εδώ και 5 χρόνια οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου παρακολουθούν τα μαθήματά τους σε κοντέινερ και μάλιστα τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον έχουν μεταφερθεί και στο Κολχικό που είναι το διπλανό χωριό από τον Λαγκαδά, εκεί όπου έχουν τοποθετηθεί στο εκεί γυμνάσιο τα συγκεκριμένα κοντέινερ. Το κτίριο του πρώτου γυμνασίου του Λαγκαδά κρίθηκε ακατάλληλο από το καλοκαίρι του 2021 καθώς παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας. Έγιναν ενέργειες από την Δημοτική Αρχή Λαγκαδά. Έχει εξασφαλιστεί το ποσό των 8,8 εκατομμυρίων ευρώ για την ανέγερση νέου διδακτηρίου. Και παρόλο που πέρασε η σύμβαση και από το ελεκτικό συνέδριο, λίγο πριν από την τελική υπογραφή με τον ανάδοχο, υπήρξαν κάποιες προσφυγές και αντιδράσεις από αρχιτέκτονες, κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο, ναι, οι οποίοι διαφωνούν με την κατεδάφιση του παλιού κτηρίου προκειμένου να κατασκευαστεί το νέο διδακτήριο, όπως είπαμε, το νέο σχολείο, γιατί υποστηρίζουν ότι είναι ένα κτίριο που πρέπει να αναδειχθεί ως διατηρηταίο, γιατί είναι ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σημασίας. Η υπόθεση βρίσκεται στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Συνεδρίαση τις προηγούμενες ημέρες. Περιμένουμε τη σχετική απόφαση για το αν θα κριθεί ή όχι διατηρηταίο. Όμως αυτή τη στιγμή 222 μαθητές βρίσκονται χωρίς σχολική στέγη και παρακολουθούν τα μαθήματά τους σε όχι και τόσο σωστές συνθήκες και από παιδαγωγικές άποψεις. Mm-hmm. Και η ανησυχία που υπάρχει είναι ότι αν δεν απορροφηθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος τα 8,8 εκατομμύρια κινδυνεύουν να χαθούν, γιατί είναι πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Δήμος Λαγκαδά, στην πόλη του Λαγκαδά, δεν διαθέτει κάποιο άλλο οικόπεδο προκειμένου να προχωρήσει στην ανέγερση. Και να σημειώσουμε ότι και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος συμφωνεί με την κατεδάφιση του συγκεκριμένου κτηρίου. Όλα λοιπόν θα κριθούν στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και στην τελική απόφαση που θα υπογράψει η Λίνα Μενδώνη, η αρμόδια υπουργός. Ωστόσο, μέχρι τότε παρατείνεται η αγωνία, γιατί όπως είπαμε, αυτοί οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματά τους υπό αυτές τις συνθήκες. Σήμερα πραγματοποίησαν ακόμη μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας μαζί με τους γονείς. Πραγματοποίησαν και μία παράσταση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά. Βέβαια, ο Δήμος Λαγκαδάς είναι στο πλευρό των γονέων, ναι, γιατί και ο ίδιος επιδιώκει να κατασκευάσει το συγκεκριμένο σχολείο.
0: Νομίζω, ναι, και γονιός να είσαι και να μην είσαι γονιός. Μάλλον, όταν έχεις να σκεφτείς ανάμεσα στο σχολικό περιβάλλον που πρέπει να κάνουν μάθημα τα παιδιά, χρειάζεται να έχουν ένα χώρο σωστό, σύγχρονο κτλ. Ή ένα μνημείο που θα πρέπει ενδεχομένως να χαρακτηριστεί διατηρητέο, νομίζω καταλαβαίνεις προς τα που γέρνει η πλάστιγκα. Αλλά το θέμα, όπως μας είπες, είναι να πάρθει γρήγορα μια απόφαση για να μην χαθεί και η χρηματοδότηση που έχει ήδη εξασφαλιστεί.
4: Ναι, σαφώς. Πρέπει να γίνει γρήγορα και με την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν και περαιτέρω προσφυγές, ναι, γιατί είναι και το Συμβούλιο Επικρατείας που αρκετοί προσφεύγουν. Όλες αυτές οι διαδικασίες γνωρίζουμε πολύ καλά από άλλες υποθέσεις, καθυστερούν πάρα πολύ και είναι πραγματικά κρίμα να χαθεί ένα. Να χαθούν τόσο υψηλά κονδύλια για την σχολική στέγη, την ίδια στιγμή που κάποιοι άλλοι δήμοι δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν τέτοιες χρηματοδοτήσεις για να υλοποιήσουν τέτοιες παρεμβάσεις.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Βράδυ. Καλό βράδυ και σε σένα. Να γυρίσουμε και πάλι σελίδα και να πάμε για λίγο στο πολιτικό σκηνικό και να ακούσουμε την πρώην υπουργό, την κυρία Αλέκα Κατσέλη, η οποία μίλησε σήμερα στην εκπομπή Blender εδώ με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη στον FM 100 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των πολιτών και ειδικά των νέων στα κοινά.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή του πολίτη και κυρίως των νέων ανθρώπων στα κοινά. Γιατί αυτό που εμένα με ανησυχεί βαθύτατα, ναι, όπου πηγαίνω, είναι που σου λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα, με ένα αίσθημα ανημποριάς, το οποίο υπονομεύει οποιαδήποτε προσπάθεια συλλογικής δράσης. Η δικιά μου γενιά ήταν η γενιά της συλλογικής δράσης. Η σημερινή γενιά δεν είναι θυσμένη σε αυτό.
6: Πάντως, εγώ κάνω και την αυτοκριτική μου, θα την κάνω δημόσια.
5: Δεν έχει βοηθήσει.
6: Εγώ πάντως κάνω την αυτοκριτική μου στα 59 μου, στα 60 τώρα. Το λέω και δημόσια και το έχω πει πολλές φορές και στις παρές. Δεν στρώσαμε έναν κανονικό κόσμο στα παιδιά μας, να το πω έτσι πολύ απλά.
5: Απολύτως.
6: Ο καθένας έχει το μερίδιο της ευθύνης. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ πεζό. Εσείς ανήκετε στο κόμμα των οικοκυρέων ή των κακομοίριδων? Γιατί αυτό τώρα που τέθηκε προχθές στη δημόσια συζήτηση με πάγωσε. Εγώ λέω, θα το ρωτήσω στην κυρία Κατσέλη.
5: Είναι τραγικό. Γενικά όλος αυτός ο διαιρετικός λόγος μόνο κακό κάνει. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η χώρα μας και η κοινωνία μας χρειάζεται μια πηξίδα για το μέλλον,
6: ναι,
5: ένα στρατηγικό σχέδιο για το μέλλον, παρεμβάσεις ιεραρχημένες και σωστές, τις οποίες μπορούν να γίνουν και είναι υλοποιήσιμες, και πρέπει βήμα-βήμα να χτιστεί πάλι εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Αλλιώς θα είμαστε καταδικασμένοι να έχουμε μια σειρά κρίσεων, κοινωνικές ανισότητες, τις οποίες δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε, και δεν βοηθάει σε τίποτα η διαίρεση της κοινωνίας και οι ετικέτες που κολλάμε ο ένας τον άλλον ή ο διχαστικός λόγος.
0: Να πάμε τώρα και στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Και αυτός μίλησε στο δημοτικό ραδιόφωνο και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα περιβόητα φαινόμενα αλαζονίας που πολλής λόγος γίνεται για το αν υπάρχουν ή όχι στους κυβερνητικούς κόλπους. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν συνάντησε τέτοια φαινόμενα, αλλά αυτό, όπως είπε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν.
7: Εγώ ανήκω σε ένα λαϊκό κόμμα.
6: Ναι.
7: Το οποίο ψηφίζεται από ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, όχι τώρα, από το 1974 και μετά.
6: Σας προκάλεσε εντύπωση η δήλωση του Υπουργού, του κ. Θεοχάρη?
7: Ζήτησε συγγνώμη, ήταν μια άτυχη δήλωση.
6: Μάλιστα. Αυτό είναι η ενέργεια του κ. Θεοχάρη. Εσάς σας προκάλεσε εντύπωση? Επιμένω σε αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό μέσα στην κοινωνία λειτουργεί, ξέρετε.
7: Ναι, δεν ήταν καλή η δήλωση. Ήταν ενοχλητική πράγματι, αλλά εντάξει. Διευθύνησε και ο ίδιος τι γίνεται. Ξέρετε, ο καθένας κρίνεται για ένα σωρό, μια σωρία πράξεων. Να σας πω κάτι.
6: Ναι.
7: Γενικότερα, όταν κάποιος βγαίνει και μιλάει, μπορεί κάποιες φορές να πει κάτι ατυχές. Για μένα, ή πολύ ατυχές, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για μένα, το κρίσιμο σημείο είναι ότι βγήκε αντελήφθητη. Έγινε και βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Από εκεί πέρα, κρινόμαστε για το σύνολο του έργου μας, όχι μόνο για μία δήλωση. Κρινόμαστε για το σύνολο του έργου.
6: Αλίμονο. Πάντως, διακρίνετε εσείς κάποιες κινήσεις, να το πω έτσι, κάποιες συμπεριφορές αλαζονίας, όπως διατύπωσε η κυρία Μπακογιάννη? Χθες σας άκουγα το βράδυ, την ώρα που μιλήσαμε μετά από λίγη ώρα, σας είδα στην ΕΡΤ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και σας ρώτησαν για τα περί αλαζονίας και είπατε ότι τουλάχιστον εδώ εγώ τηλεφωνώ, δεν μου φέρονται αλαζονικά. Αλλά...
7: Κοιτάξτε, θέλω να είμαι σαφής.
6: Ναι.
7: Εγώ δεν έχω αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όταν τηλεφωνώ, ζητάω να μιλήσω.
6: Αλίμονα, αν δεν σας το σηκώνουν, κύριε Υπουργέ. Αν δεν σας το σηκώνουν και σε εσάς.
7: Όχι, ξέρετε κάτι. Όταν γίνεται συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ένα από τα κλασικά ζητήματα που τίθενται είναι ότι υπάρχουν υπουργοί, υφυπουργοί ή γενικοί γραμματείς οι οποίοι δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Είναι κλασικό θέμα διαμαρτυρίας των βουλευτών. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή.
6: Μάλιστα.
7: Οπότε. Και με έχω ρωτήσει επανειλημμένως και τους λέω: εγώ τουλάχιστον δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Αλλά τότε δεν το έχω εγώ, δεν σημαίνει ότι δεν το έχουν άλλοι.
0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή βραδινή ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Στις 10 ακριβώς θα ακούσετε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
8: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρές παραβάσεις και παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στην Ελλάδα για βιολογικές καλλιέργειες και εκτινοτροφία αποκαλύπτει προκαταρκτική έρευνα της Κομισιόν. Οι Ευρωπαίοι επιθεωρητές εντόπισαν εικονικούς ελέγχους, σκοπάδια που τριπλασιάστηκαν στα χαρτιά για την ίσπραξη ενισχύσεων αλλά και θανατωμένα ζώα που εμφανίζονταν ως ενεργά. Παραγωγοί καταγγέλουν ότι μαϊμού βιοκαλλιεργητές απορροφούν παράνομα τα κονδύλια, με την Ελλάδα να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τον κίνδυνο στάσης πληρωμών και επιστροφής χρημάτων. Με την υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής ολοκληρώνεται ένας πολιετής κύκλος για το Ελλάδα 2.0. Το αίτημα περιλαμβάνει 123 ορόσημα και στόχους και ανοίγει τον δρόμο για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση κινητοποιεί 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, κάνοντας λόγο για ένα τιτάνιο έργο. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν τα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, μετά από αναφορές που συνδέονται με την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε κατακόρυφη πτώση 91% στις παράνομες ιατρικές διαφημίσεις χάρη στο MedWatch. Εισαγγελική παρέμβαση για μία από τις δύο ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη που σφραγίστηκαν από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων. Πρόκειται για κλινική στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας μεταξύ άλλων να καταθέσει εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Χωρίς προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό αναμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον φετινό χειμώνα, προειδοποιεί όμως ότι οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα παραμένουν πολύ υψηλές. Ο Επίτροπος Ενέργειας μίλησε για έναν δύσκολο χειμώνα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάζει μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, προτείνει να μετατεθεί κατά έναν χρόνο από το 27 στο 28 η εφαρμογή των νέων κανόνων για τις εκπομπές μεθανίου στις εισαγωγές υδρογόνων ανθράκων. Στην ασφιχτική θηλιά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτιλήσεται η αύξηση του ενεργειακού κόστους, όπως προειδοποιεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Με επιστολή του προς την κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Κυριάκος Μερέλης, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για λουκέτα στην αγορά και ζητά άμεσα μέτρα, μεταξύ των οποίων κειμενόμενη κρατική επιδότηση στην κιλοβατόρα, πάγια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και επιβολή πλαφών στα δηληστήρια. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την αποταμίευση, καθώς και η εισήγηση για την ολοκλήρωση των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα παρουσιαστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα κλειδώσει και ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Σημαντική εξέλιξη για την ελληνική αλληλεία από τις Βρυξέλλες, καθώς επιτεύχθηκε καταρχήν συμφωνία για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αλληλείας της περίοδου 2028-34. Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, προβλέπονται δυνατότητες για εξυγχρονισμό και ανανέωση του ελληνικού αλλιευτικού στόλου. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι υπάρχουν ενδείξεις για πιθανές επιθέσεις από εχθρούς του Ισραήλ πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Ο Υπουργός Άμυνας παράλληλα απείλησε με πλήγματα κατά ηγετών της Χαμάς εκτός Γάζας. Κλείνουμε με τον καιρό. Αλλαγή του καιρού την Τετάρτη, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα ανατολικά και νότια και τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

ουρανό και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, ο μύτες φωτεινού.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

τι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα